0: Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε μία περίοδο που υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μετά τις πληροφορίες περί σταδιακού ανοίγματος των Σετενών και εν αναμονή απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters μετέδωσε ότι εξετάζεται μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό της σύραξης και έναρξη διαπραγματεύσεων, ενώ η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά του στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησης του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για μηδενισμό δασμών και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα συστράτευσης επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται οι υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση 3 δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο, ο κύριος Σκεύης ήρθε. Διαβάζω εδώ μπροστά μου, λέει, σύμφωνα με την ψυχολογία, τα άτομα με τηλεομανία έχουν μικρότερη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Γι' αυτό δεν θέλουν να μου πειράζουν τα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, ρητάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα και πάμε. Το Ορθόδοξον. Αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός. Έχει σκολίωση γι' αυτό.

Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, λέει φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε και στη Γλυκερία να την ακούσουμε να τραγουδάει Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

Καλημέρα στα παιδιά που έρχονται από την Πάτρα. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Πάντως ακόμα και έτσι, άμα ακούει λαϊκά μονοπάτια θα περνάει καλά.

καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο στο 100 υπηρεσία. Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι τρέλα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου. Απόψε λέει με έχεις κάνει πύραυλο με τα τραγούδια. Να είσαι καλά, βγαίνει το ξενύχτη, μια χαρά. Πασχάζεις για τη συνέχεια. Αετόπουλα της Ρούμελης.

Και ο φίλος μας ο Παντελής από τη Μεσίνη λέει, μια και έβαλες τερζή και μιλάς για τη Ρούμελη, δεν βάζεις και τίποτα σχετικό με την Πελοπόννησο, γιατί δεν έχεις καιρό, λέει, από το Πάσχα να παίξεις κανένα δημοτικό. Οκ. Άντε να κάνουμε έτσι ένα δεκάλεπτο μια τούμπα. Σοφία Κολλητήρη, ο Σαλίμπεης, ο γιος του Κατσίμπεη. Τι με κοιτάεις έτσι, ρε Σκεύη? Γιατί, πότε με βρήκες?

Τάκης Κάρλας. Τάκης Καρναβάς, συγγνώμη. Πανόρια, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται ο Ρισβάς. Λαϊκά μονοπέτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν, ενώ εκρήξεις φέρεται να συγκλώνησαν και την Τεχεράνη σε αντίπεινα για τις απρόκλητες επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις μικροπρέπεια, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κλιμάκωση και στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Στο μεταξύ ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, με την οποία συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα έδωσε τελεσίγραφο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρήσει την υπόσχεσή της να μειώσει στο μηδέν τους δασμούς της και να εφαρμόσει όπως υποστηρίζει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό του αποδίδει το Πασόκ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χθες μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του επεσήμανε τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, ενώ είπε ότι εξετάζεται η προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών Empire. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν συνολικά 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου η Ρωσία για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με χαρούλα. Και οι φίλοι μου χαράματα. Καλημέρα επίσης στην Πελαγία που μας ακούει στους ζωγράφου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πασχάλης, μάλλον γλυκερία μαζί με τον Πασχάλη. Χαθήκαμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στην Κυψέλη. Χαρίζει, λέει, στον συνάδελφο τον Γιάννη που μας ακούει στη Λεωφόρο Κηφισίας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Ρε αδελφέ, σου είπα μη μου γράφεις εντόνια. Λοιπόν, στα λαϊκά μονοπάτια της νύχτας, λέει, εκεί που οι σιωπές γίνονται τραγούδια και οι καημοί βρίσκουν παρέα, υπάρχει πάντα μια φωνή να μας κρατά συντροφιά. Με τη ζεστασιά και την αλήθεια του, κάθε βράδυ ο άνθρωπός μας πίσω από τα μικρόφωνα είναι εκείνος που ξέρει να δένει τις νότες μαζί με τις καρδιές, να φωτίζει τις μοναχικές ώρες και να μας ταξιδεύει στα γνώριμα λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου το τραγούδι μιλά πάντα στη γλώσσα της ψυχής. Καλή αντάμωση, λέει, και απόψε με μουσικές που θυμίζουν, αγγίζουν και μένουν πάντα κοντά μας. Δεν γράφεις κανένα βιβλίο, λέω εγώ, ακονομήσεις και όλα. Και δεν το λέω για κοροϊδία, το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τόλης για τη συνέχεια.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλη Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη,
1: άνθρωπος.
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να μιλάς.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο, με Στέλιο, με το Μιτσάρα και με τη Ριτάρα θα κλείσουμε την ώρα. Δελτίο ειδήσεων θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Σου βγαίνει ο χρόνος, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό. Δεν είναι αύριο στις 2, μπερδεύτηκαν οι Παρασκευές. Σήμερα στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις απρόκλητες, όπως υποστηρίζουν, επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας με ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $96,80. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό το αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγαρομαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει. Σωστά τα περιέγραφε στους στίχους του τραγουδιού ο Κυριάκος Ντούμος, σαν να γνώριζε ή να ζούσε τις εξελίξεις στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο παρακολουθεί μέρα-μέρα τις εξελίξεις μέσω των δημοσκοπήσεων, λίγο πριν την προεκλογική ευθεία. Χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμεναν στην αντιπολίτευση. Εστάλησαν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε δύο ακόμη βήματα. Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν, ενώ έκανε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής. Έτσι, παρά τα όσα λέγονταν, ήταν μια μάλλον ήπια συνεδρίαση, όπου επικράτησε το αίσθημα αυτοσυντήρησης για τους γαλάζιους βουλευτές. Ακούστηκαν πολλά και για πολλούς, με κορυφαία τάκα αυτή από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ραντεβού για το συνέδριο στις 15 του μήνα, όπου με την έλευση και των νέων κομμάτων θα μπούμε στην προεκλογική ευθεία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Art News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής 8 του μήνα και ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook στο πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τις συντάξεις. Δημιουργούνται νέα δεδομένα αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων από την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς δημιουργείται ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας αλλά και προσμονής για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ώρα που εκκρεμεί ακόμη η καταβολή αναδρομικών από προηγούμενες δικαστικές κρίσεις. Μια νέα πράξη λοιπόν του Προέδρου του ελεκτικού συνεδρίου με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με δυνητικά σημαντικές δημοσιονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις που αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο. Επί της ουσίας, αυτή η πράξη ενεργοποιεί τη διαδικασία πιλωτικής δίκης, παραπέμποντας το θέμα στην ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά για το θέμα στις 10 Ιουνίου του 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια αγωγή συνταξιούχου του δημοσίου, ο οποίος αφισβητεί την νομιμότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν εάν είναι συμβατή με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντολιστή επί του συνόλου της καταβαλλόμενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κλιμακωτά με εξαίρεση ενός βασικού ποσού που στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έγκυροι νομικοί λένε ότι η αφισβήτηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει το δρόμο για πιθανή αναδιάταξη μεταχείρισης των συντάξεων με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων όσο και στα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, αναγνωρίζεται με την είσοδο της παραπομπής, με την παραπομπή μάλλον στην ολομέλεια, αναδεικνύεται το γεγονός ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το γενικότερο χαρακτήρα του ζητήματος όσον αφορά την ευρύτατη κατηγορία των συνταξιούχων και συνδέεται με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική, αυτή η εισφορά αλληλεγγύης που είναι για το ΑΚΑΓΕ, τον κουμπαρά δηλαδή για την αλληλεγγύη των γενναιών. Μέχρι το τέλος του 2026 είχαν, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, είχαν συσσωρευτεί 23 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσκοπτα οι συντάξεις. Βεβαίως, από το Υπουργείο Εργασίας έχουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν προβληματικός, καθώς όταν ένας συνταξιούχος περνούσε έστω και για ένα ευρώ το ένα κλιμάκιο, τότε ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόντας όλη τη σύνταξη, και αυτό βεβαίως αντί να φέρει αύξηση, έφερνε μείωση. Το συζήτησαν και πέρσι, έγινε μια τροποποίηση. Τώρα υπάρχει και το θέμα στο δικαστήριο
Εκεί λοιπόν αυτή η απόφαση αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως λένε οι νομικοί, σε αυτή την περίπτωση πολύ σύντομα θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Θυμίζω ότι η νέα κλίμακα αφορά από τα 1.468 ευρώ μέχρι τα 1.783, είναι 3% η κράτηση, από εκεί και πάνω μέχρι τα 2.097 6%, από τα 2.098 έως τα 2.412 7% και από εκεί και πέρα από τα 2.413 έως τα 2.726 ευρώ σύνταξης 9% περικοπή. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως βεβαίως όπως με μια έρευνα που έβγαλε χθες το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, φαίνεται ότι το μέλλον έρχεται με επαγγέλματα, θα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα έχουν μισθούς άνω το 2.000 ευρώ. Αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν είναι η πληροφορική, η ενέργεια με 2.613, οι πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και η ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση ή η τεχνητή νοημοσύνη. Στα 17 λεπτά μετά τις 5 για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός κατά περιόδους στις περιοχές των Επτανήσεων και της Ηπειρωτικής χώρας, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και σε περιοχές των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος κατά διαστήματα με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, επαναστατικές γυνήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι της Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Την πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό, περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897, λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας, είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Ενώ το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου των Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάπνα εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1901.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Μιχάλη, ξεκινήσαμε δουλίτσα μας γράφει, καλημέρα στον Χρήστο, τον γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται και αυτός για τη δουλειά. Γενικότερα σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί, τέτοια ώρα, σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που διανύουμε τους τελικούς εδώ, είναι η καλύτερη περίοδος έτσι για τους φίλους του αθλητισμού, διανύουμε την περίοδο των τελικών, έτσι χθες είχαμε τον ημιτελικό στο Basket Champions League, η ΑΕΚ θριάβευσε με 78-65 επί της Μάλαγα, μια ΑΕΚ η οποία έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό λοιπόν του Basket Champions League και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης με 78-65. Αντιπαλός της η Ρήτας το Σάββατο το βράδυ στις 9 στον τελικό. Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου ουσιαστικά στραγάλισε τους Ισπανούς και έβαλε το νερό στα βλάκια για τη συνέχεια. Υπήρξε φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας και κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Τώρα πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968. Το πρώτο κύπελο ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν Σάκοντα, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα έχω κάποια παράπονα. Έχω διαβάσει λέει κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την περσινή εμπειρία όταν φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε στα ημιτελικά. Ο Σάκοτα έκανε αυτή την αναφορά γιατί πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι έτσι μια

τύπη revenge. Τώρα, στο ποδόσφαιρο χθες στο Europa League, Aston Villa και Freiburg έφτασαν μέσα στο τελικό. Θα διεκδικήσουν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Οι χωριάτες νίκησαν με 4-0 την Nottingham και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 τη Μπράγκα και έζησαν την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία. Στο Conference League προκρίθηκαν στο τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace. Οι Ισπανοί νίκησαν με 1-0 τη Στρασμπούρ για δεύτερη φορά, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 τη Σαχτάρ και για πρώτη φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις τελικούς, δηλαδή η Arsenal στον τελικό του Champions League, η Aston Villa στο Europa League και η Crystal Palace στο Conference League. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στις καθημερινές εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Σε αυτοάμυνα για παραβίαση σε κεχηρίας τώρα κάνει λόγο η Τεχεράνη. Εξαπέλυσαν λοιπόν οι Αμερικανοί επιθέσεις σε στρατηγικές ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ ως απάντηση σε μια σειρά απρόκλητων επιθέσεων από το Ιράν. Και μάλιστα ακούστηκαν το βράδυ προς τα ξημερώμα στο λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς εκρήξεις και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμενας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, όπως ανησυχούν οι αρχές. Τώρα, οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ανταποδώσει αμέσως, έχουν επιτεθεί εναντίον αμερικανικών πλοίων, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις ενάντια στον Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη με πιο σκληρή ρητορική. Είπε ότι τρία Αμερικάνικα τελικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία τα στενά του ορμούς, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Εκτοξεύτηκαν πυράβλους, περιγράφει λίγο τώρα τι έχει γίνει εκεί. Αλλά λέει ότι το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς και αν είχαν την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και όπως τους νικήσαμε σήμερα θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και βία στο μέλλον αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τουλάχιστον σύντομα. Βλέπουμε ότι είμαστε μία στο ζεστό και μία στο κρύο, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση καθημερινά, να δούμε αν και εφόσον θα φτάσουμε σε μία συμφωνία που μέχρι χθες το μεσημέρι ακόμη και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης έβλεπαν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και όπως καταλαβαίνετε αρκεί μια επίθεση από κάποιους φανατικούς για να φτάσουμε να καταρρεύσει η εκεχηρία. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όμως δεν είναι και καλό σημάδι ότι επανήλθαμε στα χτυπήματα. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο απόφασης για τα στενά στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάικλ Γουόλς, σε συνδηλώσεις του ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα χαρακτήρισε τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία αυτή η κλιμάκωση ενώ πηγαίναμε για τη συμφωνία, από την άλλη ΗΠΑ και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο ασφαλείας στο οποίο βεβαίως αντιδρούν και η Ρωσία και η Κίνα. Αντιδρά η Ρωσία, θεωρεί ότι η πρόταση, το σχέδιο απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, η διατύπωσή του δεν είναι ισορροπημένη. Τώρα, το βασικό που ενδιαφέρει βεβαίως είναι τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία η οποία βεβαίως βλέπει πληθωριστικές τάσεις, βλέπει να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την ύφεση και βεβαίως όλα αυτά διότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί καθώς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν 2 εβδομάδες πάνω από τα $100 το βαρέλι. Τώρα οι πληροφορίες των τελευταίων 24-48 ώρων για πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
έριξε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για δύο συνεχόμενες ημέρες. Η υποχώρηση στο Brent έφτασε μέχρι και τα 99 δολάρια, συνεχίζοντας την πτώση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται πάλι και αυτό σε πτώση στα 93 δολάρια μέχρι αργά το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, μεγάλη ανησυχία. Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ουσιαστικά η επάρκεια φτάνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Κάπου εκεί θεωρούν ότι είναι το σημείο καμπής οι ειδικοί, καθώς θα εμφανιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Αφρική και στην Ασία, μπορεί να εμφανιστούν και στην Ευρώπη. Και βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν από τις εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό από την περασμένη εβδομάδα, όλο ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική προσφορά λόγω των ελλείψεων που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά, και θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ώρες σε αυτό το θέμα που αποτελεί μόνιμα το πρώτο θέμα των ειδήσεων εδώ και δύο μήνες και κάτι ημέρες. Χθες το πρώτο θέμα πάντως ήταν η συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και στην εισαγωγή, περιμένανε κάποιοι από την αντιπολίτευση περισσότερα πράγματα. Δεν υπήρξε αυτή η κόντρα, αυτή η ένταση, τουλάχιστον που φαινόταν ή προδιαγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, μιλώντας για την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ. Τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, γιατί χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σε μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε, όπως σας είπα, τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σιγουρίας, ασφάλειας και προοπτικής και ότι θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να κερδίσουν της Νέας Δημοκρατίας τις τρίτες συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα και θα το κάνουν όλοι μαζί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ η στάση του ήταν αιχμηρή, καθώς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών υπαναχώρησε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια η ώρα μιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Και μια έτσι ένα καρφί του κυρίου Μητσοτάκη για τις τακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως παρουσίασε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι να εκκινήσει μέσα στο Μάιο το ζήτημα και να καταδεθεί με απόφαση του πρόεδρου της Βουλής να ξεκινήσει η διαδικασία. Να συγκροτηθεί λοιπόν η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και να αρχίσει τη δουλειά. Τώρα, το κυβερνών κόμμα λοιπόν μετά από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση, μετά από την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, κατέληξε σε μια πρόταση 30 άθρων για τη συνταγματική αναθεώρηση για μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ προτείνεται η συνταγματική κατοχύρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αν και στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων προανήγγυλαν ότι δεν θα δώσουν συνένεση σε αυτή τη Βουλή, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα στην επόμενη, στην αναθεωρητική Βουλή.
Πρέπει να πω πάντως ότι ανάμεσα στις άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστολική ψήφος και οι αλλαγές στις εκλογές, η εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως το πολιτικό στοίχημα της συνένεσης, καθώς η κυβερνητική πρόταση ανοίγει πλέον επισήμως τον δρόμο και μια από τις πιο εκτεταμένες συνταγματικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η διαδικασία απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και διαδοχικές ψηφοφορίες και το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πεδίο συνενέσεων, ειδικά σε ζητήματα που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η μονιμότητα στο δημόσιο. Και βέβαια με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αν αυτή επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα σε μια 8-κομματική ή 9-κομματική βουλή, όπου τα περισσότερα κόμματα θα επιδιώκουν τα φώτα της δημοσιότητας για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Σκεφτείτε αν αυτά γίνονται σήμερα που ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο πριν φτάσουμε στις εκλογές. Φανταστείτε τι έχει να γίνει είτε την περίοδο των εκλογών είτε και μετά τις εκλογές, όταν τα κόμματα αυτά θα θέλουν να καταστήσουν σαφή την παρουσία τους. Λοιπόν, στα θέματα τα κοινωνικά τώρα, χθες είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και φαίνεται ότι εξαντλείται υπομονή ακόμη και κάποιων στελεχών της κυβέρνησης όπως ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος εδώ και ημέρες έχει εκφράσει την άποψη, την προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση. Οι πληροφορίες τώρα λένε και δημοσιεύτηκαν χθες από κάποια μέσα ότι θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Και μάλιστα για τους ενήλικους που θα αποφασίσουν εκτός από τα μέτρα προστασίας, δηλαδή ότι θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, θα προβλέπεται και υποχρεωτικά ασφάλιση. Είναι δύο διαφοροποιήσεις που αναμένεται να αλλάξουν πολλά και κυρίως θα υπάρξει και μια έτσι πρόβλεψη να αλλάξει αυτό το άναρχο τροπίο όπου ο καθένας πηγαίνει και αφήνει το ηλεκτρικό πατίνι όπου θέλει. Πολλές φορές τα βλέπουμε πεσμένα στο έδαφος, πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τα αυτοκίνητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούν στα πεζοδρόμια και βλέπουν πολλές φορές πεσμένα ή ακουμπισμένα τα πατίνια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ άσχημο καθημερινά να έχουμε περιστατικά όπως ο 12χρονος ο οποίος χτύπησε με το πατίνι και δεν είναι διασωληνωμένος, εγχειρίστηκε, ένας 12χρονος ο οποίος προφανώς πήρε το πατίνι, δεν πρόσεξε στον δρόμο, παραβίασε κάποιος την προτεραιότητα, δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως το παιδί είναι στο νοσοκομείο και αυτό έχει σημασία, ότι δεν είναι δυνατόν ένας 12χρονος να βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο με ένα πατίνι το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα. Earth News Radio.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αθανασία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Παναγιώτης Σταυρούλας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, έλυσε ίσως το πρόβλημα που μας απασχολεί περίπου όλους όσους πηγαίνουμε διακοπές τα καλοκαίρια. Έφτασε στα δικαστήρια, λοιπόν, ο Γερμανός τουρίστας, απειθισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην ΚΟ, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου. Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο. Και όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Λόγω, λοιπόν, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν ουσιαστικά καθίστατο άχρηστες και αυτή την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο και αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο του ταξίδι, καθώς ήταν ελαττωματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του σε οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ και καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Λοιπόν, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 λεπτά. Λοιπόν, στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα είχε πρόσβαση στην ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία με τις ξαπλώστρες προς επισκέπτες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο όσοι πηγαίνουν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία θα φαντάζομαι θα το έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα, από τα θέματα που ξεχώριζαν χθες, είναι ο Μπάμπα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος πιστεύει, ρωτήθηκε αν πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων και UFO, σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, τον παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής The Late Show, αποκαλύπτοντας ότι επιμένει ότι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τους, ενώ επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση έχει κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι, ο Ομπάμα περίπου δήλωσε εθελοντής, βάζει υποψηφιότητα, λέει, για την πρώτη επαφή. Λέγαμε χθες για τα υπερόπλα αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη, τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, ο οποίος θέλει να έχει επαφές με τους εξωγήινους. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Η δικογραφία Καραϊβάς στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Και η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέλιδες νέα έρευνα. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δέντια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Άλλα θέματα από τα νέα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον ζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Πρόεδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, λέων ένας αντιμάγκα ποντίφικας, ότι δεν έδειξαν οι κάμερες και δεν ακούστηκαν στα μικρόφωνα. Όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά οι εργαζόμενοι από ζώα, συντροφιάς έως διασώστες. Λοιπόν, αυτά και στα νέα, πάμε στην απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμανα, καρφιά παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Φόβια βεντέτα, η Κρήτη αποκτά το δικό της FBI, βολές χρυσογοήδη κατά της αγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Βεβαίως αυτό που αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεφεύγει από την κοινή λογική. Οι αστυνομικοί είχαν πάει 2 και 3 φορές τον δράστη του φωνικού, όταν παρενοχλούσε το θύμα παλιότερα ή του είχε κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά τον άφησε εισαγγελέα ελεύθερο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια λάθη, τέτοιες ολιγορίες. Λοιπόν, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα, πια ξεχωρίζουν δωρεά θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Και 100.000 νοσηλευτές βοηθεί και μέσα στα βαρέα και ανδυγινά. Πάμε στην κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Αλέξη Τσίπρας, το ταξίδι στη Θάκη ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, ελεύθερος τύπος. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεκτικό συνέδριο, πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ για 400.000 συντάξεις. Την εισφορά αλληλεγγύης. Χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. ΗΠΑ Ιράν, πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούζ. Όλα αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες. Και εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ρίζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6 το 25. Ο δείκτης αποδοτικότητας. Αγωνία για το 2026.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται με τεχνητό κόμμα ύστερα από την επιδείνωση της υγείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο μετά από την μεταφορά της για τη διάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα.

0: Η Bonnie Tyler που δίνει τη μάχη για τη ζωή της. Δίπλα μου όμως είναι ο Διονύσης Χατζημιχάρης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέδρια κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις.
1: Για πες.
0: Περιμένω λοιπόν την άποψή σου, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα. Σου θυμίζω ότι σε λιγότερα από 15 μέρες έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα επειδή έγινε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ή επειδή βγήκαν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Άκουγα προχθές να λες ότι έρχονται άλλες τρεις και από εδώ και πέρα θα έρχονται σε βαθμό εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση. Αλλάζουν τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρα.
0: Κάτι δείχνουν όμως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Για πες τι δείχνουν.
0: Λοιπόν, βλέπω πρώτον μια σταθεροποίηση της κυβέρνησης εκεί περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Μια πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.
1: Δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δείχνει λίγο.
1: Το θέμα είναι η ανθεκτικότητα. Ναι, με την έννοια ότι δημιουργούνται νέα κόμματα, δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε νέα κόμματα κτλ. Και υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα. Ναι, okay.
0: Εάν μπουν τρία νέα κόμματα, προφανώς και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Το θέμα είναι πού θα αλλάξουν. Δηλαδή θα αλλάξουν στην κορυφή της πυραμίδας ή θα αλλάξουν στην ουρά της πυραμίδας. Δηλαδή θα γίνουν μεταξύ τους, για παράδειγμα, καραμπόλες στα κόμματα που είναι πέραν και έξω από την κυβέρνηση ή θα γίνουν στην κορυφή της πυραμίδας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω
1: να γίνεται.
0: Βλέπω εδώ το σενάριο κατανομής των αποφασίσεων στην εκτίμηση, δηλαδή ψήφου που θα λέγαμε, στην Πάλς, όπου δείχνει. Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 29,5, το Πασόκ με 14,5.
1: Πολύ
0: υπάρχουν
1: ωραία.
0: Τρία κόμματα με 9,9 και 8%.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα που είναι από 1 μέχρι 4,5%.
1: Ωραία. Πόσο είναι οι άνθρωποι που ακόμα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: 13%.
1: 13%. Τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν όσο πλησιάζουμε μέχρι τις εκλογές, επειδή σας άκουγα πριν ότι θα υπάρχει και πόλωση και θα γίνει χαμός με 9 κόμματα κτλ. Λοιπόν, θα επικρατήσουν τα δύο δίπολα, ας πούμε. Το ένα, σταθερότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βαφτίζει διαφορετικά την αντίθετη κατεύθυνση από τη μία πλευρά ή από την άλλη συστημισμός, αντισυστημισμός. Αυτά τα δύο δίπολα είναι που θα διαμορφώσουν και τα εκλογικά σχήματα και τις αποδόσεις των κομμάτων ή τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Αν πάρει, το έχουμε ξαναπεί επίσης εδώ μαζί σχολιάζοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα 40% το οποίο θέλει την ευρωπαϊκή πορεία σταθερό, που θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την πρόοδό της, την εξέλιξή της κτλ. Υπάρχει ένα άλλο, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, δεν θα έλεγα 60, γιατί αυτό μετακινείται, αλλά δεν είναι τόσο συμπαγές όσο είναι το 40%. Υπάρχει ένα άλλο σώμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει ανάλογα με την περίσταση και με το τι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Αποκλείεται η είσοδος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να είναι καταλήτες ώστε να δούμε μια συσπήρωση είτε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ?
1: Όχι, αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν ψήφους από ήδη υπαρκτά κόμματα. Δηλαδή δεν θα πάρουν από κάποια καινούργια δεξαμενή, δεν θα βγει κάποιος από τους αναποφάσεις τους και θα πει «Α, έρχεται η κυρία Καριστιανού» ή «Α, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, πάμε να τους ψηφίσουμε», ας πούμε, φεύγοντας από άλλα υπαρκτά κόμματα που σήμερα δηλώνουν την προτίμησή τους αυτά. Περισσότερο θα πάρουν από έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα είτε δεν πήγαινε να ψηφίσει ή ήταν απογοητευμένος ή ψήφιζε άλλα κόμματα, άρα από εκεί θα πάρει, άρα γι' αυτό σου έλεγα στην αρχή ότι η κορυφή της πυραμίδας δεν φαίνεται να αλλάζει. Έχει ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, θα διακυβευθεί ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο, δεν είναι το ενδιαφέρον για τον πρώτο.
0: Ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση πάει ότι έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο μικρόφωνο.
1: Μου έχεις αφήσει να πω τίποτα.
0: Βεβαίως,
1: έχεις
0: να πεις, εδώ έχει πολλά.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για τους εξωγήινους.
0: Για
1: τον Ομπάμα.
0: Για πες μας για τον Ομπάμα, ο οποίος έδωσε στο
1: I Steven. Want to believe που έλεγε και στο X-Files.
0: Λοιπόν, έκανε πλάκα ή τα έλεγε σοβαρά?
1: Όχι, τα έχει πει και άλλες φορές. Είναι πιστός. Είναι στο...
0: Με κλονίζεις τώρα.
1: Είναι στην ομάδα μας.
0: Και πάμε
1: στην ομάδα
0: πάμε σε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Ομπάμα, λοιπόν, πιστεύει στους εξωγήινους. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης εδώ δεν πιστεύει και πολύ στις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν συμφωνούν μαζί του οι πολιτικοί αναλυτές. Λένε ότι θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο τον Ιούνιο. Μάλιστα λένε ότι αυτό φαίνεται και ότι ενισχύεται το άλλο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Πάλση έχει πάει στο 13%. Θεωρείται ότι εκεί είναι οι ψηφοφόροι που θα ήθελαν να ψηφίσουν, για παράδειγμα, είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της κυρίας Καριστιανού, είτε ενδεχομένως του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εάν αποφασίζει τελικά να κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα αλλάξουν από τις δημοσκοπήσεις θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο, όταν πια θα δούμε να αναπτύσσεται πια και η στρατηγική με τα διλήμματα, πηγαίνοντας προς την προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει και μια στρατηγική συνεργασιών. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, ήδη είναι 9-10 κόμματα, τα οποία είναι κάποια από αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ οριακά, πολύ κοντά στο όριο του 3%. Ή θα δούμε κάποια συνεργασία, για παράδειγμα, το κομμάτι αυτό της Νέας Αριστεράς που έχει κρατήσει το κόμμα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, φαίνεται να είναι πολύ κοντά με το Μέρα 25. Το Μέρα 25, το οποίο στις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 3,5%, η Νέα Αριστερά έχει 1%. Αν συνεργαστούν, προφανώς μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να μπουν στη Νέα Βουλή. Τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, τι θα γίνει με τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη Νίκη, γιατί ο κύριος Νατσιός πολλές φορές είπε ότι περιμένουμε την κυρία Καριστιανού και θα δούμε τις θέσεις της, θα δούμε τις απόψεις της, θα δούμε τα στελέχη της. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοίο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα $96,80. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα εφασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Αν θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση του Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω παρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το AtmoHub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια, Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουν πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζει
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις έβρες. Σώπα. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έλυγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει. Λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των Ουκρανικών ντρόνων και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικαί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις Coca-Cola, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης. 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος.

Μέρα της νίκης. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 Έρικος Δινάν, γι' αυτό και γιορτάζεται η μέρα του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της Ερυθράς Ημισελήνου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιόταν ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότερο στην Ελλάδα το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett, μεγάλη μορφή. Το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, μεγάλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε απογονοί τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης, και λέει: ενημερώστε και τους ακρατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά, υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει. Ζημιές να μην κάνει, να το λέμε αυτό. Να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγάζει η γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα. Ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, τα είπαμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη. Το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα, που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος.

Που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους. Όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος. Θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλανίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι. Λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας. Δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν. Έχει τη σημασία του ίσως. Σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη. Για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της. Τη φωνούλα της μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα που τις ημέρες που λείπει, δεν θα την ακούγατε τη φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της κτλ. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα, επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι. Εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει, όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεχηρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς. Βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μετά την απόφασή τους να βγουν από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάβαση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή. Είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα. Αμεληταίο είναι το, αυτό που έγινε. Πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το το κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το κρουαζερόπλιο. Το κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες, δηλαδή όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. Από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, φτηνά τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαϊδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως το αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαν ανιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς, με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές, θα η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτους θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στην τηλεόραση, θα σας δω με τη... Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός?
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία απόκριση.
2: Κόκκινο.
1: Να
2: σε
1: καλά. Ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φορά κόκκινο, να δεις.
0: Ναι. Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Είναι. Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπληξώ. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, γιατί... Καιρό έχεις άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Να... Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτοτύπου υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκαν και συνολικά συνολικά 700 οδηγοί. Εγώ θα δω και πώς το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λίγοι.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες με.
1: 700 οδηγοί τη ΟΣΥ, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλαγίας κλπ. Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους, ήταν οργή του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το χωδίπορτο. Ναι. Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και βγάζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους οδηγούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το απουσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους
2: πρόσημους των group therapy. Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τι είναι πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούν. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Μήπως μα κάλυπταν. Για πόσο καιρό έπαιρνε ασθένεια.
1: Λίγο για λατζοί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες. Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι δηλαδή, αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι αυτό λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πήρα το 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί οι γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα
2: δεν είναι
1: λέω τώρα βαρύγκ του παπαρέβησαν τον όρο του Δημοκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα οι γιατροί εν γνώση τους του βγάλανε το άλλο, του λένε βοήθαμε αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά. Να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί και να μην πήρανε.
0: Να κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτήν.
1: Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό, πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εν γνώσου τη στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινής ωφελίας είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα. Λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα το ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκείνο το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λέω, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. Τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, λέω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν τους άρεσε
2: εκεί
1: που
2: θα πάνε.
1: Και στους 2.000 Κάποιοι πιθανώς να είναι πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες.
0: Αυτό κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι? Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούς να διάσω κανονικά.
0: Ναι.
1: Λέω για... δεν έφτασε 2000 να είσαι εγκύος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι,
2: ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικά.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι χίλιες, δεν ξέρω. 1500 δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφουν ελαφρά την καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν? Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι. Έχει γίνει αυτό. Διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας, μακριά από μένα, επουδενή, αλλά. Δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Και έναν να επανελέγχεις, όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του, γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο. Και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι, πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς?
1: Δεν έγινε παράλληλα. Υπερορίες,
2: μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Σε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε το στούντιο, έδωσε το σήμα Παπαχλημίδος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πειρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα χρησιμοποιήσω ένα ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Χίαρο της Μαγνησίας. Δώστε βάση. Γεμάτο με γεύση το ταψί, ανοίγει τις ορέξεις. Λιγούρα σε πιάνει στη στιγμή, αν δύνασαι να αντέξεις. Τριγύρω κόθρος τρουμπιστός, όλοι τον λαχταρούνε. Παντού η κρέμα σπαρταρά, ίσα για να τρελαίνει. Το σάλιο ασυγκράτητο από το στόμα βγαίνει. Τώρα, ο κάθε στίχος από αυτούς, αν πάρεις τα αρχικά, το αρχικό γράμμα του κάθε στίχου, σχηματίζει τη λέξη γαλατόπιτα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι η Σιελόρια ήδη έχει φτάσει στο ασύλληπτο βαθμό. Λοιπόν, μας στέλνει και μια φωτογραφία μιας φρεσκοφτιαγμένης γαλατόπιτας. Τη λατρεύω. Όχι τη φωτογραφία, τη γαλατόπιτα. Το λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο θέμα, όπως είναι αναμενόμενο, ξανά είναι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που είχε σταματήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αψιμαχίες. Χθες σας ενημερώναμε ότι αυτή η επιχείρηση Freedom, Project Freedom του Donald Trump, για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, τα εμπορικά πλοία, κράτησε μόλις 40 ώρες, λιγότερο από 2-24 ώρα. Χθες σας λέγαμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, να το πω καλύτερα, ο λόγος που ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση του Τραμπ ήταν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Και έτσι αναγκάστηκε, μην μπορώντας να στηρίξει αυτή την επιχείρηση η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να την ακυρώσει και να προχωρήσει την ιστορία με την συμφωνία. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι όντως ίσχυε αυτή η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία τελικά και τα δύο, και οι δύο χώρες δηλαδή, έδωσαν την άδεια στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται από τη μία να υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφα ενδεχομένως για να υπογραφεί, να βρεθεί μια συμφωνία και να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά οι πολεμικές επιχειρήσεις ή οι πολεμικές προετοιμασίες φαίνεται να είναι και πάλι στο απόγειό τους. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς το λέμε, εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε, το συζητάμε, αλλά το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Μόλις έπεσαν οι πρώτοι πύραυλοι, ας πούμε, στην περιοχή, δεν ήταν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μόλις υπήρξε αυτή η νέα αναστάτωση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, πάλι τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ είχαν αρχίσει την πτωτική τους πορεία. Μιας και είπα για καύσιμα, να σας πω ότι στην διαδρομή, όπως σας ενημερώνω σχεδόν κάθε πρωί, στη διαδρομή εδώ προς την ΕΡΤ, στα βενζινάδικα από τα οποία περνώ, στα πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγρών καυσίμων, να το πω σωστά, είδα τιμή από 1,989 μέχρι και 2,036. Αυτές τις τιμές είδα, αυτές τις τιμές σας λέω. Έχει μια σημασία, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε και λέμε ότι όποτε γίνεται κάτι στο εξωτερικό αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του Brent και τα λοιπά, δεν πέφτουν αντίστοιχα και στα πρατήρια. Σε κάποια πρατήρια έχουν ήδη πέσει, δηλαδή έπιασαν αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα αναζωπήρωση που έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η αναζωπήρωση να είναι πεπερασμένη, να έχει ένα τέλος πολύ σύντομο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε νέους κλειδονισμούς. Γιατί, όπως σας λέγαμε και χθες με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, ή όπως έχουν πει και πάρα πολλοί αναλυτές, τις ανατιμήσεις επί της ουσίας δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τσέπη μας και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τις επιπτώσεις δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες δεν τις έχουμε δει ακόμη, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα να σας πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Ryanair για το τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε πει ότι το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ήταν 33 τα δρομολόγια που έκανε, αν δεν κάνω λάθος. 33 οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν παραπάνω, το λέω λάθος. 33 ήταν οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 140 ενδεχομένως, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε και περισσότερα από ένα την ημέρα. Σήμερα θα ανακοινωθεί από τη Ryanair τι ακριβώς θα κάνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα έτερο θέμα το οποίο το έθιξε πριν και ο Γιάννης Οργυρός στην εκπομπή του είναι μια δικαστική απόφαση που έχουμε από δικαστήριο της Γερμανίας για έναν που δικαίωσε έναν Γερμανό τουρίστα που ήρθε σε ελληνικό νησί, είχε πληρώσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πισίνα, αλλά ο δυστυχής με την οικογένειά του, τετραμελής ήταν η οικογένεια που ήρθε, δεν έβρισκε θέση ξαπλώσει
πλώστρας στην παραλία ή δίπλα στην πισίνα. Γιατί υπάρχει το γνωστό φαινόμενο με τους επιτίδιους που πάνε, αφήνουν την πετσέτα και κρατάνε την θέση, καπαρώνουν τη θέση. Αυτό όμως, μερικές φορές αυτό γίνεται και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, με το αζημίωτο βεβαίως, γιατί κάποιοι τους πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο ατυχής αυτός τουρίστας, ο Γερμανός, ξυπνούσε κάθε πρωί στις 6 ώρα για να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη και δεν έβρισκε. Έβρισκε πετσέτες πάνω τους. Αυτό κατέφυγε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τον δικαίωσαν, επιδίκασαν στην εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον tour operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το κάτι σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί τιμή για τον ελληνικό τουρισμό ούτε για τους επιχειρηματίες, ίσως ένα μικρό κέρδος το οποίο όμως είναι φευγαλαίο. Καλημερίζω τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο, συνεφιασμένη σήμερα. Από χθες δεν μας ακούνε εκεί. Το λέω στον φίλο μου τον Νίκο τον Ψουμιάδη να ειδοποιήσει τους τεχνικούς μας ότι στη Νέα Κίο δεν μας ακούνε. Και μας ρωτάει αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι. Καλημέρα, ο κύριος Κώστας. Να ενημερώσω ότι περισσότερες προσλήψεις αφορούν καθηγητές ειδικής αγωγής, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια, αν επιθυμούν, γίνονται γενικής παιδείας, παρακάπτοντας χιλιάδες άλλους στη σειρά και εμφανίζονται πάλι κενά ειδικής αγωγής κτλ. Μας λέει ο κύριος Κώστας από τις Σέρρες. Μετά τις ειδησιογραφίες, να πάμε λίγο σε ένα θέμα στο οποίο εγώ ασχολούμαι τακτικά, το θέμα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι θεωρητικά από τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδος, ίδια ώρα έχουμε, από τα μεσάνυχτα της σήμερα, δηλαδή τα περασμένα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, θεωρητικά υπάρχει από την πλευρά της Ρωσίας εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, γιατί θέλει να κάνει, να μην έχει αντίπεινα, να μην έχει ουκρανικές επιθέσεις, ώστε να κάνει απερίσπαστη την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την ημέρα της νίκης στην Μόσχα. Αυτή τη στιγμή, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι Ουκρανοί απαντούν στα πυρά που δέχονταν όλο το προηγούμενο διήμερο, στο οποίο διήμερο αυτό είχαν κηρύξει και κυρία οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Μιας που αναφέρομαι στην Ουκρανία, για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας να συμβαίνει, χθες βρέθηκε, είχαμε και άλλη μια εξέλιξη. Χθες βρέθηκε ένα drone θαλάσσιο, έτσι το λένε, θαλάσσιο drone, ή USV είναι η κανονική του ονομασία. Βρέθηκε ένα USV ουκρανικό, πιθανότατα, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, στη Λευκάδα, παρακαλώ. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας βρέθηκε ένα τέτοιο σκάφος. Αυτά είναι, όπως επειδή είναι drone, δεν έχουν χειριστεί, δεν έχουν κάποιον ο οποίος τα κουμαντάρει. Αυτά συνήθως κουμαντάρονται ή έχουν προκαθορισμένη πορεία ή κουμαντάρονται μέσω δορυφόρου. Έτσι, έχουν διτό στόχο, ένα επειδή έχουν κάμερα επάνω τους κατόπτευσης, ένα δεύτερο μπορεί να έχουν και εκρηκτική ύλη και να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι, ας πούμε, για να κάνουν
κάνουν ζημιά σε κάποια πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί έχουν βυθίσει ούκο λίγα ρωσικά πλοία ή τους έχουν προκαλέσει ζημιά. Ένα από αυτά λοιπόν τα θαλάσσια ντρόουν βρέθηκε στην Λευκάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν είχε και εκρηκτική ύλη επάνω του. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα είχε, αλλά κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πως κατευθυνόταν και τα λοιπά και τα λοιπά, ή οι συντεταγμένες που του είχαν δώσει, μπορούν να τις βρούνε και έτσι να φανεί πως ακριβώς έφτασε στη Λευκάδα αυτό το σκάφος. Μπορούν να τις βρούνε και έτσι να φανεί πως ακριβώς έφτασε στη Λευκάδα αυτό το σκάφος.

0: Νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη Έμι, έχουμε στο Ιόνιο για παράδειγμα οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε, καλέσαμε την κυρία Τυράσκη, την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγος μας, για να μας πει τα καθέκαστα για τον καιρό του επόμενου τριημέρου. Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Ναι. Σήμερα θα είναι η μέρα από όλες αυτές η πιο συννεφιασμένη, ναι, με τις περισσότερες βροχές, με την περισσότερη σκόνη και με τον περισσότερο αέρα.
0: Όλα, όλα περισσότερα, όλα, ναι, μαζί. Όλα σε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά σήμερα περιμένουμε αυτή την αραιή, αρκετά μουντός καιρός, η αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Γενικά οι περισσότερες βροχές δεν θα είναι μεγάλης έντασης, ωστόσο το απόγευμα στα βορειοδυτικά, δηλαδή περιοχή Βορείου Ιωνίου, στην Ήπειρο εκεί, μέχρι και τη Δυτική Στερά, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια προς το βράδυ μετά, αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες θα προχωρήσουν και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, όντως έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου, νοτιοανατολική άνεμη. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Ήδη σήμερα, μέσα στην ημέρα, θα έχουμε σιγά σιγά μια εξασθένηση. Ωστόσο, όλο αυτό το νοτιοανατολικό ρεύμα βέβαια ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
0: Μας έλεγε προχθές η υπεύθυνη του Atmo Hub ότι είναι σκόνη που έρχεται από την Αλγερία αυτή τη φορά. Από εκεί μας έχει έρθει.
1: Αυτό η αλήθεια είναι μικρή σημασία.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, να έχει και μια ταυτότητα. Γιατί εμείς λέμε γενικά σκόνη από την Αφρική, να ξέρουμε από πού μας έρχεται, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι ένα επεισόδιο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα επεισόδιο σκόνης ακραίο που να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα είναι ένα, ας πούμε, συνηθισμένο ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης μέχρι εκεί. Και όλη αυτή η σκόνη, κυρίως σήμερα στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, αύριο θα περάσει και κάπως ανατολικότερα, θα αραιώσει όμως. Και βέβαια αύριο οι άνεμοι θα γυρίσουν και σε βορειοδυτικούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά βαθμιαία. Οπότε αύριο θα καθαρίσει κιόλας. Θα αρχίσει να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μεγάλη διάρκεια στο επεισόδιο αυτό, ούτε και ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ευτυχώς. Βέβαια, ό,τι βροχή πέσει θα είναι
0: λασποβροχή. Αυτό ήδη μας το λένε διάφοροι ακροατές στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει ψηλόβροχο ή βροχή, ότι είναι λασποβροχή. Μας το λένε φίλοι ακροατές, ναι.
1: Ναι, ναι, κατεβάζει κάτω όλες αυτές τις συγκεντρώσεις σκόνης.
0: Και τις υπόλοιπες μέρες μετά την σημερινή, δηλαδή θα ανοίξει ξανά ή έχουμε νέα επεισόδια?
1: Θα ανοίξει ο καιρός. Καθώς με το που θα περάσει όλο αυτό ανατολικότερα, είπαμε, Σάββατο πρωί ήδη θα έχουμε λίγα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην περιοχή της Τράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου, που γρήγορα θα σταματήσουν. Και έπειτα το Σάββατο από εκεί και πέρα θα είναι μια γενικά καλή μέρα, με μια περιορισμένη αστάθεια μόνο, με σημερινές απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, να έχουμε ίσως κάποιες τοπικές μπόρες.
0: Και αυτό κλασικό της άνοιξης είναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή extreme, ας πούμε, δεν είναι κάτι.
1: Όχι. Είναι τυπικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε για εδώ την Αττική αύριο, ας πούμε, θα είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα.
0: Με τις θερμοκρασίες.
1: Η θερμοκρασία γενικά σήμερα θα είναι λίγο χαμηλότερα οι μέγιστες τιμές, ναι, εξαιτίας της συννεφιάς, ναι, και του ψηλόβροχου. Αύριο όμως πάλι κανονικά θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι δύο ημέρες που θα έχουμε αυτές τις τυπικές ωραίες θερμοκρασίες. Από 25 μέχρι 27-28 θα φτάσουμε. Δηλαδή σχετικά υψηλά.
0: Υποφερτά είναι μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουν τα τριαντάρια, γιατί τότε αρχίζουν και... γίνονται λίγο γερά τα σκόρδα.
1: Είναι πιθανό να φτάσουμε στην Κρήτη, στις πιο νότιες περιοχές. Και βέβαια την Τρίτη, η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι επίσης δύο μέρες με πολύ ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά στα της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μήπως έχουμε καμιά τοπική μπόρα. Θερμοκρασίες αυτές τις ίδιες, όπως είπαμε, 25 με 28, τοπικά και 30, κυρίως στα νότια. Και μετά την Τρίτη είναι μια μέρα που η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Εκεί πλέον θα πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει και αυτό πάρα πολύ.
0: Πάλι
1: μετά λιγάκι θα πέσει. Οπότε θα παραμείνει η άνοιξη. Θα έχουμε και μια καλοκαιρινή.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι πολύ, πολύ τοπική και πολύ εστιασμένη. Αλλά επειδή πάρα πολλοί κόσμος αύριο έχει μια συναυλία να πάει στο ΆΚΑ. Ναι, έχει τη συναυλία των Μετάλλικα. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα είναι καλές οι συνθήκες ή...
1: Μια υπέροχη βραδιά θα είναι.
0: Υπέροχη βραδιά θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Μια υπέροχη.
0: Θα το απολαύσω.
1: Πραγματικά.
0: Θα πάτε.

0: Όχι, δυστυχώς όχι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Αλλά νοητά θα είμαστε εκεί με όλους τους άλλους.
1: Κυρία Τυράξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλημέρα. Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά αναλυτικά για τον καιρό, για να έχετε μια εικόνα για το τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και μετά να επανέλθουμε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την Γεωργία Τσιχτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ για την κυριοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και για το τι πραγματικά έγινε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ του Earth News. Θα μιλήσουμε μετά όμως και με ένα δήμαρχο που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε λιτούς και δεμένους, που λέει ο λόγος, δεν έβαλε τίποτα. Ζήτησε ο άνθρωπος την πολιτική προστασία. Παιδιά, έχω στον Δήμο μου μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις με δασοκάλυψη. Δεν μπορώ να την ελέγχω διαφορετικά. Θέλω drones. Και έχει επί 24 ώρου βάσεως drones. Πώς το πέτυχε, τι έκταση ελέγχει σε ένα δήμο που διάβασα με ενδιαφέρον ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν το ήξερα, αλλά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σας αφήνουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα συμφωνεί μαζί μας ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο βγήκαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το Under Pressure δηλαδή, είναι θεϊκό κομμάτι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, με αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και του David Bowie. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να το πούνε κάποιοι εξ αυτών με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα το δίδυμο Bowie με την Annie Lennox σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Mercury. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι. Από τα εκπληκτικά τραγούδια να πάμε εμείς τώρα στην εκπληκτική πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός, θα γκρίνια πάρα πολύ, θα έχουμε εκρήξεις, θα έχουμε φοβερή κριτική, το επιτελικό κράτος θα τρίξει συνθέμελα και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Κάποιοι άλλοι, σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με την εφημερίδα, με το μέσο που τα φιλοξενεί κτλ. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, γι' αυτό ζητούμε τη βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στο Ernews News, για να δούμε τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπαίνει δειλά-δειλά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και ήταν εξάωρη συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μιλήσαν πολύ.
1: 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών που δεν μίλησαν επί της ουσίας επέλεξαν να μιλήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που σου θυμίζω ότι είναι στις 15 Μαΐου, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Αύριο θα είναι το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και μιλάμε για 43 βουλευτές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν. Θα έλεγα πράγματι, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε και μετά την επιστολή των 5 βουλευτών, αλλά και με μια, αν το θέλετε, κριτική, η οποία είτε δημόσια είτε στο παρασκήνιο υπήρχε για το επιτελικό κράτος, δεν συζητήθηκε το επιτελικό κράτος, όχι όμως την ένταση την οποία ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Αυτό που θα έλεγα, Διονύση, περισσότερο ακούστηκε δηλαδή από αρκετούς, είναι αυτά τα περί υπουργών κρυπτόμενων ή εξαφανισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς. Δηλαδή, που σε δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης, όταν υπάρχει έντονη κριτική, όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, δεν βγαίνουν μπροστά για να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές, το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι, κάποιοι λένε ότι φωτογραφίζονται ένας-δύο υπουργοί. Από ό,τι θυμάμαι εγώ όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν να υπερασπιστούν ή να πέσουν στα βαθιά, για παράδειγμα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που υπερασπίζονται. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι κρυπτόμενοι ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές απέχουν.
1: Ναι, είναι πολύ. Το παρακολουθούμε όλοι. Παρακολουθούμε στο δημόσιο λόγο. Λίγα τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Υπάρχουν αρκετοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου ή όταν βγαίνουν είναι μόνο και αποκλειστικά
0: για θέματα τη αρμοδιότητά
1: του. Χαρτοφυλάκιση. Σε κάθε περίπτωση να πούμε πάντως ότι στη συνέχεια, γιατί όπως γνωρίζει πολύ καλά, μετά από όλους τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν, στο τέλος παίρνει ξανά το λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός. Αυτό που είπε κλείνοντας είναι ότι επί της ουσίας αφενός διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, όπως είπε. Μάλιστα είχε και μια χαρακτηριστική φράση σε σχέση με ακριβώς το ρόλο του βουλευτή, υπό την έννοια ότι θύμισε ότι και ο ίδιος όταν ήταν βουλευτής ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κριτική. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε κάτι αρνητικό. Είπε ότι ασκούσα και εγώ επικοδομητική κριτική, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Ναι. Δεν ισχύει, είπε αυτή η λογική σήμερα, και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπόθηκε και η φράση η οποία προφανώς μένει, γιατί χρησιμοποιείται σήμερα και σε πολλούς τίτλους κτλ. Ότι πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Να υδρώσουν.
0: Με αυτό, ναι, να υδρώσουν τη φανέλα. Ναι,
1: γιατί, και αυτό γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι και μια συνεδρίαση η οποία έχει ένα χαρακτήρα γρήγορσης, ετοιμότητας και αν το θες παστρατιάς εν ώψη τόσο του συνεδρίου όσο και δεδομένου ότι πια μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα επί της ουσίας όλοι πρέπει να είμαστε με την ίδια δυναμική στο να κινητοποιούμαστε, να μιλάμε με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και να επικοινωνούμε το έργο μας. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι για παράδειγμα είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας και υπάρχει φορά, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά πρώτοι και μάλιστα ακόμα και με ψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, υπό την έννοια ότι δεν είναι απλό, αλλά και παράλληλα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις κινήσεις μας. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, εκείνων που επί της ουσίας σιωπηρά θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση και αυτό δεν αποτυπώνεται. Και είναι αυτό, αν θέλετε, που πρέπει...
0: Δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικά.
1: Πρέπει να στοχεύσει, αν το θέλετε, η Νέα Δημοκρατία.
0: Στη σιωπηλή πλειοψηφία.
1: Στη σιωπηλή αυτή πλειοψηφία, ακριβώς. Τώρα, παράλληλα να πούμε ότι βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα αυτό με τις δημοσκοπήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δέχτηκε πειρά η κυρία Κοβέση και λοιπά. Ναι.
1: Πειρά από αρκετούς βουλευτές η κυρία Κοβέση. Επίσης να πούμε ότι στην πρωτομιλία του Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη στάση τους σε σχέση με το κομμάτι αυτό της άρσης των ασυλιών και όπως είπε όσοι το θέλουν θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, κανονικά στα ψηφοδέλτια, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Άρα θα κατέβουν όσοι το επιθυμούν κανονικά οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας.
0: Ναι, το επανέλαβε αυτό. Ήταν μεν γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει το επανέλαβε εμφατικά γιατί είχε. Ναι, ναι. Πάντως υπήρξε πανσπερμία απόψεων, δηλαδή από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπήρχαν από θέματα που κάποιοι έβαλαν, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκαν, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών ας πούμε και της νομοθεσίας, μέχρι και τα θέματα τα τελευταία, ας πούμε των συμμαχιών που γίνονται κτλ. Ναι.
1: Να πούμε ότι και, ναι, υπήρχαν αρκετά θέματα, αλλά της ουσίας αυτά που αναδείχθηκαν περισσότερο ή που ακούστηκαν από τους περισσότερους βουλευτές υπήρχαν αναφορές και στο επικεφαλικό κράτος. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε κριτική από μερίδα βουλευτών για το επικεφαλικό κράτος. Εδώ όμως δεν ήταν, αν το θέλετε, της έντασης της οποίας κάποιοι ανέμεναν. Υπήρχε κριτική, αλλά μάλιστα στο τέλος γι' αυτό και όταν πήρε το λόγο πάλι ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε είναι ότι τελικά η στήριξη που δώσατε στο τελικό κράτος είναι καλύτερη απάντηση σε αυτούς που προεξοφλούσαν ότι σήμερα θα γινόταν πανικό σε σχέση με αυτό.
0: Ναι, αυτό θα κατέρεε λίγο πολύ.
1: Ναι, ότι κάποιοι ας πούμε νόμιζαν ότι θα πετάμε βελάκια σε κάποιους υπουργούς. Εδώ καταλαβαίνουμε που ήταν. Ναι, ξέρουμε ότι υπήρχε μια κριτική γενικά από αρκετούς και για τον κύριο Σκέρτσο. Δεν υπήρχε όμως, δεν αποτυπώθηκε κάτι τέτοιο χθες. Επί της ουσίας ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, κάτι το οποίο όμως είναι μια, θυμίζω, κεντρική πολιτική επιλογή του επιτελικού κράτους, στον πυρήνα θα έλεγα.
0: Ναι, είναι μια κεντρική επιλογή την οποία πάρα πολλοί την έχουν πολύ θολή στο μυαλό τους. Δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουν συνδυάσει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατευθύνει τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσα-ίσα από κάποιους εκφράστηκε και αυτή ότι δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε. Κάποιον κεντρικό συντονιστή, ας πούμε.
1: Ναι, το ουσιαστικό είναι να το σκεφτούμε σε ένα συντονιστικό κέντρο που επί της ουσίας έχει να κάνει με τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τη λογοδοσία.
0: Αυτό, παρακολουθεί αυτό.
1: Μια κεντρική εποπτεία, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο για τα θέματα, για τα άρθρα που μπαίνουν υπό αναθεώρηση, γιατί και εκεί θα σηκωθεί σκόνη και θα υπάρξει και πολιτική αντιπαράθεση, μιας και, όπως είπες, μπαίνουμε για τα καλά πια σε προεκλογική περίοδο. Πάνω από 20 άρθρα, νομίζω, είναι υπό αναθεώρηση. 30. 30 άρθρα είναι υπό αναθεώρηση. Για πάμε να δούμε λίγο μερικά τα πιο κύρια από αυτά.
1: Να τα δούμε βεβαίως, να πούμε ότι επί της ουσίας άνοιξε, αν το θέλουμε και με το πιο επίσημο τρόπο πλέον, η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη συνέχεια με τον εισηγητή της πραγματικής αναθεώρησης από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μιλάμε για 30 άρθρα τα οποία θα θέσει η Νέα Δημοκρατία σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, επί της ουσίας Διονύση. Στόχος είναι τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρόταση να κατατεθεί εντός του μηνός στη Βουλή και μετά να αρχίσει το διαδικαστικό πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής και στην αρμόδια επιτροπή, και εκεί θα κληθούν όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν. Τώρα, σε τι αφορούν τα άρθρα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα, να θυμίσουμε έτσι εντάχει. Είναι το θέμα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Είναι η συζήτηση... Εδώ πάει να καταργηθεί με την προτινόμενη εμπασπιπτώσει ρύθμιση να μην έχει προανακριτική λειτουργία η Βουλή και να παραπέμπεται κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Ναι, στην περίπτωση αυτή όπως ακριβώς λες, επί της ουσίας να μην πια η Βουλή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, αν το θες, δικαστηρίου και να πηγαίνει απευθείας στην δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει το κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών και μάλιστα εδώ άφησε και την αιχμή ο Πρωθυπουργός πώς θα γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει πρόταση για το άρθρο 30 για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μια και εξαετή θητεία. Υπάρχει παράλληλα το κομμάτι της τάσης, το κομμάτι της μονιμότητας στο δημόσιο.
0: Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα με την έννοια ότι όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, για παράδειγμα, και τώρα ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τρόπους για να παυθεί η μονιμότητα, να αρθεί, να το πούμε πιο σωστά, η μονιμότητα. Θέλω να πω γιατί πρέπει να μπει και συνταγματικά αυτό.
1: Γιατί εδώ θέλουν, επί της ουσίας η πρόταση είναι να υπάρχει ο επανακαθορισμός της έννοιας μονιμότητας να γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Η οποία εδώ αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνεται μόνο υπηρεσιακά, αλλά θα έχουν ρόλο και οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον διάβασα στην πρόταση.
1: Η πρόταση είναι αυτή. Να έχουν, μάλιστα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρει είναι ακριβώς τον επανακαθορισμό της έννοιας της νομιμότητας, να ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις αναφέρουν και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά εδώ να υπάρχει μέσα και να συμπεριλαμβάνεται και η οριστική πάυση. Αυτό θα γίνεται μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
0: Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ναι.
1: Όπως είπες, η αξιολόγηση να γίνεται αμφίδρομα από υφιστάμενους προς προϊσταμένους, αλλά και καθώς και από όλους τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα μεικτό, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συζήτηση πια σε λεπτομέρειες. Τώρα, επί της ουσίας, τίτλοι είναι οι ενότητες θεμάτων. Στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή θα δούμε και, θα δούμε και πού το πηγαίνει η κυβέρνηση και πού έχει αντιρρήσεις η αντιπολίτευση. Αυτό.
1: Ακριβώς, και πώς μπορεί αυτό να σχηματοποιηθεί σε μια καταληκτική, αν το θέλετε, πρόταση.
0: Πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αντιδράσεις και με το ρεπορτάζ που παρακολουθώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει διάθεση αυτή η Βουλή να έχει συνένεση του 180, ώστε η επόμενη Βουλή να περάσει με 150. Βλέπω δηλαδή να περάσουν κάποια άρθρα ενδεχομένως, αλλά μόνο με πλειοψηφία κάτω των 180, ώστε να απαιτηθούν 180 στην επόμενη βολευτική περίοδο. Αυτό βλέπω ως πρόθεση επί του παρόντος, τουλάχιστον να το ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω σωστά το βλέπεις, γιατί ήδη επί του γενικού, πιο γενικά να το πούμε, όχι ειδικά, γιατί εδώ είναι, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 30 άρθρα, άρα φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ένα προς ένα σε σχέση με τα άρθρα που
0: βέβαια.
1: Και να κατατεθούν και προτάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης. Αλλά τουλάχιστον εν πρώτης και με βάση τις αντιδράσεις της πρώτης που υπήρχαν από το σύνολο, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, εδώ δεν φαίνεται να, τουλάχιστον, να αποτυπώνεται μια διάθεση συνένεσης στην φάση αυτή όπως το βλέπουμε. Άρα λοιπόν η επιδίωξη για παράδειγμα τώρα στην προτείνουσα αυτή η Βουλή να είναι να, κάποια τουλάχιστον άρθρα να αντλήσουν 180 ψήφους δεν φαίνεται. Θα το δούμε βέβαια.
0: Και από την άλλη έχουμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει να την πούμε και αυτή. Λέμε ναι. Αναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Το οποίο βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι πομφόλιγες, διότι επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει παραβιάσει όλα αυτά τα άρθρα που πάει να αναθεωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι δεν φαίνεται κάποια πρόθεση να υπάρξουν συνενέσεις. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Είναι και οι εξωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επικαιρότητα συν τις άλλες και θα δούμε.
1: Θα έχουμε τους επόμενους μήνες νομίζω την αρχή.
0: Δουλίτσα.
1: Θα
0: έχουμε δουλίτσα τώρα.
1: Να πούμε παράλληλα ότι είναι μέσα και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έχει σημασία αυτό. Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει και αυτό σημασία. Και παράλληλα, στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λεγόμενος δημοσιονομικός κόφτης. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες, αναφέρθηκε στο ότι επί της ουσίας να μην μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει μείωση των φόρων να μην, αναδρομικά. Αναφέρθηκε και σε αυτό. Στη λειτουργία των κομμάτων είναι αυτό που. Το έχει τονίσει και το όλο το προηγούμενο διάστημα στην Δημοκρατία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων
0: να κοστολογούνται.
1: Προτάσεις ακριβώς που κάνουν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και στην προεκλογική περίοδο να έχουν την κοστολόγηση από πού δίνω αυτά τα χρήματα και από πού κόβω για να τα δώσω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να γίνεται επί του ρεαλιστικού και όχι επί του θεωρητικού. Και να το δούμε όλο αυτό. Είναι η γνωστή.
0: Το γνωστό περί λευτόδεντρων και τα λοιπά και τα λοιπά. Η γνωστή αυτή αντιπαράθεση που υπάρχει και η γνωστή καραμέλα. Ναι, σωστό.
1: Τις έχουμε δει πολλές φορές και τώρα καταλαβαίνουμε.
0: Και μερικές φορές τις έχουμε πληρώσει κιόλας. Ναι, για πες.
1: Είναι στην ένταση του προεκλογικού λόγου, το κάθε κόμμα θα έχει τη δική του ατζέντα και μένει λοιπόν να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο. Θα το δούμε με έντονο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μηχανία της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κομμάτι αυτό της συνένεσης χθες. Πάντως, έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ήταν μια συνεδρίαση στην οποία πράγματι, δεδομένου ότι οι 43 βουλευτές δεν το λες και λίγο που τοποθετήθηκαν, υπήρχε, αν το θέλετε, μια, θα έλεγα, πανσπερμία απόψεων και από πλευράς του κάθε βουλευτή και σε πιο τοπικό επίπεδο. Ο οποίος επιχείρησε να δείξει πέρα από τα κεντρικά αυτά θέματα περί επιτελικού κράτους, περί υπουργών που δεν βγαίνουν προς τα έξω ή τη συζήτηση που είχε γίνει για τον ρόλο των εξωφιλοβουλευτικών υπουργών, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Υπήρχε δυνατότητα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και στον δρόμο προς το συνέδριο που έρχεται. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο.
0: Ήταν μια θερμή κουβέντα, δεν ήταν δηλαδή ούτε περίπατος ήταν, ούτε ήρθε η συντέλεια. Κοντολογής, δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο. Και θερμή ήταν από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, δηλαδή, υπήρχε και αντιπαράθεση και υπήρχε και αγωνία και διάφορα και ενστάσεις σε κάποιες πλευρές. Δεν ήρθε η συντέλεια, δεν κατέρευσε, ας πούμε, η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνοχή της, ή ξέρω εγώ, δεν αμφισβητείται, ας πούμε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αμφισβητούν οι δεδηλωμένοι, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Λοιπόν, στην Κοπενχάγη μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ακροατής της εκπομπής. Είναι ηλιόλουστη και έχει 4 βαθμούς θερμοκρασία. Το ιδανικό για μένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα, πάει στην ΔΕΑ Καβάλας. 16 βαθμούς, συννεφιά, λίγη κίνηση, καλές διαδρομές στους ταξιδιώτες. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Όμως έχουμε και από τον αδελφό του μήνυμα, τον Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον αδελφό μου Γιώργο που κόβει χιλιόμετρα καθημερινά στην Εγνατία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ωραία οικογένεια, απαρτία σήμερα,

Ελπίζω να ακούγει και η μανούλα τους που τη στέλνουν χαιρετίσματα κάθε τόσο. Πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά ο Γιώργος. Ελπίζω να ακούει και αυτή. Δεν πειράζει που δεν στέλνει μήνυμα. Τώρα, σας είχα προαναγγείλει άλλη μια συνέντευξη με τον δήμαρχο των Μετεώρων. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί πλέον ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος πλέον θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος, έτσι διάβασα στο Αθηνικό Πρακτορείο εντύπωση και μου έκανε. Στο Πρακτορείο Ειδήσεων και μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας πλέον, ο Δήμος Μετεώρων. Έχει και μια τεράστια δασική έκταση, η οποία σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τον Ντάνιελ. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Έπεισε την πολιτική προστασία μετά από οχλήσεις, φαντάζομαι, ότι αυτή η έκταση, η χαώδης δασική έκταση, δεν προστατεύεται επαρκώς και δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μία αποαέρος προσοχή και πρόνοια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπεισε την πολιτική προστασία και έχει μπει επί 24ωρου βάσεως φύλαξη του δάσους μέσω drones, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με την πυροσβεστική. Αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, να ειδοποιήσουν, γιατί η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η αρχή των πάντων για την πρόληψη των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών, των δασικών, συγγνώμη. Έτσι υπάρχει, λέει, στο κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Καλλιρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές όλη τη διάρκεια του 24ωρου προσωπικό, για να αποσωβηθεί ο κίνδυνος να έχουμε δασική πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Το βρήκαμε αξιόλογο, δεν ξέρουμε αν θα βρει και μιμητές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανάλογες κινήσεις και πρωτοβουλίες. Θέλω να πιστεύω. Είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή και κάποιους μαθητές που κάνουν αυτήν την, ή φοιτητές πανεπιστημίων που κάνουν αυτήν την δουλειά. Ελπίζουμε να επαναληφθεί και φέτος. Εδώ έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως να φιλοξενήσουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε από την εκπομπή. Τελειώσαμε. Φτάνουμε στις 8. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Παρασκευή 8 Μαΐου, ζωφερή επικαιρότητα, μιας που οδεύουμε προς το κλείσιμο του Αΐς Αγίου Δημητρίου, έρχεται το τέλος του Λιγνίτη, για την ακρίβεια περνάει στην ιστορία αυτήν η εποχή. Έχουμε σήμερα κατεπίκουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από αίτημα του Σπάρτακου, και βέβαια θα έχει ως θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, Στάθης Κωνσταντινίδης να συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα η απολυντοποίηση και η δίκαιη μετάβαση, ανάρτηση Όλγας Μαρκογιαννάκη για κλείσιμο του ΑΕΙΣ Αγίου Δημητρίου, Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας ΚΚΕ, έγκλημα σε βάρος του λαού και της περιοχής η απολυντοποίηση, στο πρόγραμμα ΔΑΜ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ορδέας. Αναζητείται ακόμα ο Στέργιος Βλάχος από το πλατανόρευμα. Να θυμίσουμε η γιορτή της μητέρας την Κυριακή, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, και να προσθέσουμε ότι μας πήραν ακροατές τηλέφωνο και μας είπαν ότι μετά την Ποντοκόμη πάνω στο δρόμο εμφανίστηκε λύκος. Το είδαν οι περαστικοί οδηγοί. Να πούμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι ο Χρήστος Τζοβανάκης, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, Χρήστο. Νίκος Κουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Νίκος Δούγλας στον ήχο στην Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας, να ξετυλίξουμε την ειδησιογραφία της ημέρας κυρίως. Ξεκινάμε όπως πάντα με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, από την Φλόρινα που ήδη ξεκινάει η μέρα με χαμηλή τη θερμοκρασία. Έχει έτσι μία τάση να το πάει προς βροχή, ωστόσο όμως αναμένουμε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Και με αφορμή την γιορτή της μητέρας που θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις στη Φλόρινα, στο Αμίντο και στην Πρέσπα, καλούνται όλοι οι Δυτικομακεδόνες και όχι μόνο για να έρθουν να απολαύσουν εδώ την περιοχή. Ωστόσο, όσο βρεθούν στην περιοχή της Φλόρινα σήμερα το απόγευμα, μπορούν να παρακολουθήσουν στο επιμελητήριο της Φλόρινα το δωρεάν σεμινάριο που πραγματοποιείται για την υδροκίνηση, με επισκέψεις βέβαια και στα υδροελεκτρικά εργοστάσια που λειτουργούν εδώ στην περιοχή, στα Σπρώγια, αλλά και στην περιοχή του Ανταρκτικού της Πρέσπας, όπου εκεί βέβαια θα δουν από κοντά τι σημαίνει η υδροκίνηση και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τα ωφέλη αλλά και την ανάπτυξη που μπορεί να επιφέρει σε κάθε περιοχή. Ένα σεμινάριο που διοργανώνεται από το ΚΕΠΑ Θες Πρωτεία σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ της Φλόρινα σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του επιμελητήριου και μπορούν να τα παρακολουθεί στο ευρύ κοινό. Από την άλλη βέβαια, όσοι παραμείνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Σάββατο στο Αμίντεο την ημερίδα με θέμα «Κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, η υποστήριξη και προοπτικές» που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμίντεου και με αφορμή βέβαια τη γιορτή της μητέρας. Το Σάββατο στις 9 του Μαΐ στις 6 ώρα το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Τέλος εδώ στην περιοχή της Φλόρινας για τους νέους αλλά και όσοι αισθάνονται νέοι είναι λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή το πρώτο City Beach που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει ένα ζωντανό παλμό σύγχρονων ήχων, ρυθμού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Όπως καταλαβαίνεις, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε την παραδοσιακή μας μουσική, τα ήθη, τα έθιμά μας, που δώσαμε έτσι προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες μια γεύση με τα χορευτικά που παρακολουθήσαμε την ημέρα χορού το προηγούμενο Σάββατο. Αυτή την Κυριακή βέβαια είναι αφιερωμένοι στους νέους αλλά και όσοι αισθάνονται νέοι είναι λάτρες της ηλεκτρονικής μουσικής. Δεν αφήνουμε έτσι να περνάνε τα Σαββατοκύριακα και ειδικά τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει τάθε μου καταλαβαίνεις ότι όλοι και θα πληθαίνουν οι πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται τόσο στο Δήμο της Φλόρινας, στο Αμίντεο, στην Πρέσπα και σε τοπικές κοινότητες αυτών.
0: Να σε καλά Ταμία Δάμου, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κασούλα, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με όχι μία είδηση, αλλά να μην ξεχάσει κανένα τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Να ευχηθούμε εμείς από σήμερα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να τις αγαπάμε, να τις φροντίζουμε, να μην τις ξεχνάμε όχι μόνο την Κυριακή 10 Μαΐου που είναι η γιορτή της μητέρας, αλλά όλο τον χρόνο. Τώρα, στην επικαιρότητα να πούμε πως εδώ και δύο μέρες αγνοείται ο Στέργιος Βλάχος, ο οποίος εξαφανίστηκε από το πλατανόρεμα. Θυμίζω πως τόσο χθες και προχθές είχαμε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των φορέων, και ο Δήμος Σερβίων προχώρησε σε ανακοίνωση εκτός από τους οικείους. Δυστυχώς η αγωνία μεγαλώνει όσο κυλούν οι ώρες. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος υπάρχει από άνοια. Όσοι έχουν κάποια πληροφορία, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με τις αρχές. Τώρα, από χθες το πρωί ξεκίνησε στην κεντρική πλατεία Κοζάνης το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας, Youth Fest 2026, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαδραστικά workshops, βιωματικές δράσεις, παιχνίδια, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή όχι μόνο μαθητών και νέων, αλλά και φορέων και οργανισμών. Στην φετινή διοργάνωση, να θυμίσω πως συμμετέχουν 30 εθελοντές, εκ των οποίων 15 προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δίνοντας έτσι στο φεστιβάλ διεθνή χαρακτήρα. Όσοι βρεθούν στην κεντρική πλατεία και σήμερα και δεν τους πτωίσει ο καιρός, μπορούν να απολαύσουν όλες τις διαδραστικές δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει στην Πτολεμαΐδα και το Εθνικό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Άτυπα ξεκινάει από σήμερα, να πούμε, όπου πρόκειται για μια διοργάνωση με ιδιαίτερη σημασία και δυσκολία, θα πω εγώ, Τασούλα. Είναι πιο δύσκολο από την κανονική κολύμβηση.
1: Μ' αρέσει διοργάνωση... πώς με αποκαλείς, Τασούλα. Συγγνώμη, μια παρένθεση.
0: Ναι. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν 199 αθλητές και αθλήτριες, 24 σύλλογοι από ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για έναν κρίσιμο αγώνα πρόκρισης. Ναι. Να θυμίσουμε ότι το Εθνικό Πρωτάθλημα αποτελεί και τον τελευταίο αγώνα αξιολόγηση και πρόκρισης των στελεχών των εθνικών ομάδων που θα εκπροσωπήσουν και τη χώρα μας στις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις του καλοκαιριού. Επιπλέον, έχουμε και τους προσκόπους της Κοζάνης, όπου με αφορμή τον εορτασμό των 110 χρόνων από την ίδρυσή τους, ετοιμάζουν πολλά και ξεχωριστά πράγματα σε μια εκδήλωση μνήμης και ιστορίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Θα υπάρχει και πλούσιο φωτογραφικό αφιέρωμα. Για όσους ενδιαφέρονται να το δουν, νομίζω πολλοί από εμάς υπήρξαμε και πρόσκοποι. Έτσι ακριβώς είναι. Καλό είναι να μην σβήσει αυτό το λειτουργήμα το οποίο κάνουν. Θα παρακολουθήσουν ένα πλούσιο αφιέρωμα όσοι βρεθούν στην Κοβεντάριο. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης πολιτών, επιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες, τονίζει τις βασικές μεθόδους εξαπάτησης που χρησιμοποιούν οι διάφοροι επιτίδιοι για να αποσπάνε χρηματικά ποσά. Ας μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο μήνα, όχι εβδομάδα, πολλοί είναι που τηλεφωνούν, ισχυρίζονται ότι ένα συγγενικό τους πρόσωπο είναι χτυπημένο από τροχαίο, ζητάνε χρήματα για επέμβαση. Στο νομό μας είχαμε δύο περιπτώσεις πρόσφατα, το τελευταίο δεκαήμερο. Μία που κατάφεραν από τα Σέρβια Κοζάνης να αποσπάσουν 197.000 ευρώ και μία προχθές που απέσπασαν 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Μιλιά Κοζάνης. Καλό είναι λοιπόν όσοι δεχθούν κλήση να μην αδιαφορήσουν, ακόμη και αν καταλάβουν ότι πρόκειται για απατεώνες, να ειδοποιήσουν τις αρχές. Ενώ καλό είναι όλοι να ενημερώνουμε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για τη συγκεκριμένη απάτη, η οποία είναι πως η αλήθεια είναι πως δεν είναι μόνο στην Δυτική Μακεδονία.
1: Πάντως, συγχώρεσέ με που σε διακόπτω, Αντώνη. Είχαμε μια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό σχετικά με αυτό το θέμα, με το γραφείο τύπου της αστυνομίας, με την υπεύθυνη, την υπεύθυνη εκεί. Μας είχε πει ότι καλό είναι οι ηλικιωμένοι να μην έχουν τόσα χρήματα και τόσα πράγματα αξίας μέσα στο σπίτι τους. Να μεριμνούν τα παιδιά, να φροντίζουν, να τα τοποθετούν κάπου, ότι

0: ώστε, έτσι ώστε να είναι, να είναι ασφαλής και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Για όσους εξαπατούνται, το λέω αυτό.
1: Εσύ ακριβώς πολύ σωστά κάνεις και τονίζεις, πρέπει να ενημερώνονται και τα παιδιά, και τα παιδιά να είναι αυτά τα οποία θα τους συμβουλεύουν, γιατί χρειάζεται μια προσέγγιση διαφορετική, να μην έχουν χρήματα όπως και εσύ τονίζεις μέσα στο σπίτι, αλλά και να έχουν σε καμία περίπτωση να μην το αναφέρουν ακόμη και σε γείτονες ή στον οποιονδήποτε τρίτο.
0: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο, Αντώνη, ολοκλήρωσες?
1: Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα.
0: Ωραία.
1: Να σου ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Επίσης, Αντώνη, καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Να δούμε τα νεότερα από Καστοριά. Ο Μάρης ο Κωνσταντίνης, όπως καταλάβετε, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και Τάσα, η Άνοιξη έρχεται με μουσική στην Καστοριά. Ξεκίνησε χθες. Μουσική εκδήλωση, μουσική άνοιξη στα αρχοντικά της Καστοριάς, στα μουσικά σύνολα, στα αρχοντικά της Καστοριάς. Μιλάμε για μια εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου για 4 ημέρες. Συναυλίες σε ιστορικά αρχοντικά. Θα πούμε βεβαίως για τις τοποθεσίες λόγω και της πρόγνωσης του καιρού. Με παραπάνω από 500-600 μαθητές, κοντά στους 1000 μαθητές και εκπαιδευτικούς από 14 και βάλε μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία θα βρεθούν στην Καστοριά και θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά workshop, master classes, αλλά φυσικά και εκδηλώσεις με πολύ, πολύ, πολύ μουσική. Τώρα, βεβαίως, είπα για τον καιρό. Λόγω της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και των εκπαιδευτικών, βεβαίως, των μουσικών σχολείων που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Μουσική Άνοιξη, ανακοινώθηκε λοιπόν ότι άλλαξαν οι τοποθεσίες, τουλάχιστον για την Παρασκευή. Για σήμερα, οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο αρχοντικό της Χιαπά θα μεταφερθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά. Ενώ οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο αρχοντικό Πυχαιών θα μεταφερθούν στο Πολιτικό Κέντρο Άργους Οριστικού, του Δήμου Άργους Οριστικού. Είναι ο λόγος ο οποίος βεβαίως η πρόγνωση του καιρού άλλαξε το πρόγραμμα από τα πανέμορφα αυτά αρχοντικά. Φέτος δυστυχώς, τουλάχιστον σήμερα, θα γίνουν εκδηλώσεις που θα τοποθετηθούν στο αμφιθέατρο, όπως είπα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, αλλά και στο Πολιτικό Κέντρο του Άργους Οριστικού. Στις 6.30 ώρα στο αμφιθέατρο στο Πολιτικό Κέντρο Άργους Οριστικού και στις 6.30-9 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα είναι το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, Αθήνας, Αμιντέου, Κορίνθου, Πτολεμαΐδας, Βέρειας. Θα είναι πάρα πολύ η μουσική πάντως και πάρα πολλά τα χαμόγελα των παιδιών, γιατί θα ερμηνεύσουν και θα παίξουν τις μεγαλύτερες θα προσπαθήσουν δηλαδή και θα μεταφέρουν στο κοινό τις μεγάλες αυτές τις επιτυχίες των νοστοκουρμών και όχι μόνο.
0: Στα υπόλοιπα, Μάρια, στα υπόλοιπα.
1: Είναι μεγάλη εκδήλωση.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Κοντά στους 1000, όπως είπαμε, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τώρα, με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά το 15ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας. Το φεστιβάλ υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Καστοριά ανέλαβε ο Πόλος Εκπαιδευτικής και Ανατομίας Καστοριάς και Δυτικής Μακεδονίας, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό πληροφορική Αναστασία Ποπούλου, υπό το συντονισμό του περιφερειακού επόπτη ποιότητας εκπαίδευσης του κ. Χαραμπαποστόλου και του Σύμβουλου Εκπαίδευσης Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας του κ. Αθανάσιου Παπαβασιλείου. Το φεστιβάλ ΤΑΣΑ αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές ώστε να παρουσιάσουν τα ψηφιακά έργα που δημιούργησαν στα σχολεία τους, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής. Πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα μας, με ιδιαίτερη επιτυχία, συγκίνηση και συγκινητική συμμετοχή, συγγνώμη, του κοινού. Ολοκληρώθηκε η δράση του διημέρου ενημέρωσης και γραφής εθελοντών δοτών μυελών των οροστών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαζί Σου και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Οριστικού σε συνεργασία με το όραμα Ελπίδα. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν συγκινητική. Στο κάλεσμα αλληλεγγύης που υπήρξε αποδεικνύοντας την ευαισθησία της κοινωνίας απέναντι στο ανθρώπινο πόνο και, και την διάθεση για έμπρακτη προσφορά. Τώρα βεβαίως, επειδή ξέρω ότι μας πιέζει και ο χρόνος, αύριο θα έχουμε άλλη μια πολύ σοβαρή δήλωση στο ενεδρίο της πόλης στις 6 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική μερίδα με θέμα την υγεία των οστών και την οστεοπόρωση, μια δράση αφιερωμένη στην πρόληψη και την ενημέρωση και την κατανόηση της οστεοπόρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της σωστής φροντίδας των οστών σε κάθε ηλικία. Τάσα.
0: Να το δουν και οι άντρες αυτό, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει αυξάνονται τα ποσοστά ανδρών που αποκτούν οστεοπόρωση κάποια στιγμή στη ζωή τους. Δεν αφορά πλέον μόνο γυναίκες ή δεν αφορά τις περισσότερες γυναίκες. Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλώς από το κύριο.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Σάκη Δραγατσίκα. Συνηθίζουμε να έχουμε θέματα τα οποία αφορούν τον εμπορικό κόσμο, γιατί είναι θέματα που αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Κυρία Δραγατσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βετάσα. Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσω από την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, την άποψή σας να μας πείτε, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, το οποίο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα και τίθεται ως θέμα η ενεργειακή επικαιρότητα, το κλείσιμο δηλαδή των λιμνητικών μονάδων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι θέμα που μας αφορά όλους. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα υποθεί και τι ακριβώς προτείνεται. Ωστόσο, αναμφισβήτητα είναι μια σημαντική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται ότι και αφορά όλη την κοινωνία. Αυτό που έχουμε δει και με το προηγούμενο κλείσιμο των μονάδων είναι ότι ό,τι και να γίνεται, η πράσινη ανάπτυξη και όλη αυτή η φασαρία που γίνεται γύρω από αυτή την κατάσταση, δυστυχώς δεν περνάει στην τσέπη, στο πορτοφόλι του καταναλωτή, στα εισοδήματά μας. Δεν έχουμε δει κάποια μείωση στο ρεύμα, δεν έχουμε δει κάτι που να βοηθάει στην καθημερινότητα του πολίτη της περιφέρειάς μας. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να κλείσει και αυτή η μονάδα, η οποία πραγματικά θα κλείσουμε και τον τελευταίο διακόπτη μιας αυτονομίας την οποία μπορεί να παρέχει. Δεν ξέρω επίσης τι θα γίνει με τις τηλεθερμάνσεις. Αν ισχύει αυτό ότι η τηλεθέρμανση θα φτάσει 50% αυξημένη από του χρόνου και μετά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο, όχι για επιχείρηση να έρθει εδώ πέρα, και για τους ήδη κατοίκους της περιοχής δεν θα υπάρχει κίνητρο να καθίσουν άλλο εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, είναι προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ήδη τα βλέπουμε. Να ρωτήσω τώρα, να περάσουμε στα αμιγώς δικά σας θέματα και να ρωτήσω πώς κινείται η αγορά τον τελευταίο καιρό.
1: Τον τελευταίο καιρό είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η αλήθεια είναι, στην αγορά. Το τετράμινο αυτό ήταν ίσως από τα χειρότερα τετράμινα των τελευταίων 17 ετών, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες κρίσεις που έχουν έρθει. Δυστυχώς δεν βλέπετε, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια θετική εξέλιξη για την περιοχή. Και αυτό συνεπάγεται αυτό ακριβώς. Αυτό περνάει στην αγορά, εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Δεν υπάρχουν αυξήσεις ούτε στα ταμεία, ούτε στις αποδείξεις των καταστημάτων, άρα ούτε, γιατί δεν υπάρχει κόσμος και δεν υπάρχει δουλειά. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί τελειώνουν. Όσο δεν υπάρχουν δουλειές, δεν θα υπάρχουν εισοδήματα, τα οποία θα βγαίνουν και στην αγορά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια θέματα, κύριε Δραγατσίκα, το πώς θα επιβιώσουν τα καταστήματα στην περιοχή μας. Δεν ξέρω και αν θα αρχίσουν να διώχνουν εργαζόμενους, εντός εισαγωγικών διώχνουν, να απολύουν, γιατί δεν θα μπορούν να σταθούν, να το πω έτσι απλά.
1: Μα ήδη γίνεται αυτό και ήδη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουμε και όταν βγαίνει κάποιο πρόγραμμα να προτιμούν οι περισσότεροι συνάδελφοι να πάρουν προσωπικό με πρόγραμμα, που και αυτό βέβαια έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, γιατί και εκεί πέρα δεν βρίσκουμε προσωπικό σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στο εμπόριο, και στην εστίαση τα ίδια ακούγονται, και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Ένα θέμα είναι αυτό της ανεργίας και υπάρχει και το θέμα της αεργίας. Είναι πολλές νέες ηλικίες που πραγματικά έχουν μια άλλη εικόνα για την εργασία, για τη δουλειά, και ίσως δεν θέλουν να δουλέψουν. Όταν υπάρχει επιδότηση μόνο της ανεργίας και δεν υπάρχει καμία βοήθεια στην εργασία, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, εμάς είναι μόνιμο αίτημα να επιδοτεί την εργασία, τουλάχιστον να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας που έχουμε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, όσες έχει ο καθένας, να μπορέσουμε να τις διατηρήσουμε. Δυστυχώς, όταν ο άλλος παίρνει 700, 800 ευρώ και μπορεί να κάθεται, φυσικά δεν θα θέλει να δουλέψει. Ο μισθός είναι λίγο παραπάνω. Γιατί να δουλέψει ο άλλος?
0: Μάλιστα. Θέτετε αυτά τα θέματα, τα ξαναθέτετε σε αρμοδίους όποτε μπορείτε? Έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό? Κινείτε κάτι? Παίρνετε κάποιες απαντήσεις?
1: Κοιτάξτε, εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε και με την ΕΣΕΑ, με την Ελληνική Συνομοσπονδία, εμπορίου και επιχειρηματικότητα, λέω, είναι παρόμοια τα προβλήματα σε όλες τις επαρχίες, σε όλες τις μικρότερες πόλεις.
0: Εμείς έχουμε ένα-δύο λόγους παραπάνω εδώ πέρα, κύριε Καργατσίκα.
1: Έχουμε δύο λόγους, ναι. Σίγουρα, δεν συζητάμε. Εμείς από τότε που έχει γίνει η απολιγνητοποίηση, είτε την ονομάσουμε βία είτε όχι, πάντως βία έγινε, βία πάρθηκε η απόφαση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που το βλέπουμε και το ζούμε εμείς καθημερινά. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η φωνή μας δεν φτάνει παρακάτω, φτάνει λίγο έξω από τη Λάρισα και προς τα κάτω δεν φτάνει ποτέ η φωνή μας. Τουλάχιστον όσες φορές δοκιμάσαμε και εμείς να κάνουμε ίδιες επαφές είτε με υπουργούς, είτε να κατέβουμε στην Αθήνα με κάποιον βουλευτή, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ποτέ. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι οι βουλευτές δεν το ξέρουν αυτό, δεν το γνωρίζουν και δεν προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο. Προφανώς είναι η κατεύθυνση της κεντρικής κυβέρνησης. Όσο λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει ή δεν ξέρω τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, ας πούμε, για την περιοχή, τόσο εμείς θα βουλιάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ανακοινώνονται ωστόσο κάποια προγράμματα στήριξης. Είναι κάτι αυτό, ικανοποιεί τον εμπορικό κόσμο?
1: Ο εμπορικός κόσμος είναι έξω από τα περισσότερα αυτά προγράμματα και δυστυχώς και το τελευταίο πρόγραμμα, ενώ ξεκίνησε από τους εμπορικούς λόγους της περιοχής, αυτό το πρόγραμμα μέχρι 20.000 που είναι,
0: ναι.
1: Δυστυχώς οι έμποροι στην πρώτη φάση τουλάχιστον θα είναι όλοι εκτός. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν κέρδη την τελευταία τριετία, ίσως είναι ζημιογόνοι, επειδή δεν απασχολούν προσωπικό, είναι και αυτό ένα μείον. Οι περισσότεροι επίσης δεν θα έχουν τα ταμιακά διαθέσιμα στην τράπεζα, αυτό είναι το άλλο. Και υπάρχει επίσης και ο όρος της, αν υπάρχει και ο όρος του Τηρεσία. Βέβαια νομίζω ότι εδώ πέρα ευτυχώς εισακουστήκαμε και δεν υπάρχει ο όρος του Τηρεσία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν έμπορο να έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Δηλαδή υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν κατευθείαν 70-80%, οπότε θα συμμετέχουν. Βέβαια, ο Περιφερειάρχης μας έχει βεβαιώσει ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα, οπότε θα είμαστε μέσα και εμείς.
0: Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος στήριξης αυτός ικανοποιητικός?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας τρόπος στήριξης, σίγουρα είναι ένας τρόπος στήριξης, αλλά δεν είναι ο τρόπος στήριξης που χρειάζεται αυτή η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα μέτρα, να γίνουν άμεσα επενδύσεις για να υπάρξει δουλειά. Μόνο η δουλειά θα φέρει εισοδήματα και θα γυρίσει χρήμα στην αγορά. Όλα τα άλλα είναι ασπιρίνες σε ασθενή στην εντατική. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όσο καθυστερούμε, τόσο δυσκολεύει αυτή η κατάσταση, τόσο ζοριζόμαστε δηλαδή. Μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα δεν το συζητάμε. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, πραγματικά είναι ήρωες. Έτσι κι αλλιώς είναι ήρωες, δηλαδή για όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε αντέξει, εντάξει, αλλά δεν έχει άλλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε άλλο παρακάτω. Ο κόσμος φεύγει συνεχώς και για το προσωπικό. Πλέον φεύγουν και ηλικίες σεζόν 50 και, δηλαδή φεύγουν και όχι μόνο εργαζόμενοι, φεύγουν και συνάδελφοι, φεύγουν έμποροι και σεζόν.
0: Εννοείται σε νησιά για νησιά, τουρισμό και τα λοιπά.
1: Ναι, βέβαια. Τετράμινα, πεντάμινα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Υπάρχουν ανάγκες στην επιχείρηση, υπάρχουν ανάγκες στην οικογένεια. Επομένως, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα ζήσουμε?
0: Μάλιστα. Κύριε Δραγκατσίκα, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η κατάσταση είναι αυτή που περιγράψατε, τη γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας καλημερίσω.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.

να δώσουν μια χρηστική πληροφορία οδεύοντας προς το τέλος της πρώτης ενημερωτικής ζώνης. Δεν θα είναι δυνατή σήμερα Παρασκευή η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Ορδέας που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες δικτύου. Η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο κτίριο του Δημαρχείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως ενημερώνει ο Δήμος Εορδέας, όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα λειτουργούν. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα επανέλθει κανονικά με την ολοκλήρωση των εργασιών.

8 και 57 η ώρα. Σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πάμε σε λίγο σε δελτία ειδήσεων και μετά χωριστές εκπομπές από εδώ, από το στούντιο της Κοζάνης και της Φλόρινας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου. Είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Αγκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής των πρωινών διαδρομών η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πήραμε τη σκυτάλη από την Τάσα Παπαντώνη, όπου ξεκίνησε την ενημερωτική ζώνη της Αρτ Κοζάνης από τις 8 το πρωί. Και βέβαια κάποια στιγμή εκεί κοντά στο 19ο αιώνα ένας πρόεδρος της Αμερικής είπε το γνωστό: «Όλα όσα είμαι ή ελπίζω να γίνω, τα οφείλω στη μητέρα μου». Και όσο η εβδομάδα κλείνει, κάπου ανάμεσα στις σκέψεις για όσα τρέχουν και όσα δεν προλάβαμε, πλησιάζει η Κυριακή, η γιορτή της μητέρας. Εκεί που μια απλή λέξη, μητέρα, μάνα, μανούλα, μαμά, αρκεί να ξυπνήσει μνήμες, πρόσωπα, στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο ένα σιωπηλό ευχαριστώ που χρωστάμε όλοι μας. Πάμε όμως να δούμε κάποιες ειδήσεις όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης, που θα μας απασχολήσουν σήμερα, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αλλά και βέβαια γιατί όχι και από Δευτέρα. Είμαστε λοιπόν Παρασκευή 8 Μαΐου και στις 8 απόψε συνεδριάζει εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με μοναδικό θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα με αιχμή το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Στο πολιτικό πεδίο, παρέμβαση για την συνταγματική αναθεώρηση έκανε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, προτείνοντας να ενταχθούν στο Σύνταγμα η απολιγνητοποίηση και η ειδική μετάβαση. Αντίθετα, σε έντονο επικριτικό τόνο, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για καταστροφική πολιτική στο άμεσο κλείσιμο μονάδων όπως το ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, προειδοποιώντας για απώλεια θέσεων εργασίας, ενεργειακή πίεση στα νοικοκυριά και αύξηση του κόστους θέρμανσης. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για έγκλημα σε βάρος του λαού με την απολιγνητοποίηση, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε ανεργία, ενεργειακή φτώχεια και εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα. Στο επίπεδο των υποδομών εγκρίθηκε χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημαρχείου Εορδέας. Και βέβαια αύριο Σάββατο στις 9 Μαΐου η Κοζάνη φιλοξενεί εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στη Μηχανική με την συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Αυτά είναι τα βασικά γεγονότα που διαμορφώνουν μέχρι αυτή την ώρα την επικαιρότητα στην Δυτική Μακεδονία. Να πούμε ακόμη μια καλημέρα, να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

νύχτα με φεγγάρι πέρα στα νησιά. Με στο πανηγύρι σε καρκαλιά κι είδα τη ζωή μου όλη ξαφνικά. Φωταγωγημένη, μπρος μου

0: Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 9, συνεχίζουμε το πρόγραμμα από εδώ από την Art Cousin στους 100,2 στα FM και βέβαια αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει το ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, στο φουαγέ της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης με θέμα τεχνητή νοημοσύνη στην μηχανική καινοτομία και εφαρμογές για τη Δυτική Μακεδονία, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης. Μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Στέργιος Κιάνας, όπου θα συνομιλήσουμε μαζί του για αυτή την εκδήλωση και όχι μόνο. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που σας έχουμε κοντά μας. Και βέβαια να πάμε στην πρώτη ερώτηση, γιατί θεωρείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική μόδα, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και επιστημονικές ομάδες, φορείς, όπως και τον τεχνικό κόσμο και βέβαια όπως προείπα και την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Κυρία Γαλογάβρου, νομίζω ότι το γνωρίζετε και εσείς μάλλον καλύτερα από μένα, πως η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει μπει στην ζωή μας, δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι πρακτικό. Πολλοίς κόσμος σε απλές καθημερινές καταστάσεις προσπαθεί και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, όμως σίγουρα αυτό δεν γίνεται με έναν τρόπο που να θεωρούμε ότι είναι ολοκληρωμένος και φυσικά δεν έχουμε εικόνα της επίδρασης αυτής στο σύνολο των εφαρμογών που μπορεί να αξιοποιηθούν από όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον και από τον τεχνικό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο στο κομμάτι των ψηφιακών υποδομών είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες αυτές και να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τη βάση έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές εκφάνσεις της δραστηριότητας του μηχανικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όλες αυτές οι πλατφόρμες που έχει και διαχειρίζεται το τεχνικό επιμελητήριο, όπως είναι το σύστημα e-άδειες, ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, που ουσιαστικά εκεί μέσα με τα κατάλληλα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες είναι σίγουρο ότι με κάποιους αλγορίθμους της τεχνητής νοημοσύνης θα καταφέρουμε να έχουμε και συμπεράσματα και σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο να μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία και πληροφορίες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πληροφορία που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι και ακριβής. Οπότε είναι δεδομένο ότι και ο μηχανικός ή ο κάθε χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχει την κρίση και να ελέγχει αν το αποτέλεσμα αυτό που παίρνει είναι πραγματικό ή τέλος πάντων αν είναι αξιοποιήσιμο.
0: Μάλιστα, είπατε μία λέξη κλειδί ότι ο μηχανικός πέρα από την ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται πολλά και τραγικά λάθη όσοι βέβαια χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία που είναι μέσα στη ζωή μας πλέον. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γι' αυτό μου δίνεται η αφορμή όσο πιο γρήγορα μπορώ. Μετά από μια έρευνα που έχει σημειώσει ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα όσα συμβαίνουν στον τομέα της τεχνολογίας, δείχνει ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 2000 και στο 2010 πλέον είναι λιγότερο έξυπνα από τους γονείς του, κάτι που έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Τελικά είναι και πανάκια, είναι ή δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Και να πείτε μας και λιγάκι έτσι, κάποια πράγματα για την επίσκεψη του Υπουργού, που προφανώς δεν θα έρθει εδώ μόνο για αυτή την εκδήλωση, θα συζητήσετε και άλλα θέματα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό που αναφέρατε σε ό,τι αφορά τα παιδιά και ειδικά αυτά που γεννήθηκαν την δεκαετία που αναφέρατε, νομίζω ότι γενικά η επίδραση που έχει το γεγονός ότι έχουν περισσότερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα αλλά και σε μέσα τεχνητής νοημοσύνης σίγουρα δημιουργεί αυτό το δεδομένο που αναφέρατε. Γι' αυτό και πρέπει να μπουν όρια σε όλα, και στην χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί και ελπίζουμε να το δούμε στην εφαρμογή, γιατί το βιώνουμε και εμείς όσοι είμαστε γονείς, που βλέπουμε τα παιδιά πλέον να είναι λίγο εξαρτημένα από την τεχνολογία. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό επηρεάζει και άλλες πτυχές της ζωής τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Υπουργού, καταρχάς να πούμε ότι πριν να γίνει αυτή η εκδήλωση έχουν πραγματοποιηθεί 2 συναντήσεις δικές μας, σαν τεχνικό επιμελητήριο στο Υπουργείο με τον Υπουργό, όπου ουσιαστικά του τέθηκε η αναγκαιότητα του να υπάρχει μια συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο και συγκεκριμένα το τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, και φυσικά αυτό έγινε αποδεκτό από τον ίδιο και θεωρώ ότι πλέον είμαστε συνομιλητές με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, έτσι ώστε και εμείς όπου απαιτείται να συμβάλλουμε με τις δικές μας γνώσεις αλλά και με τις ιδιαιτερότητες που έχει η περιοχή. Από εκεί και πέρα η επίσκεψή του νομίζω ότι έχει αυτό τον συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή με αυτή την συμμετοχή του να δείξει ότι είναι κοντά στην περιοχή και ότι είναι κοντά στο τεχνικό επιμελητήριο στο τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτών των επαφών μαζί του με αυτή την εκδήλωση. Θα υπάρξουν και άλλες δράσεις και άλλες ενέργειες.
0: Μάλιστα, κύριε Κιανά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, από ό,τι είδατε και εσείς εδώ στον τοπικό τύπο, μέσα από συνεντεύξεις από εδώ και από την ΕΡΤ Κοζάνη, σε δελτία ειδήσεων, η ΔΕΗ μιλά ανοιχτά για σοβαρές καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα τηλεθέρμασης. Υπάρχει σήμερα πραγματικός κίνδυνος για την ενεργειακή ασφάλεια και τη θέρμαση της περιοχής τα επόμενα χρόνια? Και αφορμή βέβαια είναι, μην ξεχνάμε, ότι είστε και περιφερειακός σύμβουλος, έτσι, υπάρχει και η άλλη ιδιότητά σας. Έχουμε απόψε ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο, έτσι, με μοναδικό θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιμνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα? Έχοντας εσείς πιο καθαρό μυαλό, βλέποντας, χωρίς να μπορείτε να πάρετε κρίσιμες αποφάσεις όπως παίρνουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια, αλλά αναλύοντας κάποια πράγματα, έχετε κάνει προτάσεις στο παρελθόν?
1: Καταρχάς να πούμε το γεγονός ότι στάλθηκε αυτή η επιστολή από τη ΔΕΗ και που αφορά το σύστημα της τηλεθέρμανσης και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, σίγουρα είναι ένα θέμα που προβληματίζει για το πώς θα λειτουργήσουν οι τηλεθερμάνσεις στην επόμενη θερμαντική περίοδο.
0: Εσείς, να σας πω, κύριε Κιάννα, συγγνώμη που σας διακόπτω, εσείς που εντοπίζετε, πού είναι το πιο βασικό πρόβλημα? Τι είναι, χρηματοδότηση, σχεδιασμός?

0: να υπάρξει μεταξύ της ΔΕΗ και της ΔΕΙΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και της διαδημοτικής επιχείρησης τηλετέρμα της Δυτικής Μακεδονίας, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται συναντήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποποιήσεις. Το γεγονός όμως ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και υπάρχουν προβληματισμοί και ανησυχία ως προς το αν θα μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη της Κοζάνης στη συγκεκριμένη περίπτωση με τηλεθέρμανση τη νέα θερματική περίοδο, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και φυσικά μας προβληματίζει για τον τρόπο που τελικά θα επιλεχθεί να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Γιατί αν είναι να πάμε σε μια λύση όπου θα λειτουργήσουμε με τους αντίστοιχους λέβητες που είχε η Πτολεμαΐδα για 2 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο και φυσικά αυτό δεν μπορεί να μην δεν επηρεάσει και τους ίδιους τους καταναλωτές. Οπότε καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρες λύσεις και ξεκάθαρες κουβέντες για το πού τελικά βρισκόμαστε και αν τελικά οι χρόνοι βγαίνουν. Άκουσα τον Δήμαρχο Κοζάνης ότι ήταν καθησυχαστικός στο συγκεκριμένο σκέλος. Ελπίζω να έχει δίκιο, αλλά καταλαβαίνω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωράν πολιτικές, είναι ουσία και θα πρέπει να δούμε αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε άμεσα να υπάρχουν τα έργα και να είναι υλοποιημένα έτσι ώστε να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρατε κι εσείς, έχουμε το κομμάτι της συζήτησης σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σίγουρα είναι...
1: Να βάλουμε λίγο, κύριε Κιάννα, μια άνω τελεία, συγγνώμη και πάλι που σας διακόπτω, να το βάλουμε όμως στο τραπέζι της συζήτησης. Διαβάζοντας στο έγκριτο, στην έγκριτη εφημερίδα Capital, λέει σε ένα άρθρο του ο συνάδελφος, ο Φλουδόπουλος, ότι σημάδια αυξημένης πίεσης και στενότητας αρχίζουν να εμφανίζει το ηλεκτρονικό σύστημα της χώρας σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προετοιμάζεται ήδη για τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Η εικόνα που διαμορφώθηκε την 4η 6 Μαΐου θεωρείται ενδεικτική των ορίων στα οποία κινείται πλέον η παραγωγική επάρκεια, καθώς ο ΑΔΜΕ προχώρησε την ένταξη της λιγνητικής μονάδας 5 προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του συστήματος.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί από τη μία έχουμε τις αποφάσεις της ΔΕΗ οι οποίες μιλάνε για κλείσιμο των μονάδων και από την άλλη έχουμε τον ΑΔΜΕ ο οποίος ζητά να παραμείνουν ενεργοί κάποιοι λιγνητικοί σταθμοί και νομίζω ότι αυτή είναι και η σωστή κατεύθυνση. Βλέπετε ότι γενικά είμαστε μια χώρα που είμαστε αρκετά ευάλωτοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και φυσικά δεν μπορεί να μην συνυπολογίζονται και αυτές οι παράμετροι στην λειτουργία ή όχι των λιγνητικών μονάδων, το οποίο είναι ένα εθνικό προϊόν και φυσικά δημιουργεί μια ασφάλεια σε όλο αυτό το ενεργειακό ζήτημα που υπάρχει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Παρακαλώ.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι και για μας ως τεχνικό επιμελητήριο ήταν πάγια θέση μας ότι θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία κάποιες μονάδες όσο τα πράγματα είναι ρευστά σε διάφορους τομείς. Και ειδικά για την Πτολεμαΐδα 5 που ουσιαστικά δεν μπορεί να την αντιμετωπίζουμε σαν να είναι μια παροχημένη μονάδα, είναι η πιο σύγχρονη μονάδα και σίγουρα θα μπορούσε να παραμείνει έστω ως εφεδρεία. Ελπίζουμε όλα αυτά να πάρουν και μια πιο ουσιαστική μορφή, μια πιο επίσημη μορφή και όντως κάποια σχέδια να αλλάξουν το επόμενο διάστημα, συνυπολογίζοντας όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και φυσικά αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι όντως το τέλος των λιγνητικών μονάδων έρχεται, έτσι. Απλά θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο διαφορετικό, έτσι ώστε και όλες αυτές οι καταστάσεις που βιώνουμε να πάνε πιο ομαλά.
1: Άστα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Κιάννα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία.

0: υγεία για αύριο, για αυτή την εκδήλωση. Ναι, παρακαλώ.
1: Σας περιμένουμε να μπορείτε, εννοείται, να στείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση προς όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Και αφού μου δίνετε τη δυνατότητα, να κάνω κι εγώ μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες, μηχανικούς, επιχειρήσεις, φορείς της περιοχής, να έρθουν και να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στον διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία για αύριο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και μετά τον Στέργιο Κιάννα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, όπου είχαμε μια κουβέντα όσον αφορά την εκδήλωση που έχει αύριο το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και κατεύθυνση, όπου από χθες, 5-7 Μαΐου και μέχρι το Σάββατο, αύριο δηλαδή, η κεντρική πλατεία της Κοζάνης μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό σημείο συνάντησης για την νεολαία, τη δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή, μέσα από περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Μαρία Στεφανίδου, η οποία είναι υπεύθυνη του Φεστιβάλ Νεολαίας που ξετυλίγεται αυτές τις ημέρες εδώ στην πόλη της Κοζάνης, στην κεντρική πλατεία. Κυρία Στεφανίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετισμούς από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης λοιπόν. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε από λεπτό σε λεπτό. Υποδεχόμαστε σήμερα μαθητές σχολείων εδώ στην πλατεία. Ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε σε κάθε περίπτωση. Και να αναφέρω ότι το φεστιβάλ ουσιαστικά συντονίζεται από τον οργανισμό Νεολαίας Go Alive με τη βοήθεια πάρα πολλών εθελοντών και από την πόλη μας αλλά και από το εξωτερικό. Καθώς έχουν έρθει 15 άτομα μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για να βοηθήσουν εθελοντικά εδώ στη διοργάνωση του φεστιβάλ, το οποίο υλοποιείται και υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι έχουμε την υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας και ότι χθες οι δραστηριότητες πήγαν εξαιρετικά, κυρίως στη μεγάλη υποστήριξη που είχαμε και από το Δημόσιο Νάσιο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, οι οποίοι συνδιοργάνωσαν μαζί μας τις χθεσινές δραστηριότητες και τα παιδιά πραγματικά είχαν πάρα πολύ διάθεση, ετοίμασαν πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια που έχουν ως στόχο να κινητοποιήσουν τους νέους ώστε να συμμετέχουν ενεργά σαν νεαροί πολίτες αλλά και σαν άνθρωποι με έτσι ενδιαφέροντα και δεξιότητες.
0: Μάλιστα. Φέτος, κυρία Στεφανίδου, βλέπουμε έτσι μια έντονη ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική παρουσία με εθελοντές από διαφορετικές χώρες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την πόλη της Κοζάνης και τι εμπειρίες έτσι ανταλλάσσονται μέσα από αυτά τα φεστιβάλ?
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους να συναντούν στην πόλη τους παιδιά από άλλες χώρες και μερικά από τα εργαστήρια που κάνουμε ακριβώς είναι διαπολιτισμικά. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουμε παιδιά από την Ιταλία που διδάσκουν στους νέους τον ιταλικό πολιτισμό μέσα από τα gestures, από τις χειρονομίες που χρησιμοποιούν οι Ιταλοί για να επικοινωνήσουν. Η πιο μακρινή εθελόντρια που έχουμε είναι από την Μογγολία, η οποία έχει ετοιμάσει ένα workshop πάνω στη μογγολική γραφή, πώς μπορούμε με ριζόχαρτο να γράψουμε μογγολική γραφή. Και γενικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι μια ευκαιρία για τους νέους να συναντήσουν στην πόλη τους άτομα από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Μια διαπολιτισμική λοιπόν εμπειρία, εκτός όμως από αυτή την γιορτινή πλευρά που υπάρχει στην πόλη, τη διάθεση, μπορεί να τα χάλασε έτσι ο καιρός, αυτή την συνύπαρξη των πολιτισμών εδώ δίπλα μας, λίγο πιο μακριά μας, υπάρχουν και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, έτσι δεν είναι, όπως η αιμοδοσία, η συμμετοχή φορέων ψυχικής υγείας και στήριξης.
1: Σωστά. Θα έχουμε πάρα πολλούς φορείς μαζί μας αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, που είναι και η μέρα της Ευρώπης, όπου μαζί με τους φορείς αυτούς της πόλης θα συνδιοργανώσουμε πολλές δραστηριότητες ανοιχτές για όλο το κοινό.
0: Μάλιστα. Ένα μήνυμα έτσι που θέλετε να περάσετε, το είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, να γίνει πιο ξεκάθαρο τώρα και βέβαια λίγο το πρόγραμμα και για σήμερα και για αύριο. Δώστε μας και κάποια περισσότερα στοιχεία.
1: Σήμερα θα βρισκόμαστε στην πλατεία τώρα από το πρωί, από τις 9.30 ώρα τώρα, από λεπτό σε λεπτό ξεκινάμε τα πρώτα εργαστήρια, μέχρι τη 1.30 τα μαθητές σχολείων. Το απόγευμα είχαμε σκοπό να συνεχίσουμε 5.30 με 7.30 με εργαστήρια που αφορούν έτσι τέχνες, χορό, ζωγραφική. Αλλά δεν ξέρουμε και ο καιρός πώς θα πάει, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
0: Μήπως θα μεταφερθείτε σε κλειστό χώρο?
1: Δεν υπάρχει όμως κάποια διαθεσιμότητα, δυστυχώς. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει. Ναι.
1: Δεν είχαμε κάποια άλλη επιλογή. Και παλιότερα που είχε τύχει, ας πούμε, να κάνουμε το φεστιβάλ μια χρονιά στην βιβλιοθήκη της Κοζάνης, με αρκετές δυσκολίες, μπορώ να πω.
0: Ναι. Οπότε, αν ο καιρός δεν είναι καλός, θα αναβληθεί, μου λέτε, θα αναβληθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Περισσότερο θα μεταφερθούν αύριο.
1: Ναι, αύριο που θα είναι καλύτερος ο καιρός, από ό,τι φαίνονται από τις προβλέψεις, θα συνεχίσουμε 11 με 3 στην πλατεία της Κοζάνης.
0: Για αύριο τι εκδηλώσεις έχουμε, λίγο θυμίστε μας.
1: Έχουμε παράλληλα εργαστήρια, θα κάνουμε face painting, ζωγραφική, η μογγολική γραφή που ήδη ανέφερα. Ναι. Και επίσης έχουμε και διάφορους φορείς που θα κάνουν εργαστήρια, δηλαδή θα έχουμε μαζί μας την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας σε ΨΥΚΑ, τα κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης, το κλάστερ βιοοικονομίας και περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, την ESN Δυτικής Μακεδονίας, το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Πενταλόφου του Δήμου Βοΐου, το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης και ΣΥ, το Ενιαίο Κοινωνικό Δίκτυο και τη Γέφυρα Ζωής.
0: Μάλιστα. Η συμμετοχή είναι μεγάλη, έτσι από ό,τι είδαμε τουλάχιστον λίγο χθες. Περιμένετε. Είναι ο καιρός που τα χαλάει σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι καλή, έτσι δεν είναι? Είστε ικανοποιημένοι?
1: Είμαστε ικανοποιημένοι κυρίως από την ανταπόκριση των σχολείων. Δηλαδή, χθες είχαμε περίπου 100 συμμετέχοντες και σήμερα περιμένουμε περίπου 200 παιδιά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κυρία Στεφανίδου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία
1: πολύ.
0: Για αυτές, για σήμερα, για αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 41 λεπτά μετά τις 9 και μετά βέβαια την κουβέντα που είχαμε με την κυρία Μαρία Στεφανίδου, όπου είναι υπεύθυνη για το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης, που ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό ζωντανό χώρο δημιουργίας, έκφρασης και συμμετοχής. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και να πάμε σε θέματα υγείας, γιατί η πρόληψη και η ενημέρωση για ζητήματα υγείας βγαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στο δρόμο, στην καρδιά της Κοζάνης, μέσα από την πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης για τις φλεβικές παθήσεις που διοργανώνει η Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία. Κοντά μας για αυτή την εκδήλωση έχουμε τον υπεύθυνο κοινωνικών δράσεων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τον γιατρό τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρίδη. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε καταρχήν που σας έχουμε κοντά μας, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Θα ήθελα να μου πείτε...
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Θοδωρίδη, είναι ένα θέμα που μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ, μπορεί να έρχεται στις εξετάσεις που κάνουμε όλοι μας, προσέχοντας την καρδιά, προσέχοντας την πίεση ή κάποια άλλα πράγματα, να έρχονται δεύτερες ή τρίτες. Αλλά πόσο συχνές είναι σήμερα οι φλεβικές παθήσεις και ποια βέβαια και τα... Είναι απίχια βασικά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι επειδή υπάρχει έτσι μια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών υποτίμηση των φλεβικών παθήσεων, με δεδομένο ότι υπάρχουν παθήσεις που θεωρούμε πιο σοβαρές, ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Ναι. Δεν τις γνωρίζει και πιθανώς δεν αναγνωρίζει και τα συμπτώματά τους. Και αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος, ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με τη φλεβολογική εταιρεία. Εγώ, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος κοινωνικών δράσεων, πρότεινα αυτή τη δράση ενημέρωση του κοινού, γιατί δεν έχει ουσία να τα λέμε ο ένας στον άλλον στα συνέδρια, αλλά πρέπει και το κοινό να ενημερωθεί, με άμεση επαφή με το κοινό, και να έχουμε και το χρόνο να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Επομένως, στα πλαίσια αυτά, όπως αναφέρεται, είναι και η φιλοσοφία αυτής της εκστρατείας. Οι φλεβικές παθήσεις είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ συχνές, αφορούν σχεδόν το μισό πληθυσμό στην Ελλάδα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Απλά ο κόσμος τις προτιμά γιατί δεν είναι παθήσεις που συνδέονται με πολύ βαριά συμπτώματα. Δηλαδή η κυφή στα πόδια, το πρίξιμο, το αίσθημα βάρους είναι συμπτώματα που πολλές φορές οι ασθενείς τα αναγνωρίζουν αλλά δεν δίνουν σημασία ή δεν απευθύνονται σε ειδικούς. Βέβαια υπάρχουν και σοβαρότερες φλεβικές παθήσεις στα πλαίσια. Μέσα στο πλαίσιο το οποίο είναι και η ενημέρωση αυτή που κάνουμε, όπως η φλεβική θρόμβωση, η οποία όταν συνδέεται με πνευμονική εμβολή καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ βαριά πάθηση, το μεταθρομβωτικό σύνδρομο, υπάρχουν και άλλες φλεβικές παθήσεις, πιο σπάνιες βέβαια, αλλά εξίσου σημαντικές και τις οποίες εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό, να στείλουμε σε επαφή και πλέον ο κόσμος να ξέρει, να αναγνωρίζει τα συμπτώματα και όταν έχει κάποιο σύμπτωμα να απευθυνθεί στον αντίστοιχο ειδικό αγκιοχειρουργό για να διερευνήσει το πρόβλημά του.
0: Λοιπόν, είναι από ό,τι μου είπατε, καταλαβαίνουμε, είναι ο πρώτος και βασικός στόχος για την ενημέρωση των πολιτών, τη δική μας ενημέρωση, να μην αγνοούμε κάποια σημάδια που ενδεχομένως τα θεωρούμε ότι μπορεί να είναι στα πλαίσια, επειδή κουραζόμαστε τα πόδια μας, έχουμε κυρσούς, έχουμε φλεβίτη. Όμως έχετε κάποια στοιχεία έτσι το τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή, έχετε καταγράψει περιστατικά, υπάρχει μία αύξηση αυτών των παθήσεων τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει κάποια καταγραφή, γιατρέ?
1: Κοιτάξτε, στην περιοχή, εδώ την περιοχή μας δεν υπάρχουν δεδομένα. Πανελληνίως έχει γίνει μια μεγάλη μελέτη που έχει δείξει ότι το 50% του πληθυσμού πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια. Μιλάμε για τους μισούς κατοίκους αυτής της χώρας ουσιαστικά. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Το ζητούμενο είναι ότι τα τελευταία χρόνια και αυτό που παρατηρούμε και εμείς με την επιφύλαξη με τους ασθενείς, είναι ότι οι ασθενείς πιθανώς να είχαν τέτοια συμπτώματα. Αλλά λόγω της καθημερινότητάς τους, πιθανώς του τρόπου διαβίωσης και όλα αυτά, δεν απευθυνόντουσαν σε γιατρούς. Τα αφήνανε και φτάνανε σε παραμελημένες περιπτώσεις. Πλέον υπάρχει μια ευαισθησία από τον κόσμο και μέσω του διαδικτύου και των μέσων μαζικής δικτύωσης περισσότερο ενημερώνονται και έρχονται. Παρ' όλα αυτά, δεδομένα για την περιοχή δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει μια αυξητική τάση στις φλεβικές παθήσεις και σίγουρα ο κόσμος πιο εύκολα θα απευθυνθεί σε έναν γιατρό όταν δει ότι έχει κάποια συμπτώματα από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως.
0: Τι μπορεί να κάνει κάποιος έτσι στην καθημερινότητά του για να προλάβει να περιορίσει προβλήματα φλεβικής ανυπάρκειας και κυρσών, γιατρέ? Και βέβαια,
1: κοιτάξτε,
0: συγχωρέστε με, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Ναι. Το πιο απλό είναι η τροποποίηση του τρόπου ζωής. Δηλαδή δεν θέλει καταρχάς το βάρος, ναι. Να σημαίνει κιλά, παίζει το μεγάλο ρόλο, η ορθοστασία επαρτηταμένη, η ακινησία, η έκθεση σε περιβάλλον το οποίο είναι πολύ έντονα θερμό, είτε τους χειμερινούς μήνες κοντά σε πηγές θερμότητας, είτε το καλοκαίρι στον ήλιο. Και κυρίως αν έχει κάποιο είδους κληρονομικότητα από την οικογένειά του, καλό είναι με τα πρώτα συμπτώματα να απευθυνθεί και να δει αν αυτά που νιώθει έχουν σχέση με φρεβική ανεπάρκεια ή μπορεί να μην έχει σχέση και απλά να είναι συμπτώματα της καθημερινότητας.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, στο Μαμάτσιο υπάρχει κάποιο τμήμα που ασχολούνται έτσι με προβλήματα φλεβικής ανεπάρκειας, κυρσών, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει. Επίσημα δεν υπάρχει, στα πλαίσια της γενικής
0: χειρουργικής.
1: Ναι, ναι. Η γενική χειρουργία εκεί, συνάδελφοι, προφανώς ότι σχετικό υπάρχει, δίνουν μια εκτίμηση, κάνουν μια εκτίμηση και αναλόγως κατευθύνουν τους ασθενείς. Επίσημα και γενικά στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει κάποιο χειρουργικό τμήμα σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο επίσημα που να ασχολείται με αυτού του είδους τα προβλήματα.
0: Θα πρέπει δηλαδή να φύγουμε, αν χρειάζεται επέμβαση, θα πρέπει να. Να φύγουμε οι ασθενείς, να φύγουν Θεσσαλονίκη. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για λέιζερ, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Νηστέρι ή λέιζερ. Συνδυαστικά υπάρχουν ασθενείς που θέλουν να κάνουν και κάποια εγχείρηση και προβληματίζονται πάρα πολύ. Αναλόγως βέβαια και την περίπτωση, ναι. Γιατρέ, ξέρετε, ναι, καλύτερα.
1: Είναι,
0: απλά...
1: είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται περί του λέιζερ.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα σήμερα τα ευρωπαϊκά, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν και τις μελέτες της τελευταίας 15 ετίας, γιατί έχει 15 χρόνια που εφαρμόζεται το λέιζερ, το συστήνουν σαν νούμερα ένα θεραπεία όταν υπάρχουν τα αντίστοιχα ανατομικά κριτήρια. Δηλαδή, αν ο ασθενής έχει ανατομία που μπορεί να γίνει λέιζερ ή δεν μπορεί να γίνει ο ασθενής, είναι η νούμερο ένα επιλογή. Γιατί τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα ίδια με το κλασικό χειρουργείο. Είναι λιγότερο επεμβατικό, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και ο ασθενής έρχεται πιο γρήγορα στην καθημερινότητα. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γίνονται. Λίγες μεν, γύρω στο 10%, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών που δεν γίνεται λέιζερ. Ή όπως είπατε, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να θέλει συνδυασμό, δηλαδή να θέλει και λέιζερ και κάποιο κλασικό είδους προς χειρουργείο, ας πούμε. Βέβαια, πλέον η φιλοσοφία. Το χειρουργείο των κυρσών έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και με την είσοδο του λέιζερ. Και δεν είναι μόνο το λέιζερ, είναι και οι ραδιοσυχνότητες, είναι και η χρήση αφρού, είναι και η χρήση κόλλας που είναι κάτι πολύ πιο καινούριο και πιο σύγχρονο. Πρέπει να είναι εξατομικευμένοι όμως,
0: ναι.
1: Αναλόγως στην περίπτωση του ασθενούς. Και γενικότερα πλέον είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται και ασθενή δεν χρειάζεται καν να συλληφθεί. Δηλαδή το κάνει και την ίδια μέρα επιστρέφει σπίτι του και μετά από μια εβδομάδα περίπου επιστρέφει στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητες του. Άρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε πανάκια,
0: ναι.
1: Αλλά ούτε να έχουμε ένα μαύρο πανί. Πολλά λέγονται για το λέιζερ, πολλά διαφημίζονται και αυτό σαν μια μέθοδος είναι η νούμερο ένα επιλογή αυτή τη στιγμή στη θεραπεία των κυρσών, αρκεί να υπάρχει κατάλληλη ανατομία. Αν δεν υπάρχει, μπορεί να γίνει λάθος χρήση και ασθενή να μην έχει σωστό αποτέλεσμα ή να έχει πολύ εύκολα υποτροπές στο μέλλον.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν, γιατί προφανώς για να γίνουν κάποιες τέτοιες επεμβάσεις, θα πρέπει, ειδικά με λέιζερ, θα πρέπει να υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν μηχανήματα που να είναι εξειδικευμένα. Υπάρχει αυτός ο τεχνολογικός εξοπλισμός σε κάποια μεγάλα νοσοκομεία.
1: Το μηχάνημα του λέιζερ είναι κάτι φορητό, δεν είναι. Είναι μια γεννήτρια που εκπέμπει ουσιαστικά θερμότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο εγκατεστημένο.
0: Για κάτι πιο δύσκολο, έχουμε πλέον την τεχνογνωσία και τα μηχανήματα.
1: Των φλεβικών παθήσεων δεν χρειάζονται τόσο εξειδικευμένα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Για τις φλεβικές παθήσεις. Δηλαδή, το πιο κοινό και το πιο συνήθι είναι αυτό που αναφέρει το λέιζερ, το οποίο είναι μια φορητή συσκευή που κάποιοι, ας πούμε, ειδικά στο εξωτερικό, το κάνουν ακόμη και στο ιατρείο τους με αναισθησιολογική παρουσία. Τώρα για πιο προχωρημένες παθήσεις όπου χρειάζεται κάποια παρέμβαση άλλου είδους υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν τα μηχανήματα. Εντάξει, τώρα στην περιοχή, εγώ δεν μπορώ να σας πω ας πούμε λεπτομέρειες γιατί δεν έχω εικόνα από τα δημόσια νοσοκομεία. Με την Πτολεμαίδα, το νοσοκομείο της Πτολεμαίδας που υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει μηχάνημα κτηνοσκόπησης που μπορεί να γίνουν κάποιες τέτοιες επεμβάσεις. Αλλά τώρα μιλάμε για πιο εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία δεν είναι και η προσέγγιση της συγκεκριμένης εκστρατείας. Εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τον κοινό κυρίως για τις φλεβικές παθήσεις και για πράγματα πιο πολύ της καθημερινότητας. Αυτά που ζητάμε τώρα είναι κάτι πιο εξειδικευμένα, αλλά φυσικά και υπάρχουν. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα να θυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο, Κυριακή 10, στο χώρο δίπλα στο Καμπαναριό, θα έχουμε εμείς οι πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούμε.
1: Βέβαια.
0: Ελπίζω να κάνει καλό καιρό.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο καιρός δυστυχώς, γιατί ο σκοπός της εκστρατείας είναι να έρθει κόσμος. να φύγει κόσμο. Υπάρχουμε ένα ειδικό τρίπτυχο φυλάδιο που αναφέρουμε κάποια πράγματα έτσι επιγραμματικά. Θα είμαστε γιατροί, αγκιοχειρουργοί, ειδικοί και από την πόλη και εκτός πόλης για να ενημερώνουμε τον κοινό και να λύνουμε επιμέρους απορίες. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κόσμο και να είναι συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος, γιατί γι' αυτό γίνεται. Δεν γίνεται ούτε για εμάς, ούτε για κανένα άλλο. Γίνεται για την ενημέρωση του κοινού και την άμεση επαφή. Ελπίζω οι συνθήκες να είναι καλές, αν δεν είναι καλές. Ή συνεχίσει τέλος πάντων αυτό, πιθανόν να το πάμε λίγο πιο πίσω, το πιο κοντά στο καλοκαίρι, για να είμαστε και πιο, ας πούμε, έτσι, να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Και αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο λίγο να πω και κάτι άλλο, επειδή αυτές οι πρωτοβουλίες είναι η Ελληνική Φιλολογική Εταιρεία, είναι μια εταιρεία με μεγάλη ιστορία. Έχει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, απαρτεί τουλάχιστον 30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μια κλίση για τους αγκιοχειρουργούς προς τη φλεβολογία, προς τις φλεβικές παθήσεις, ειδικά στην Ελλάδα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τους συναδέλφους που είναι κυρίως στην Αθήνα, με τον κύριο Αυγερινό, που είναι ο καθηγητής αγκιοχειρουργικής, είναι ο πρόεδρος της εταιρείας, να γίνει μια εξωστρέφεια, να μάθει ο κόσμος φλεβικές παθήσεις και μέσα από τις δράσεις και μέσα από τα social media. Παρ' όλα αυτά, αυτά όλα δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη βοήθεια κάποιων εταιρείων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι έχει έξοδα αυτά, η εταιρεία δεν έχει έσοδα. Και εδώ πέρα σε αυτή την προσπάθεια είναι μια εταιρεία, η εταιρεία Vensil, η οποία έχει προϊόντα φλεβικών παθήσεων, η οποία μας υποστηρίζει, γιατί δυστυχώς μόνοι μας σαν εταιρεία δεν θα μπορούσαμε να σηκώσουμε το κόστος μια τόσο μεγάλη. Ναι, είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα. Θα έρθουν από πολλούς συνάδελφοι, το έντυπο υλικό, ο υποτεχνικός εξοπλισμός. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και η συνεισφορά, η υποστήριξη από κάποιο είδους εταιρείες οι οποίες είναι στον χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις εκστρατείες και να ενημερώσουμε το κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατρέ. Κύριε Παναγιώτη Θεοδωρίδη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ελπίζουμε όλοι μας εδώ ο καιρός να καλυτερεύσει αύριο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι πολίτες να ενημερωθούμε τουλάχιστον για θέματα υγείας που μας αφορούν όλους. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ.

Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη, να πάμε σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Νίκο Πλακοπίτη που έζησε και έδρασε στην Κοζάνη και στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή από τους Γερμανούς κατακτητές. Θα πραγματοποιηθεί αύριο, την πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ, αύριο λοιπόν, στις 7, στην πλατεία της Κύρκας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιάννης Κανάτσιος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Κατεπήγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα «Ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπήγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος. Να συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα η απολιγνητοποίηση και η δίκαιη μετάβαση, ζήτησε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης με εισήγησή του στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως σημείωσε στην πρότασή του, η υπόθεση της δίκαιης μετάβασης αποτελεί δεσμευτικό άξονα πολιτικής ευρείας εμβέλειας και αναφοράς μακροχρόνιας υλοποίησης με έντονο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα για τις περιοχές σε απολιγνητοποίηση. Για τον λόγο αυτό, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, όπως είπε, θα σηματοδοτήσει τη δέσμευση της πολιτείας απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και θα υποχρεώσει τον νομοθέτη και τη διοίκηση στη θέσπιση και εφαρμογή ειδικών πολιτικών μέχρι την αντιστάθμιση των επαχθών συνεπειών τους. Η απόφαση της κυβέρνησης για το άμεσο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, ενώ η Ευρώπη επιτρέπει παράταση μέχρι το 2038, είναι καταστροφική για τον τόπο. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, για τον Αϊσαγίου Δημητρίου, ο οποίος, όπως αναφέρει, κλείνει σε λίγες ημέρες. Η κυρία Μαρκογιαννάκη στην ανάρτησή της τονίζει ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων δουλειές κάνονται, η τοπική οικονομία βυθίζεται και από τον επόμενο χειμώνα χιλιάδες σπίτια στην Κοζάνη θα θερμαίνονται με πετρέλαιο εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ζητά να σταματήσει το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και η πράσινη μετάβαση να γίνει με κοινωνική δικαιοσύνη. Με το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και του ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ΔΕΗ οδεύουν πλέον στην τελική ευθεία της απολιγνητοποίησης. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κάνοντας λόγο για έγκλημα σε βάρος του λαού και της περιοχής για να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των μετόχων, των μεγάλων κατασκευαστικών και ενεργειακών ομίλων. Όπως υποστηρίζει, η στρατηγική της πράσινης μετάβασης έχει τραγικές συνέπειες για το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Πλέον τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι ορατά. Χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, εντάθηκε η ενεργειακή φτώχεια του λαού, καταστρέφεται το περιβάλλον με την άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον εντείνεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από πανάκριβα εισαγόμενα καύσιμα σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια να φορτωθούν πάλι στο λαό τα σπασμένα των πολεμικών ανατιμήσεων. Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας τονίζει ότι οι δηλώσεις των τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και οι λεονταρισμοί της βολικής συστημικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθουν κανένα. Ο λαός της περιοχής αναφέρει δεν πρέπει να τους δείξει καμία εμπιστοσύνη, αλλά να οργανώσει τον αυτοτελή αγώνα του για τα δίκαια συμφέροντά του για τις δικές του σύγχρονες ανάγκες. Με 2,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούνται από το ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 οι ενεργειακές παρεμβάσεις, η συντήρηση και η δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδέας μετά από σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Το έργο αφορά στη λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου που στεγάζει το Δημαρχείο Εορδέας. Το κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους με υπόγειο και στέγη και έχει συνολικό έμβαθρο Αττικών 1.981 τετραγωνικά μέτρα. Οι λειτουργικές και αισθητικές επεμβάσεις αφορούν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δημαρχείου, ενώ μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογένους ενέργειας κατά 94% και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 290.000 τόνους ανά έτος, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων και αύξηση της διάρκειας ζωής τόσο των συστημάτων του κτηρίου όσο και του κτηριακού και λήφους. Η πράξη εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας πράσινες πόλεις και δικαιούχος οριστική ο Δημοσεορδέας. Με την παρουσία και τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεριού θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κοζάνη η εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη στη μηχανική, καινοτομία και εφαρμογές για τη Δυτική Μακεδονία», την οποία διοργανώνει το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα φιλοξενηθεί στο φοαγέ της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και θα αρχίσει στις 10.30 το πρωί. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανική, στις τεχνικές εφαρμογές, στις υποδομές, στην ενέργεια, στην ποιότητα, στα πρότυπα και στη νέα αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου, της ερευνητικής κοινότητας, του τεχνικού κόσμου και φορέων που συνδέονται με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις κρίσιμες υποδομές. Το ερώτημα «Πότε θα σταματήσει η ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό για τους διερχόμενους οδηγούς» θέτει στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα. Όπως αναφέρει στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, από τις αρχές του 2026 έγιναν εκτεταμένες μονοδρομήσεις στις σύραγγες της Εγνατίας χωρίς να πραγματοποιούνται κάποια έργα. Ο λόγος των μονοδρομήσεων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αφορά την αναβάθμιση της ασφάλειας και την επέκταση των πιστοποιήσεων στο σύνολο των σύραγγων. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι σημαντικές καθυστερήσεις σε καθημερινή βάση, ενώ σε περιόδους αιχμής τα προβλήματα εντείνονται. Παρ' όλα αυτά, τονίζει η βουλευτής, δεν υπάρχει καν στις προθέσεις των υπευθύνων η μείωση της τιμής των διοδίων για όσο διάστημα υφίστανται οι μονοδρομήσεις, παρά το γεγονός ότι δεν προσφέρονται προς τους οδηγούς οι πληρωτές υπηρεσίες. Παράλληλα, σύμφωνα με την κυρία Βέτα, οι συγκεκριμένες καθυστερήσεις εγείρουν ζητήματα ασφάλειας ακόμη και για τους διακομιζόμενους σε πλησιέστερα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα, σημειώνει, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση εν ώψη της θερινής περίοδου, όπου αυξάνεται σημαντικά η κίνηση των οχημάτων από εκδρομής εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα δεύτερο ζήτημα που τίθεται με την ερώτηση αφορά την ομιμότητα και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων στις σύραγγες. Συγκεκριμένα, το Σωματείο Εργαζομένων στην Εγνατία υποστηρίζει ότι η πρακτική με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι όποιες παρεμβάσεις, αλλά και η ίδια η αναγκαιότητα των έργων, δεν γίνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ενώ θεωρούν ότι οι καθυστερήσεις αλλάζουν τα δεδομένα για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων προς όφελος της εταιρείας ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Η κυρία Βέτα καλεί τον αρμόδιο υπουργό να ελέγξει την κατάσταση, να μεριμνήσει για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και να απαντήσει στις αιτιάσεις για εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Η ενίσχυση και ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυριακή Γιαβράμη. Εξετάστηκε η τελική πρόταση της Περιφέρειας σε σχέση με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 1.270.000 ευρώ, μεταξύ του οποίου και αξονικός τομογράφος, όπως έχει κατατεθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τη σχετική εισήγηση της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Συνολικά, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για όλες τις δημόσιες υγειονομικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ο κ. Αμανατίδης, ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα της κ. Γιαβράμη, δεσμεύθηκε για την ενίσχυση του νοσοκομείου με ένα νέο σύγχρονο ασθενοφόρο, με τη χρηματοδότηση της αγοράς του να προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Στο θέμα της ενίσχυσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο Περιφερειάρχης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του αιτήματος, τόνισε ότι σε συνάντησή του με τους αρμόδιους υπουργούς θα ζητήσει να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις που έχουν ζητηθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δύο εκπαιδευόμενοι δημοτικοί αστυνόμοι ηλικίας 33 και 31 ετών συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, εκπαιδευτής του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών έπιασε δύο εκπαιδευόμενους δημοτικούς αστυνόμους να κάνουν χρήση κάναβης στον προαύλιο χώρο της σχολής τους. Επιπλέον, στην κατοχή του 33χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους περίπου 17 γραμμαρίων. Εξεχνιάστηκαν άμεσα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης δύο περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν στην πόλη της Κοζάνης. Ένας 37χρονος προσποιούμενος στον πελάτη μπήκε σε κέντρα τύπου στην πόλη της Κοζάνης και με το πρόσχημα της αγοράς καρτών PaySafe χρηματικής αξίας 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα, κατάφερε να αποσπάσει τους κωδικούς των καρτών, τις οποίες εξαργύρωσε άμεσα χωρίς να καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 37χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της παράνομης απόκτησης άειλων μέσων πληρωμής. Συνελήφθη το πρωί της περασμένης Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων εορδέας ανήλικος Έλληνας για κλοπή από ιερό ναό στην Πτολεμαϊδα. Την προηγούμενη ημέρα ο ανήλικος παραβίασε παγκάρι σε παρεκκλήση ιερού ναού στην Πτολεμαϊδα και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γονέα του ανήλικου για την παραμέληση της εποπτείας του. Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Γλωσσική διδασκαλία σε πολιτισμικά και ψηφιακά περιβάλλοντα» διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σήμερα και αύριο στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 370 εισηγητές και εισηγήτριες με 240 εισηγήσεις, δύο στρογγυλές τράπεζες, ένα επιστημονικό συμπόσιο και πέντε εργαστήρια, συνθέτοντας ένα πλούσιο και πολυεπίπεδο το πρόγραμμα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθεί η διερεύνηση σύγχρονων ζητημάτων γλωσσικής διδασκαλίας με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, στη συμπερίληψη, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς και στις σύγχρονες γλωσσικές πολιτικές και πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι πέντε θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι γλωσσική διδασκαλία και ψηφιακές τεχνολογίες, γραμματισμοί και γλωσσική εκπαίδευση, γλωσσική εκπαίδευση, σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και προσεγγίσεις, ζητήματα συμπερίληψης στην εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, ενώ συνεδρίες θα γίνονται παράλληλα σε διαφορετικές αίθουσες του Πανεπιστημίου σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ και αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο Δήμος Εορδαίας τους κανονισμούς λειτουργίας δημοτικών δομών και εγκαταστάσεων. Πρόκειται για το Δημοτικό Κολυμβητήριο, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Εορδαίας, το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι και την Πειραματική Σχολή Κλασικού Χορού. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή προτάσεων και παρατηρήσεων από πολίτες και φορείς, ώστε οι κανονισμοί να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών πριν την οριστική έγκρισή τους από τα αρμόδια δημοτικά όργανα. Δημόσια διαβούλευση και η δυνατότητα πρόσβασης δίνεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας, eordea.gov.gr. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς εγκρίθηκαν το Μητρώο Μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τις νέες και τους νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, τόσο με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσο και με την υποβολή υποψηφιότητας για το νέο όργανο. Όσες και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλόρινας μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου. Παράλληλα, προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου. Ενημερωτική εκδήλωση από τη Διάδημα σε συνεργασία με το Δήμο Εορδαίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία της τοπικής κοινότητας εμπορίου. Οι πολίτες θα μπορούν να παραδώσουν για ανακύκλωση επιτόπου, εκτός των τυπικών υλικών συσκευασίας, χαρτί, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο, απόβλητα ειδικών κατηγοριών όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, συσκευασίες με υπολοιπόμενο περιεχόμενο σε χρώματα, βαφές, καθαριστικά και καλλυντικά. Επίσης θα μπορούν να παραδώσουν μικροαντικείμενα μέχρι περίπου 5 κιλά προς επαναχρησιμοποίηση, όπως είδη ροχισμού, υπόδησης, αξεσουάρ, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, οικιακά σκεύη και άλλα, με απαραίτητη προϋπόθεση τα υλικά αυτά να είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργικά. Όπως αναφέρει η διάδημα, με την προσπάθεια αυτή αποφορτίζουμε τα σπίτια μας και βοηθάμε στην προσπάθεια να δώσουμε νέα ζωή σε καθημερινά υλικά. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορούν να κάνουν μια τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Δεν θα είναι δυνατή σήμερα η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Εορδαίας που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες δικτύου. Η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο κτίριο του Δημαρχείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως ενημερώνει ο Δήμος Εορδαίας, όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα λειτουργούν. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα επανέλθει κανονικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας παρέχεται πλέον η δυνατότητα για ένταξη στο πρόγραμμα περίθαλψης στήρωσης περισυλλογής και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες καθώς και των κτηνοτρόφων. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία παρέχονται στον ιστοχώρο του Δήμου Φλόρινας και στην ενότητα Υπηρεσίες για Δημότη. Η μερίδα με θέμα «Κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές» διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας αύριο στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Στην ημερίδα θα μιλήσουν ο Δημήτριος Νικόλσκι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναπληρωτής προϊστάμενος ενίσχυσης παιδιού με αναπηρία, με θέμα «Πολιτικές και καλές πρακτικές για την προστασία του παιδιού και τη στήριξη της οικογένειας». Ο Γεώργιος Σαρνατζίδης, κοινωνικός λειτουργός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης με θέμα «Τα κέντρα παιδικής προστασίας και οι βιωμένες εμπειρίες των φιλοξενούμενων παιδιών». Η Σοφία Παπατριανταφύλου, κοινωνική λειτουργός στο Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Σάιτου του Δήμου Αμιντέου με θέμα «Δικαιώματα του παιδιού και ο ρόλος της οικογένειας». Η Σεβαστή Γεωργοπούλου, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ο θεσμός της αναδοχής και της οικογένειας». Η Σεβαστή Γεωργοπούλου, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ο θεσμός της αναδοχής».

Η πλατεία της Κοζάνης, παράλληλα με τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξειδικευμένους γιατρούς για θέματα φλεβικής υγείας. Η εκστρατεία της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, με πρώτο προορισμό την Κοζάνη, έχει στόχο να ενημερώσει το κοινό για την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων που σχετίζονται με τις φλεβικές παθήσεις. Η ενημέρωση θα γίνεται αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την υγεία των οστών και την οστεοπόρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Ενιδρίο Καστοριάς. Η δράση αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την κατανόηση της οστεοπόρωσης έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της σωστής φροντίδας των οστών σε κάθε ηλικία. Θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις, ο ρόλος του Γενικού Γιατρού στην οστεοπόρωση, πρόληψη, ανίχνευση, παραπομπή από τη Ματίνα Κουντουρά και τη Μαρία Μόσχου, οστεοπόρωση, η σιωπηλή η επιδημία από τον Νικόλαο Σαμαρά και διατροφή και προστασία απέναντι στην οστεοπόρωση με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Πανηγυρίζει αύριο το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου στην πόλη των Γρεβενών. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερνός με αρτοκλασία και λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Αύριο από τις 7.30 το πρωί έως τις 10.30 θα τελεστούν όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και αμέσως μετά αγιασμός για την ευλογία όλων των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών ιερό λείψανο του Αγίου Χριστοφόρου. Το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό ζωντανό χώρο δημιουργίας, έκφρασης και συμμετοχής. Το Φεστιβάλ Νεολαίας περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους, βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων, χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική σύνδεση. Σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι στις δράσεις συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον σήμερα η δράση διοργανώνεται με τους υποψήφιους πρέσβεις του προγράμματος Σχόλια, πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Επίσης από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 7.30 θα διοργανωθούν καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες για άτομα όλων των ηλικιών. Αύριο, στο πλαίσιο της ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ κορυφώνεται με θεματικές δράσεις και συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Μαζί με την Go Alive στην πλατεία της Κοζάνης θα βρίσκονται η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Κοζάνης Γρεβενών, τα κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Κοζάνης, το κλάστερ βιοοικονομίας και περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, το δίκτυο φοιτητών Εράσμους και το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Πενταλόφου του Δήμου Βοϊού, που θα υλοποιήσουν και δικά τους εκπαιδευτικά εργαστήρια. Επίσης θα βρίσκονται η ολιστική μέρημνα και το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης για Εφήρα Ζωής. Όλοι οι φορείς θα δίνουν πληροφορίες για τις δράσεις τους στο ευρύ κοινό σε ενημερωτικά περίπτερα που θα βρίσκονται στην πλατεία. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Νίκο Πλακοπίτη που έζησε και έδρασε στην Κοζάνη και στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή από τους Γερμανούς κατακτητές θα πραγματοποιήσει η Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αύριο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Σκύρκας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιάννης Κανάτσιος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Εκδηλώσεις εν ώψη της 19ης Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με τα ποντιακά σωματεία της περιοχής. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πενταβρίσου θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο «Η μάνα του πόντου ως φορέας μνήμης, μαρτυρίες της γενοκτονίας και τα διαχρονικά διδάγματα της ιστορίας» από την Έφη Κατζόγιανου Τριανταφύλου. Θα ακολουθήσουν ο μονόλογος μνήμης «Ανάσπαλτος πατρίδα, ανεύζυγος αρωθή» από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Άρδασας Εορδέας σε κείμενο και σκηνοθεσία του Σίμου Καρακασίδη και ερμηνεία της Σοφίας Δενεσίδου, καθώς

0: και η παρουσίαση του πυρίχιου χώρου Σέρα από παιδιά συλλόγων της Καστοριάς. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης Παπαρόβια θα πραγματοποιηθεί και φέτος αφιερωμένη στους Έλληνες αξιωματικούς Ταγματάρχη Ιωάννη Παπαρόδου και Ανθή Πολοχαγού Άγγελου Βενετσάνου και των 11 στρατιωτών που έπεσαν ηρωικά στη μάχη του Δισπυλιού Καστοριάς στις 15 Απριλίου του 1941. Μετά τη Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Δισπυλιού, οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στο ηρώο του Ταγματάρχη Ιωάννη Παπαρόδου όπου από τις 11 παρά 20 θα πραγματοποιηθούν προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων. Στις 11.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Δισπυλιού θα γίνει η εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς επισήμων από τις αδελφοποιημένες κοινότητες Δισπυλιού Καστοριάς και Υπάτης Φθιώτιδας, γενέτειρας του Ιωάννη Παπαρόδου, ομιλία με θέμα «Η μάχη Δισπυλιού» από τη συγγραφέα φιλόλογο Βιβί Δούκη και ομιλία με θέμα «Η θυσία του Παπαρόδου σήμερα και το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων» από τη Μαρία Λαϊνά, εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου της Υπάτης Φθιώτιδας. Ο θεατρικός μουσικός μονόλογος «Δύο γυμνά, άσπρα χέρια» σε συγγραφή, σκηνοθεσία και ερμηνεία Μελίνας Μποτέλη θα παρουσιαστεί σήμερα στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Εορδέα στην Πτολεμαϊδα. Η παράσταση την οποία διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας θα δοθεί με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της Μητέρας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποντιακή Διάλεκτο διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας από αύριο μέχρι και την 5η 14 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Αύριο στις 5 το απόγευμα, κατ' εξαίρεση στο Αμφιθέατρο του Ποντιακού Συλλόγου, ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας Οικαίων Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει την παράσταση «Την ύφεστο κλέψιμον». Στις 7 το απόγευμα και στις 9 και 4 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο θα δοθούν δύο παραστάσεις με το έργο του Κώστα Διαμαντίδη Ρόδαφνων σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Μεταξύ των δύο παραστάσεων θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον ηθοποιό, ενώ την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετίνου Ξάνθης θα παρουσιάσει τις παραστάσεις «Η Ανιψιάτη Βέβαια» και «Η Αποθήκη της Στοφορίνας» και στις 9 το βράδυ η Εύξηνος Λεσχιβέριας θα δώσει τις παραστάσεις «Ινταλέη Γυναίκα» και «Δόκτορ Ντάγιας». Όλες οι παραστάσεις είναι δωρεάν εκτός από το Ρόδαφνον που θα υπάρχει εισιτήριο. Την πρωτότυπη θεατρική παράσταση «Εγώ με εμένα» παρουσιάζει η εφηβική καλλιτεχνική εραστεχνική ομάδα «Κύκλος Καμένων Καλλιτεχνών». Το έργο μέσα από τη ζωή της Μελίνας διατρέχει όλα τα στάδια της ύπαρξης από την εφηβεία έως τα γεράματα, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές του ίδιου εαυτού. Θα δοθούν δύο παραστάσεις σήμερα στις 7 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ στο χώρο «Ονειρόδραμα» στην Κοζάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη με κράτηση θέσεων, ενώ στο χώρο θα υπάρχει και ο κουμπαράς «Όλοι μαζί για τον Δημήτρη». Την εκδήλωση «Κυριακή των Μονολόγων», αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη, διοργανώνει για δεύτερη φορά η θεατρική ομάδα «Ονειρόδραμα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα «Ονειρόδραμα» στην Κοζάνη, όπου 10 ερμηνευτές θα παρουσιάσουν εισάριθμους μονολόγους. Τους Υπίστου Αριστοφάνη, μια κωμωδία που σατυρίζει τα πάντα, παρουσιάζει το τρίτο Γενικό Λύκειο Πτολεμαϊδας Αντώνιος Κεραμόπουλος. Η σχολική παράσταση θα δοθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης έχουν η Ιωάννα Τσινανιάρη, η Ανατολία Θανασιάδου και η Αλεξάνδρα Κακαβούλη. Την παράσταση «Ο υπέροχος κόσμος στην Σκόθια» του Άντωνι Νίλσον παρουσιάζει στην Κοζάνη θεατρική ομάδα «Τρίτος όροφος» των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης. Η παράσταση ταξιδεύει στην Κοζάνη από το Βόλο με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για θέματα ψυχικής υγείας και να διευρύνει τον διάλογο σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εποχή μας. Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Δημήτρη Περτσινίδη. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών. Συναυλία κλιμακίου της Μπαντίνας της Φιλαρμονικής του Δήμου Κοζάνης Πανδώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ιδίου Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Μπαντίνα είναι το πεδίο όπου οι νεότεροι μουσικοί κάνουν πράξη τα πρώτα τους βήματα, μαθαίνοντας να ακούν, να συνεργάζονται, να πειθαρχούν στον κοινό ήχο και να αισθάνονται ότι ανήκουν σε ένα μουσικό σύνολο με ιστορία πάρων και μέλλον. Διήμερο μουσικής και λόγου διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο Σερβιών στο φουαγέ του Πολιτιστικού Κέντρου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Από τον λόγο, στον ήχο, σε μια σύζευξη της ποίησης με τη μουσική». 6 ποιητές και 6 συνθέτες από τον ευρωπαϊκό χώρο αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πατρίδων τους. Ο γραπτός λόγος μετουσιώνεται σε ηχητικό βίωμα μέσα από την απαγγελία του Βαγγέλη Τζιμόπουλου, ενώ ο Σπύρος Τάκας στο βιολί και η Αμέλεια Στόγιαν, Τριανταφύλου στο πιάνο, δίνουν πνοή στις συνθέσεις. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα δοθεί ρεσιτάλ μονοδίας με την Ελένη Παπαδημητρίου να ερμηνεύει έργα από το ρεπερτόριο της μονοδίας, συνοδευόμενη στο πιάνο από το Ελευθέρη Μισηργή. Η εκδήλωση αναδεικνύει το έργο της τάξης μονοδίας της Άννας Παπαδοπούλου. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Την 8η χοροδιακή συνάντηση, αφιερωμένη φέτος στη γιορτή της μητέρας, διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας ο Σωτήρας την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Κατερίνης, η παιδική χοροδία του Κέντρου Νεότητας Άγιος Κήρυκος της Ιεράς Μητρόπολης Φλόρινης Πρεσπών και Ορδέας, η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Επισκοπής Νάουσας, η παιδική χοροδία του Βαρβούτιου Δημοτικού Οδείου Πτολεμαΐδας και η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας ο Σωτήρας. Στον χώρο της εκδήλωσης θα εκτίθενται έργα της Πινελόπης Κακανά. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Εορδέας και τη Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρώτο City Beat σε ένα μοναδικό πάρτι με DJs δίπλα στο ποτάμι διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας. Η εκδήλωση, όπως αναφέρει ο Δήμος Φλόρινας, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενίσχυση της νεολαίας και της εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη του δημόσιου χώρου σε σημείο συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης. Εκδήλωση μνήμης και ιστορίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 110 χρόνια από την ίδρυση του προσκοπισμού στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Θα παρουσιαστούν ιστορίες μέσα από το αρχείο του προσκοπισμού της Κοζάνης. Στο συντονισμό της εκδήλωσης θα είναι η δημοσιογράφος Μερόπη Βαχτσεβάνου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της διαδικτυακής ομάδας Κοζάνη Μνήμες, Αναμνήσεις και Εικόνες. Βραδιά αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας αύριο στις 9 το βράδυ στο καφέ Bar Splendor. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό και καράοκε. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο Λεωνίδας Γρηγοριάδης και ο Χάρης Θεοχαράκος. Εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Νεάπολης Βοίου αύριο στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης στις 7 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει η παραδοσιακή χοροδία Νεάπολης. Έκθεση φωτογραφίας του Σταύρου Σταματίου θα λειτουργεί σήμερα και αύριο στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό έργο του δημιουργού μέσα από δυναμικές εικόνες και αφηγηματική φωτογραφία. Την καθιερωμένη ημέρα ορειβασίας διοργανώνει την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Πλατανορεύματος Ικρία στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού πλούτου της περιοχής. Πολίτες ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας θα συμμετέχουν σε ορειβασία ή πεζοπορία και σε μια οργανωμένη περιήγηση στο ορεινό συγκρότημα της περιοχής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην επαφή με το περιβάλλον και την προώθηση της υπαίθριας δραστηριότητας ως μέσο ευεξίας. Σημείο συγκέντρωσης στις 9 το πρωί είναι η θέση Παναγία Πλατανορεύματος με κατάληξη στη θέση Παλαιομονάστηρο κάτω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Έλενης. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο Σύλλογος θα προσφέρει στους παρευρισκόμενους καφέ, αναψυκτικά και παραδοσιακά εδέσματα, προσφέροντας την ευκαιρία για επικοινωνία και ανάπαυλα σε έναν χώρο ιδιαίτερης θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Δήμου Σερβίων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλλογαύρου.
1: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Μάμπο!
1: 43 λεπτά μετά τις 10, συνέχεια στις πρωινές διαδρομές, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το αναλυτικό, πολύ αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Είμαστε εδώ και να πάμε σε ένα θέμα που έρχεται από την Θεσσαλονίκη, αλλά αφορά εδώ και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Άνοιξε τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕ. Θα είναι μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου, φιλοξενεί εκδότες, συγγραφείς, ανθρώπους του πολιτισμού, της τέχνης από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα δίνει και φέτος η παρέμβαση που συμμετέχει στην έκθεση, αλλά περισσότερα για αυτή την έκθεση και την συμμετοχή της παρέμβασης θα μας πει η Δήμητρα Καραγιάννη. Δήμητρα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η παρέμβαση συμμετέχει και φέτος στην έκθεση βιβλίου, η οποία ξεκίνησε χθες και θα λειτουργήσει μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Και είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα με πολλούς εκθέτες, περίπου 400 εκθέτες έχει φέτος η έκθεση. Και έχει και πολλές εκδηλώσεις, συζητήσεις γύρω από τη λογοτεχνία, τη μετάφραση, την τεχνητή νοημοσύνη αρκετά και γενικότερα για το μέλλον του βιβλίου.
1: Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, δεν είναι η πρώτη φορά που η παρέμβαση συμμετέχει σε αυτή την έκθεση. Τι σημαίνει έτσι η συνεχής παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και εσείς από την πλευρά σας τι προσδοκάτε από την φετινή διοργάνωση?
2: Η παρέμβαση συμμετέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια. Είναι για μας σημαντικό. Καταρχάς, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι ίσως πιο μεγάλη και σημαντική διοργάνωση στην Ελλάδα γύρω από το βιβλίο, γύρω από τη λογοτεχνία. Οπότε η συμμετοχή στην έκθεση είναι ένας τρόπος εξωστρέφειας, σύνδεσης και με το πανελλαδικό και με το ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο. Είναι ένας χώρος συνάντησης εκδοτών, συγγραφέων, αναγνωστών. Οπότε ο στόχος είναι να υπάρξει όλη αυτή η αλληλεπίδραση, όλη αυτή η επαφή και με το κοινό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια έτσι διαδικασία που μας φέρνει, μας κάνει πιο δημιουργικούς και μπορεί να μας κάνει να είμαστε και πιο βελτιωμένοι σε αυτά που δημιουργούμε, στο τι ψάχνουμε, στο τι ζητάει, σε σχέση με το τι ζητάει και το κοινό δηλαδή. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που είναι, θεωρώ, ιδιαίτερα ωφέλιμη για όποιον συμμετέχει.
1: Κύριε Καραγιάννη, από την αρχή αυτής της εκπομπής, εκεί γύρω στις 9, μιλάμε συνέχεια για τεχνητή νοημοσύνη. Γίνονται από αυτό το Σαββατοκύριακο διάφορες εκδηλώσεις, αρχής γενομένης και με το ΤΕΕ που έχει μία εκδήλωση αύριο, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σε μια εποχή που εμείς είμαστε έτσι της γλίγορης πληροφορίας, ψηφιακής εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, εσείς πώς βλέπετε το βιβλίο? Κρατάει έτσι ζωντανή τη σχέση με το κοινό? Και βέβαια θα βάλω έτσι στη συζήτηση, εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ακόμα μια επαφή με το βιβλίο, μας αρέσει η μυρουδιά του βιβλίου, θέλουμε να διαβάζουμε, αλλά οι νέοι άνθρωποι πλέον, να πω, το έχουν απαξιώσει, δεν είναι και τόσο όμορφη λέξη, δεν διαβάζουν, τι γίνεται, τι εισπράτετε εσείς?
2: Σίγουρα η ψηφιακή εποχή και η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ και τις συνήθειές μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, που καταναλώνουμε περιεχόμενο γενικά, είτε πρόκειται για βιβλίο είτε για οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο πρέπει να βρίσκει νέους τρόπους να συνομιλεί με το κοινό. Σαφώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει και πάρα πολλές αλλαγές βέβαια στην δημιουργία βιβλίων, στη συγγραφή. Δηλαδή πλέον έχει εισβάλλει καθοριστικά και στο κομμάτι το δημιουργικό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τη λογοτεχνική κοινότητα τελευταία. Ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, ως προς το τι ανήκει σε ποιον, δηλαδή αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι τελικά συγγραφείς ενώ από το μηδέν, ή θα δημιουργεί σε ένα ποσοστό η τεχνητή νοημοσύνη κάτι τέτοιο.
1: Και πόσο αυτό
2: και
1: πρέπει να το επισημαίνετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, και πόσο αυτό θα πρέπει, άκουγα πριν από λίγες μέρες μία κουβέντα που έχει σχέση με το βιβλίο και την τεχνητή νοημοσύνη. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό που είπατε, επισημάνετε κι εσείς, ότι τελικά ξέρουμε ποιος γράφει ένα βιβλίο. Και αν θα πρέπει, όταν θα γίνεται μία έκδοση, να λέμε ότι αυτό είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να λέγεται αυτό. Θεωρώ ότι θα αλλάξει αρκετά ο τρόπος που γράφονται τα βιβλία τα επόμενα χρόνια. Είναι αναπόφευκτο αυτό, ότι θα συμβεί δηλαδή. Δηλαδή θα αλλάξει κάπως ο ρόλος του συγγραφέα. θα είναι πιο παρεμβατικός και ίσως όχι εκ του μηδενός, ας πούμε, το δημιουργικό κομμάτι. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα και ίσως πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή και να τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν δεν θέλουμε να μας παρασύρει και να μας διαλύσει. Δηλαδή πρέπει να την αποδεχτούμε αυτή την πραγματικότητα και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή, με αυτό το δεδομένο, ότι αυτό πια υπάρχει στη ζωή μας. Και θέλουμε να το διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να προστατευτούμε από τους κινδύνους του. Το βιβλίο πρέπει πλέον επίσης να βρίσκει νέους τρόπους να αγγίζει τον κόσμο, δηλαδή και ιδιαίτερα τους νέους που αναφέρατε και πιο πριν, που όντως η νέα γενιά μεγαλώνει τώρα μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο από αυτό που γνωρίζαμε εμείς, με πολύ γρήγορη πληροφορία, με εικόνα. Η σχέση με το βιβλίο δεν είναι ούτε αυτονόητη, ούτε είναι εύκολη, ούτε είναι αυτή που ήταν για μας όταν ήμασταν παιδιά, όταν ήμασταν έφηβοι κτλ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι ακριβώς δεν ενδιαφέρει. Ίσως πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι για να τους προσεγγίσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέα μέσα, δηλαδή να μην υπάρχουν πια οι παραδοσιακοί τρόποι. Δεν έχουν ίσως απομακρυνθεί από την ανάγκη αυτή, αλλά έχουν απομακρυνθεί από άλλους τρόπους, παλιούς τρόπους προσέγγισης, και πρέπει να γίνει μια προσαρμογή σε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω audiobooks, μέσω ενώ άλλων τρόπων που να είναι πιο κοντά στα δεδομένα τους, ούτως ώστε να μην χάσουν τελείως την επαφή με το βιβλίο, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν τελείως την επαφή με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση.
1: Μάλιστα. Να πάμε όμως στα της παρέμβασης. Τι θα παρουσιάσει η παρέμβαση, τι κουβέντα θα γίνει, ποιο είναι το βιβλίο. Έτσι, δώστε μας κάποια στοιχεία.
2: Η παρέμβαση βρίσκεται στο περίπτερο 13, στο stand 70. Έχουμε περίπου 70 τίτλους βιβλίων. Όλων των ειδών, λογοτεχνικά, παιδικά, και όλων των ειδών, εν πάση περιπτώσει, βιβλία εκτίθενται. Οπότε μπορεί κανείς να περάσει για να γνωρίσει την εκδοτική μας παραγωγή από το περίπτερό μας. Επίσης θα κάνουμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση βιβλίου την Κυριακή το απόγευμα στις 6 του Δημήτρη του Παπακοσταντίνου, ποιητική συλλογή Θολή Ματιά, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, που ο Δημήτρης Παπακοσταντίνου είναι και από την Κοζάνη, ζει εδώ. Οπότε θα κάνουμε μια παρουσίαση στην έκθεση και γενικότερα ευελπιστούμε έτσι να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με τους επισκέπτες. Και ελπίζουμε να είναι πολύ. Άρχισε χθες η έκθεση, πάντα κορυφώνεται βέβαια όλο αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Έχει κίνηση?
2: Έχει κίνηση, ναι. Για χθες δηλαδή που ήταν πρώτη μέρα είχε αρκετή κίνηση και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Με τιμόμενη χώρα να πω βέβαια τη Βουλγαρία φέτος, δεν το ανέφερα αυτό, έτσι, με πολλές λογοτεχνικές και μεταφραστικές και τα λοιπά εκδηλώσεις γύρω από την λογοτεχνία της Βουλγαρίας και γενικά τη βαλκανική λογοτεχνία.
1: Μάλιστα, κυρία Καραγιάννη, δράπτουμε της ευκαιρίας να πάμε και σε μια άλλη εκδήλωση. Μπορώ να πω ότι είναι τόσο επίκαιρη η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κλήτο. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα παραμύθι για το Λιγνίτι. Απόψε έχουμε και περιφερειακό συμβούλιο, ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο που αφορά το Λιγνίτι. Τι με έλεγε να είστε από εδώ και πέρα, ζητήματα που είναι πλέον καθημερινά. Όμως έρχεται ένα παραμύθι που τι θα μας πει, τι είναι αυτή η εκδήλωση?
2: Ναι, θα προσθέσω και κάτι ακόμη. Το επόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 θα κάνουμε δύο εκδηλώσεις στον Κλήτο. Η μία είναι αυτή που αναφέρατε, που απευθύνεται σε παιδιά. Και απλά η δεύτερη που θα γίνει την Κυριακή το πρωί δεν ανακοινώθηκε ακόμη, ενώ δεν στείλαμε ακόμη βελτίο τύπου, γι' αυτό δεν τη γνωρίζετε. Είναι ένα αφιέρωμα. Ναι, είναι ένα αφιέρωμα ενώ στον Κλήτο, επειδή είναι χωριό που μετεγκαταστάθηκε. Είναι δύο εκδηλώσεις, δηλαδή μία απευθύνεται σε ενήλικες και η άλλη σε παιδιά. Το Σάββατο πρόκειται για μια αφήγηση παραμυθιού με θέμα το Λιγνίτι, για να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία και του χωριού τους, αλλά και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής, σε ό,τι έχει σχέση με τη μετάβαση, με την μετεγκατάσταση κτλ. Με έναν απλό κατανοητό τρόπο, γιατί η νέα γενιά δεν θα γνωρίζει τι υπήρξε πριν και ποιοι έζησαν και πώς έζησαν στο χωριό, στο παλιό χωριό εννοώ παλιότερα. Και την Κυριακή θα γίνουν κάποιες ομιλίες στον χώρο της Εκκλησίας Κλήτου. Θα είναι ο κύριος Θόδωρος Κωνσταντινίδης, θα κάνει μια ομιλία ακριβώς για την ιστορία του χωριού και όλη αυτή την αλλαγή που ήρθε, συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι. Αυτό εντάσσεται στην δράση που υλοποιούμε από τον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τέλη Μαΐου και έχει τίτλο «Μετά τοπίο» και περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις. Κάποιες από αυτές είναι και κάποια αφιερώματα σε χωριά που με την καταστάθηκαν. Έχουμε κάνει ένα και στη Χαραυγή, στην παλιά Χαραυγή, και τώρα πρόκειται να γίνει και στον Κλήτο Κοζάνης. Το σκεπτικό είναι ακριβώς να αναδειχθεί όλη αυτή η αλλαγή, όλη αυτή η μετάβαση, γιατί τα χωριά αυτά βίωσαν μια σκληρή αλλαγή που τους επηρέασε πάρα πολύ και κοινωνικά, στην κοινωνική τους συνοχή. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Όταν μετακινείται ένα χωριό, αλλάζει, δεν αλλάζει μόνο γεωγραφικά, αλλάζει και ως προς την κοινωνία, ως προς τους ρυθμούς του, ως προς τον τρόπο ζωής, τις σχέσεις των κατοίκων. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, πώς επηρεάστηκαν ακριβώς αυτοί οι τόποι τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και τι μπορεί να έρθει, εν πάση περιπτώσει, τα επόμενα χρόνια, δηλαδή τι περιμένουμε μετά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κυρία Καραγιάννη. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία εκεί στην ΔΕΘ και στις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει. Θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να ξανασυνομιλήσουμε μαζί σας όταν κάτι προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Είμαστε 54 λεπτά μετά τις 10 και όπως πολύ καλά καταλάβατε από το σήμα που ακούτε αυτή τη στιγμή, έχουμε αθλητικές ειδήσεις με τον Περικλή Καραφιλίνη. Περικλή, καλημέρα.
0: Καλημέρα Φωτεινή, φίλες και φίλοι. Έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες διοργανώσεις. Στο ποδόσφαιρο έχουμε την τέταρτη αγωνιστική των play-off στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, όπου πιθανότατα να κριθεί και ο πρωταθλητής, καθώς έχουμε το ντέρμπι ΠΑΟ Κύλων Μακεδονικός Σιάτιστας την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Λιάπιο Αθλητικό Κέντρο. Ο ΠΑΟ Κύλων έχει 67 βαθμούς, ο Μακεδονικός Χιάτιστας 66 και τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-off, στο μεταξύ τους παιχνίδι πιθανότητα να κριθεί ο πρωταθλητής. Το άλλο παιχνίδι είναι Δόξα Βερμίου Πύργων Αθλητική Ένωση Κοζάνης, που έχουν η Δόξα Βερμίου Πύργων 35 και η Αθλητική Ένωση Κοζάνης 31 βαθμούς. Να υπενθυμίζω ότι στις υπόλοιπες τρεις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε ήδη τους πρωταθλητές, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς η ομάδα της Καστοριάς, στη Φλόρινα ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας και στα Γρεβενά ο Αθλητικός Σύλλογος Βατουλάκου, οι τρεις ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και ανεβαίνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όσον αφορά τα play-out στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, επίσης την Κυριακή στις 5 θα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Μέγας Αλεξάνδρος Σάρδας Αστιτάνα Σερβίων, Πανατολικός Ατρόμητος Πτολεμαϊδας, Ιωνικός Μακεδονικός Κοζάνης και Βελβεντό Δανάη Κοζάνης. Εδώ να υπενθυμίσω πως στην πρώτη θέση των play-off, στην πέμπτη της γενικής κατάταξης, είναι ο Πανατολικός με 37 βαθμούς, Ατρόμητος Πτολεμαϊδας 33, Ιωνικός Βαθυλάκου και Δανάη Κοζάνης 29, Τιτάνα Σερβίων και Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας 28, Μακεδονικός Κοζάνης 23, Βελβεντό 14 βαθμούς. Οι τρεις τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην δεύτερη αεραστεχνική κατηγορία. Υπενθυμίζω, στην δεύτερη αεραστεχνική κατηγορία της Κοζάνης ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Αθλητικός όμιλος, ο Αθλητικός Σύλλογος Αλιάκμων Βοΐου, ο Αθλητικός Σύλλογος Κρόκου και η ομάδα του Ερμή Πλατανορεύματος, οι ομάδες που ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Όσον αφορά το μπάσκετ, έχουμε τα Final Four των πρωταθλημάτων Κορασίδων και Πέδων. Το Final Four των Πέδων θα διεξαχθεί στο Άργος Ορεστικό. Αύριο έχουμε τους ημιτελικούς. Στις 5 το απόγευμα Καστοριά Διόσκουρη Κοζάνη, στις 7.30 Ηρακλής Ακαδημία Φλόρινας. Την Κυριακή η τελική, στις 4.30 ο Μικρός και στις 7 το απόγευμα ο Μεγάλος Τελικός. Αντίστοιχα στο Final Four των Κορασίδων που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Κοζάνης, έχουμε αύριο τους ημιτελικούς στις 12. Ηρακλής Κοζάνης Άργος Ορεστικό και στις 3 παρατέταρτο Λασάνης ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Τελική την Κυριακή στις 11 το πρωί ο Μικρός και στη 1.30 ο Μεγάλος Τελικός. Να υπενθυμίσω πως στο πρωτάθλημα των ανδρών βρισκόμαστε στην ημιτελική φάση των play-off. Ήδη τη μεσοβδόμαδα έγιναν τα πρώτα παιχνίδια. Την Τετάρτη Ηρακλής Κοζάνης, Εθνικός Κοζάνης 68-70 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Και την επόμενη μέρα, χθες, είχαμε και τον δεύτερο ημιτελικό Καστοριά Αρίων Πτολεμαϊδας 89-57. Εθνικός Κοζάνης και Καστοριά έκαναν την πρώτη τους νίκη. Η δεύτερη αγωνιστική των play-off θα διεξαχθεί, θα έχουμε το παιχνίδι Ηρακλής Εθνικός την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα, την Πέμπτη 14 Μαΐου, μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 13, στις 8.30 Αρίων Πτολεμαΐδας Καστοριά, στα δεύτερα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης. Να περάσουμε τώρα στα Γρεβενά, καθώς εκεί έχουμε αγώνα εντούρο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Κύπελο που διοργανώνει το Σαββατοκύριακο ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Γρεβενών σε συνεργασία με τη Μοτολέσχη Καβάλας. Ο χώρος στάθμευσης λειτουργεί στην πλατεία Εμιλιανού Γρεβενών από σήμερα. Την Κυριακή το απόγευμα η κίνηση του αγώνα και τις, τις δύο ημέρες θα δοθεί από την πλατεία Εμιλιανού στις 8.30. Την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε την ολοκλήρωση. Η διαδρομή έχει μήκος 50 χιλιόμετρα και θα γίνεται 4 φορές για το πρωτάθλημα και 3 φορές για το κύπελο. Οι ειδικές διαδρομές είναι στην περιοχή Ιταλικές Γέφυρες και υπάρχει σήμανση από το 5ο χιλιόμετρο Γρεβενών Μαυρανέων. Στις ειδικές διαδρομές οι θεατές μπορούν να απολαύσουν τους καλύτερους αθλητές εντούρο της Ελλάδας. Ενώ στην Πτολεμαϊδα έχουμε το Εθνικό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. Θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Οι αγώνες ξεκινούν σήμερα με τα προκριματικά. Η τελετή έναρξης των αγώνων αύριο στις 6, ενώ θα ακολουθήσει μέχρι και την Κυριακή η τελική φάση των αγώνων αυτών. Η τεχνική κολύμβηση σε συνδιοργάνωση με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και τον Δήμο Εορδέας, αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή.
1: Περίκλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τις αθλητικές ειδήσεις. Είμαστε 59 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώνονται οι πρωινές διαδρομές. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από τον Νίκο Τσομπανάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Κουτσομήτρο στις μουσικές επιλογές και βέβαια να μην ξεχάσουμε την Κυριακή, τη γιορτή της μητέρας. Να πούμε χρόνια πολλά, να φιλήσουμε τις μαμάδες μας σε αυτούς ακόμα που τις έχουμε και να θυμόμαστε αυτοί που δεν τις έχουν. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Σήμερα οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ Κοζάνη συνεχίζουμε στα 9 λεπτά μετά τις 11 σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 8η ημέρα του Μάη, στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Τσουμπανάκης, στα λόγια στις μουσικές επιλογές στην παραγωγή ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ραδιολιχημίες λοιπόν για τα επόμενα 50 και κάτι λεπτά μέχρι και τις 12. Στο ξεκίνημα σήμερα έχουμε δύο τραγούδια που έγραψε η Αρετή Κοκκίνου σε στίχους της Βίβιαν Ματσούκα και τα ερμηνεύει η Εθινά Ρούτσι. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τη δημιουργό των τραγουδιών αυτών, την Αρετή Κοκκίνου. Είναι το Let Me Breathe με το οποίο ξεκινήσαμε, με τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε μέχρι και τις 12. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

το ένα από τα δύο τραγούδια με τα οποία ασχολούμαστε σήμερα που έγραψε Αρετή Κοκκίνου, τα μικρά σπαθιά. Τελικά με αυτό ξεκινήσαμε, τώρα θα πάμε στο Let Me Breathe. Όπως είπαμε, είναι μια σύμπραξη τριών γυναικών η κυκλοφορία αυτών των δύο τραγουδιών. Η μουσική ανοίξει την Αρετή Κοκκίνου, η στίχη στη Vivian Ματσούκα, ενώ η Αθηνά Ρούτσι αναλαμβάνει το ερμηνευτικό κομμάτι.

0: Μικρά σπαθιά και Let Me Breathe λοιπόν, με την ερμηνεία της Αθηνάς Ρούτσι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Αρετή Κοκκίνου, που έχει γράψει τις μουσικές για τα δύο αυτά singles, και έχουμε τη χαρά να την καλωσορίζουμε στην Ερτ Κοζάνης. Καλημέρα από την Ερτ Κοζάνης.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χαιρόμαστε που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτά τα δύο καινούργια τραγούδια, τα οποία έχουμε μια σύμπραξη γυναικών, θα λέγαμε εδώ πέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, απολύτως. αν και στο... και έχουμε και πολύ καλούς συνεργάτες, άνδρες, όπως τον, τους μουσικούς μας και τον Ιωσήφ Χιδίρογλου, που ασχολήθηκε με τον ήχο μας και έκανε το programming. Τώρα είναι και γυναικεία τα θέματα.
0: Ναι, θα ήθελα λίγο έτσι να μιλήσουμε για την θεματολογία των δύο αυτών τραγουδιών. Εσείς θα μας πείτε, βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Και τα παίξατε και με την απόλυτα σωστή σειρά, θα έλεγα. Τα μικρά σπαθιά είναι, περιγράφουν μια γυναίκα σε δύσκολη θέση, σε δυστυχία, σε απόγνωση. Δεν το αντιλήφθηκα εξ αρχής, αλλά η στιχουργός, η Βίβιαν Ματσούκα, η στιχουργός και των δύο τραγουδιών, μου εκμυστηρεύτηκε ότι τα μικρά σπαθιά αφορούν, συγκαλυμμένα βέβαια, μία περίπου της κακοποιημένης γυναίκας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το Let Me Breathe φυσικά περνάει στο επόμενο στάδιο. Στην ελευθερία, στην ομορφιά, στην απόλαυση της ζωής.
0: Μάλιστα. Δύο... Δυστυχώς, το πρώτο είναι δυστυχώς πολύ επίκαιρο τον τελευταίο καιρό το θέμα, αλλά το δεύτερο δίνει την αισιοδοξία ότι όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν και ότι μπορούν να έχουμε καλύτερες συνθήκες και τις γυναίκες.
1: Και για όλους τους ανθρώπους,
0: γιατί βέβαια, ναι, βέβαια.
1: Η κακοποίηση των ανθρώπων δυστυχώς από τους συνανθρώπους τους με διάφορους τρόπους είναι κάτι που συναντιέται διαχρονικά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και σε όλους τους πολιτισμούς, δυστυχώς.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει με το στιχουργικό θέμα, με τους στίχους που έγραψε η Βίβιαν Ματσούκα. Εσείς γράψατε τις μουσικές. Θα έλεγα ότι βλέπουμε στοιχεία στον ήχο και από pop, από world pop, αλλά υπάρχουν και jazz αποχρώσεις. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά.
1: Το θέτετε ορθότατα, γιατί διαβάζοντας τους στίχους αυτούς είχα την ανάγκη μιας πιο εξωστρεφούς μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έγινε και μ' αρέσει να δοκιμάζω διάφορα μουσικά ιδιώματα.
0: Να πούμε ότι αυτά τα δύο τραγούδια κυκλοφορούν σαν single στις ψηφιακές πλατφόρμες. Έχουν βγει από το 8ο Music Group, ένα πολύ σημαντικό label που μας δίνει πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία χρόνια.
1: Βέβαια. Ναι. Είναι πολύ δυναμική και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συνεργασία.
0: Και έχουν και μια πολύ ωραία αισθητική, γιατί κυκλοφορούν και σε βινήλιο και σε CD τις παραγωγές, πολλές εξ αυτών. Και σε ψηφιακή μορφή. Αυτά τα δύο τραγούδια, να υποθέσω ότι θα μείνουν αυτόνομα ή ίσως να είναι προπομπός κάποιου δίσκου ολοκληρωμένου?
1: Επειδή είχαν πολύ καλή αποδοχή και η συνεργασία μας με την Εθνά τη Ρούτσι, την θεϊκή αυτή ερμηνεύτρια, ήταν πάρα πολύ καλή, φλερτάζουμε και με τη συνέχεια.
0: Και τη συνέχεια. Προφανώς θα ακολουθήσει και κάποιο άλλο σίγγλ, να υποθέσω.
1: Ναι, θα δούμε, ναι, ναι. Γιατί πλέον τα singles είναι
0: βέβαια.
1: Στο προσκήνιο. Οι κύκλοι τραγουδιών νομίζω έχουν μείνει σε μια άλλη εποχή.
0: Στο ψηφιακό κόσμο που ζούμε, ναι, κυριαρχούν τα μεμονωμένα τραγούδια και λιγότερο οι ολοκληρωμένες δουλειές. Βέβαια, είναι συνθήκη αυτό πλέον. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα τραγούδια υπάρχουν σκέψεις να παρουσιαστούν και ζωντανά. Έχετε κάποια?
1: Βέβαια, από Οκτώβριο οπωσδήποτε. Θα το είχαμε κάνει και ήδη, αλλά το πρόγραμμα και εμένα και της Αθηνάς της Ρούτσι ήταν αρκετά βαρύ και εκείνη έχει πολύ σημαντικές συναυλίες τώρα μπροστά της. Εγώ είχα ένα χειμώνα αρκετά γεμάτο επίσης και κάποιες λίγες υποχρεώσεις ακόμα. Οπότε από Οκτώβριο βεβαίως και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή με ιδιαίτερους συνεργάτες και καλεσμένους έκπληξη.
0: Και πριν κλείσουμε, μια ερώτηση για κάτι έτσι μελλοντικό, αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο από τη δικιά σας πλευρά.
1: Είμαι ήδη στο στούντιο. Υπάρχουν διάφορα. Είμαι ήδη στο στούντιο με την καινούργια δουλειά που ετοιμάζουμε με τον Κώστα του Καρτελιά, το δεύτερο μέρος της αλλογραφίας μας και μεγαλύτερο από το πρώτο. Λέγαμε προηγουμένως ότι οι κύκλοι τραγουδιών είναι ντεμοντέ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν εμείς είμαστε λίγο ντεμοντέ. Δηλαδή κάνουμε κύκλο τραγουδιών.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα βγει και σε προϊόν CD ή μόνο ψηφιακά το συγκεκριμένο κύκλος?
1: Δυστυχώς το CD νομίζω πλέον δεν έχει εκπέσει σαν μέσο αναπαραγωγής ήχου, αλλά τώρα το βινήλιο είναι μια πολύ ωραία περίπτωση και για τους λάθους του ωραίου αναλογικού ήχου, νομίζω το βινήλιο είναι η καλύτερη επιλογή. Το σκέφτομαι για συλλεκτικό βινήλιο, αλλά τα τραγούδια είναι πολλά. Είναι δηλαδή θα βγουν καμιά κοσαριά τραγούδια όλα μαζί και του προηγούμενου κύκλου που κάναμε με τον Κώστα το Καρτελιά και τα τωρινά.
0: Οπότε θα είναι πιο δύσκολη η παραγωγή του βινήλιου, γιατί θα χρειαστεί ίσως διπλό βινήλιο.
1: Ναι. Όντως. Θα τα παρουσιάσουμε όμως και αυτά ζωντανά. Στον καινούργιο κύκλο είναι η Ιωάννα Ιφόρτη, η βασική τραγουδίστρια, αλλά θα έχουμε και το Θανάση του Βούτσα, την Αργυρό Καπαρού και μία νέα τραγουδίστρια, τη Σόνια Τζορμπά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα αναμένουμε και την κυκλοφορία αυτού του κύκλου τραγουδιών. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε, πιστεύω, και στο άμεσο μέλλον. Προς το παρόν, να καλέσουμε τους φίλους ακροατές να μπουν στις ψηφιακές πλατφόρμες, στο YouTube και αλλού, στο Spotify, να ακούσουν τα τραγούδια αυτά. Όπως είπαμε, σε μουσική δική σας, στίχους της Vivian Ματσούκα και τις πολύ ωραίες ερμηνείες που κάνει η Αθηνά Ρούτσι σε αυτά τα δύο τραγούδια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ ωραία πράγματα που ακούσαμε και να ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Εγώ να ευχαριστήσω για την όμορφη επικοινωνία μας. Εύχομαι καλές εκπομπές και να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε με τα καινούργια τραγούδια. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας από την ΕΡΤ Κοζάνης, 22 λεπτά μετά τις 11. Αφήνουμε την κυρία Ρετή Κοκκίνου και συνεχίζουμε εμείς με κυρίως τραγούδια που κυκλοφόρησαν από άλμπουμς του Μάρτη και του Απρίλη στα επόμενα 35-37 λεπτά μέχρι και τις 12.

Ένα από τα ολοκένουργια άλμπουμς που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες είναι και η επιστροφή του Ορέστη Ντάντου με ένα ακόμη άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν και πολλές ενδιαφέρουσες συμμετοχές. «Χέρια στο Θεό» είναι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 15 μέρες, με συμμετοχές όπως της Ιουλίας Καραπατάκη, του Δημήτρη Μπάκουλη, της Νεφέλης Φασούλη, του Βασίλη Προδρόμου. Ακούσαμε ένα ακόμη τραγούδι από το δίσκο αυτό με τον τίτλο «Δεν φοβάμαι τίποτα». Πάμε να πάρουμε μια ακόμη γεύση. Εδώ στη φωνή είναι ο Βασίλης Προδρόμου.

Ακριβώς στις 11.30 θάνατο αποθητικό, ένα ακόμη τραγούδι από το άλμπουμ του Arrested Dado, εδώ με την ερμηνεία του Βασίλη Προδρόμου. Και τώρα πάμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, που συναντά ξανά δισκογραφικά τον Κώστα Λιβαδά σχεδόν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ με τον τίτλο Reunion. Θα πάρουμε δύο γεύσεις από την ολοκέντρωγη αυτή παραγωγή που κυκλοφόρησε μόλις χτες. Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κώστας Λιβαδάς. Το πρώτο τραγούδι έχει τον τίτλο «Αν όχι απόψε, πότε».

Ας μείνουμε λίγο ακόμη στην δισκογραφική συνύπαρξη μετά από 20 σχεδόν χρόνια του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο ολοκένουργιο άλμπουμ το Reunion, και μετά το Αν όχι απόψε πότε, πάμε στο Δεν μπορώ να σε ξεχάσω από το ίδιο άλμπουμ.

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω από την Ελένη Τσελιγοπούλου και το Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Και είμαστε στα 38-39 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και πάμε να θυμηθούμε κάτι από το άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου, το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025. Πολλές συμμετοχές και εδώ των διάφορων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, όπως είναι Φίλη Φασούλη που συμμετέχει στο «Ξιστά από τον κρεμό». Είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν βγει σαν singles μέσα από αυτό το άλμπουμ.

Στη χρονιά του 25 θα μείνουμε μετά από το άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου και θα σταθούμε τώρα σε ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Πλανόδιος του σημαντικού Θεσσαλονικιού συνθέτη του Γιώργου Καζαντζή. Ένα τραγούδι αυτό σε ερμηνεία του Παντελή Θεοχαρίδη με τους στίχους του Ισάκ Σούση από το άλμπουμ Πλανόδιος του κυκλοφόρησε ο Γιώργος Καζαντζής το 25 με στίχους του Ισάκ Σούση το συγκεκριμένο τραγούδι και την πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία του Παντελή Θεοχαρίδη. Έρημος και Κεάδας είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Για να συνεχίσουμε τώρα, για να πάμε μετά το τσιφτετέλι σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους βέβαια του κορυφαίου ζωής στιχουργού μας του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το άλμπουμ Τραμπάλα που κυκλοφόρησε πρόσφατα, στην πρώτη τελευταία μας επιλογή από το δίσκο που κυκλοφόρησε λίγο πριν φύγει το 2025, τις τελευταίες μέρες του, ο Σοκράτης Μάλα μας. Το τραγούδι είναι «Ήσουν η Βασίλισσά μου» μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα εδώ στα φωνητικά, ο Δημήτρης Μπάκουλης. Επιστρέφουμε σε λίγο για να σας αποχαιρετήσουμε.

Και από το «Ήσουν η Βασίλισσά μου» και το ντουέτο του Σοκράτη Μάλαμα με τον Δημήτρη Μπάκουλη από το τελευταίο άλμπουμ του Σοκράτη Μάλαμα, θα κλείσουμε με «Τον Καφέ», ένα τραγούδι με την ερμηνεία της Χαρής Αλεξίου, μια σύνθεση του Θοδωρή Παπαδόπουλου σε στίχους της Σμαρούς Παπαδοπούλου, που δυστυχώς δεν βρίσκεται πια εν ζωή. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε. Να σας πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Και βέβαια εμείς θα τα ξαναπούμε και στις 3 για να κλείσουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Μάη με την παρουσίαση, τη συνέχεια της παρουσίασης των νέων κυκλοφοριών από την Διεθνή Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Χάρης Αλεξίου, ο καφές.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΠΑΙΡΑΝ μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου Δημογλίδου, συγγνώμη, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δεν έχετε μπερδευτεί. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης και από την προηγούμενη Παρασκευή μπήκαμε σε μια άλλη ξεχωριστή ενότητα. Κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio, θα είναι αυτή η εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία θα προσφέρεται από συναδέλφους δημοσιογράφους, θα λέγα και όχι μόνο, εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης για μία ώρα. Και μάλιστα προσπαθούμε να τη βαφτίσουμε. Δεν έχει πάρει ακόμη το όνομα. Και η εκπομπή αυτή θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Άνθρωποι και ιστορίες, θα το έλεγα εγώ. Είναι το πρώτο όνομα. Άνθρωποι λοιπόν και ιστορίες. Θα κουβεντιάζουμε με ανθρώπους της διπλανής πόρτας, με ανθρώπους τους οποίους βλέπουμε έξω και ίσως να μην γνωρίζουμε πολλά πράγματα και εμείς οι ίδιοι εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, και όμως έχουν να μας πούν πάρα πολλά. Έτσι θα είναι αυτή η εκπομπή, αυτός ο κύκλος των εκπομπών που, επαναλαμβάνω και πάλι, καθιερώθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή αυτή την ώρα, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Μάκης Νασιάδης για σήμερα στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Σοπανάκης απέναντί μου και ο Νίκος Κοζουμέτος έχει επιμελθεί τις μουσικές εκπομπές. Δεν θα πω εγώ το θέμα, δεν θα πω και ποιος θα είναι ο παρουσιαστής, αλλά στο θέμα τουλάχιστον θα το καταλάβετε αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ο Νίκος Κουζομήτρος. Καλή σας ακρόαση όπου και αν μας ακούτε.

0: Μια φράση το χρησιμοποιούμε πολλές φορές που λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις χρησιμοποιήθηκε, φαίνεται ότι κάπου εκεί στη δεκαετία του 1910 φαίνεται ότι πατέρας αποδίδεται στο Φρεν Μπάρναντ, αλλά εδώ για το σημερινό θέμα θα το έλεγα εγώ ότι δεν είναι χίλιες λέξεις, λίγες λέξεις. Θα το έλεγα εκφράζουν ένα βαθύτερο νόημα για ζωή, ανθρωπίνες σχέσεις, συμπεριφορά και όλα αυτά έρχονται ως απόσταγμα της λαϊκής σοφίας. Είναι ένας διδακτικός χαρακτήρας, μια μεταφορική χρήση, μια σκοπτική διάθεση και φυσικά ο λόγος για τις παροιμίες. Για αυτές λοιπόν που ακούσατε κάποιες παροιμίες με το πολύ πραγματικά έτσι ωραίο τραγούδι της Μελίνας Τανάγρη, που αν ξεκινήσει και η ίδια με τις παροιμίες μπορεί να μιλάει, να κάνει τραγούδια, έχει ένα, δύο, τρία, πάρα πάρα πολλά πέρα από αυτό, από τις παροιμίες. Καλεσμένος μας σήμερα ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, θα το λέγα, ένας άνθρωπος που τουλάχιστον εγώ το ξέρω, γνωρίζομαστε από μικρά παιδιά, πηγαίνουμε και στο ίδιο σχολείο, μεγαλύτερος φυσικά ίδιος, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά τυχαία ανακαλύψαμε, έτσι κουβεντιάζοντας, ότι είναι συλλέκτης ερευνητής παροιμιών και όχι λίγων, και έχει κάνει πάρα πάρα πολλά. Λοιπόν, Μπάμπης Σταγάρας, συνταξιούχος της ΔΕΗ, να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι να πούμε εδώ για όσους μας ακούνε στην Ελλάδα, γιατί μπορούμε να πούμε και καλό ξημέρωμα, καλημέρα και όσους ή καληνύχτα για όσους πάνε, είναι στην άλλη άκρη του, είναι προς την Αυστραλία ή καλημέρα προς την Αμερική. Καλό μεσημέρι κύριε Σταγάρα. Καταρχάς θα μας πείτε ένα νούμερο, γιατί εγώ εκεί έμεινα και γι' αυτό σήμερα σας κάλεσα εδώ. Ένα νούμερο, πόσες παροιμίες έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής?
1: Καλημέρα κύριε Γνασιάδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Το σύνολο των παροιμιών που έχω κάνει ως συλλογή ανέρχονται στον αριθμό των 55.266.
0: 55.266. Ακούγεται ένα αριθμό, λε τρομακτικό. Εάν ξεκινήσουμε να στείλουμε τι παροιμίε σήμερα, δηλαδή, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε.
1: Σίγουρα.
0: Και εννοείται ότι αυτέ τι παροιμίε σίγουρα δεν είναι μόνο από την περιοχή μα. Είναι, είπαμε, μια συλλογή που αφορά πολλέ περιοχέ. Και συνεχίζεται την καταγραφή, γιατί σας βλέπω συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση, φαντάζομαι έχετε γίνει, υπάρχει έμονη ιδέα. Ό,τι και να ακούσετε κάπου αμέσως το μυαλό σας πάει σε παροιμία. Ό,τι και να ακούσετε.
1: Ναι. Αρχικά θα πρέπει να πω ότι ποιο ήταν το έναυσμα,
0: ναι, ναι,
1: προκειμένου να ξεκινήσω αυτή τη συλλογή. Εντελώς τυχαία, μια Κυριακή στο χωριό μου, μετά τη Θεία Λειτουργία.
0: Κατάγεσαι από την Βάρη, να πούμε.
1: Από τη Βάρη Γρεβένων.
0: Ναι. Τη Βάρσια.
1: Βάρσια. Μετά τη Θεία Λειτουργία πήγα στο καφενείο, όπως συνήθως γίνεται, προκειμένου να πιω τον καφέ μου. Δίπλα μου καθόταν ο Τζέτσιφας ο Κωνσταντής, ο οποίος ήταν ένας γραφικός τύπος, χωριανός φίλος, γείτονας, με ένα τσιγκελωτό μουστάκι και φορούσε πάντα φουστανέλα. Τα μακεδονίτικα, τα μαύρα, τα φουστανέλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα χολεύια. Τα χολεύια, γιατί είχαμε και εμείς. Εγώ είχα μεγάλο στα δικά μας χωριά.
1: Έτσι. Εκεί. Καθόταν δίπλα μου με έναν κοντοχωριανό και συζητούσα για εκείνα τα χρόνια, τα παλιά τα χρόνια, με τα προβλήματα, μια ζωή τζομπάνος ο άνθρωπος στον Πούλινο, με το δικό του κοπάδι. Και είπε την εξής παροιμία, και θα μου επιτρέψετε να την πω με την ορολογία που
0: υπάρχει. Με την ορολογία που υπάρχει. Παροιμίες είναι όλα αυτά, δεν είναι ορολογίες, όπως λένε σε κάθε περιοχή.
1: Έτσι. Όσο σε φλάγει η πουρναριά, δεν σε φλάγει η Παναγιά. Γιατί σαν τζομπάνος που ήταν, πήγαινε ας πούμε στο πουρνάρι, ζάρωνε, προκειμένου να προφυλαχθεί από τα κρύα, από τα αγιάζια, από τις βροχές και τα χιόνια. Ήταν η πρώτη παροιμία την οποία έγραψα. Και ήταν το έναυσμα προκειμένου να ξεκινήσω, ας πούμε, την συλλογή αυτή των. Η συλλογή είναι πολύχρονη, περίπου τα 40 χρόνια, και μην σας φανεί παράξενο, 40 ακριβώς χρόνια.
0: Κατά μέσο όρο, τα 40 χρόνια, 55.000 παροιμίες, παραπάνω από 1.000 παροιμίες κάθε χρόνο, λέω.
1: Ναι.
0: Είπαμε 55.266, το κρατάω τον αριθμό.
1: Ναι, η συλλογή ήταν πολύχρονη και πολύωρη σε καθημερινή βάση. Ειδικά μετά τη συνταξιοδότησή μου είχα τον χρόνο, έχω τον χρόνο προκειμένου ας πούμε, να γράφω κι άλλες. Δεν σταματούν οι παροιμίες. Λάβετε υπόψη μου ότι όλοι οι λαοί έχουν
0: παροιμίες.
1: Ναι. Όλοι οι λαοί. Γιατί λέει όσο η γη ολόκληρη αν ζυγιστεί ζυγίζει, τόσο θαρρώ στην ώρα τους μια παροιμία αξίζει. και όποιος στην κουβέντα του τις παροιμίες βάζει, μπορεί σωστά και έξυπνα πάντα να κουβεντιάζει.
0: Είναι αυτή η λαϊκή σοφία που λέμε. Γιατί πηγάζουμε μέσα από την παρατήρηση, όπως είπατε και το συγκεκριμένο χωριανό σας, που ενδεχομένως πολλές φορές κάποιες παροιμίες τις βγάζουν οι άνθρωποι σίγουρα. Μπορεί να την έβγαλε και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν αυτή την είδατε κάπου αλλού, αυτή τη συγκεκριμένη παροιμία. Λέω αυτό, όσο σε φλάει το πουρνάρετε, σε φλάει Παναγιά, κάπως έτσι.
1: Όσο σε φλάει. Όσο σε φλάγει η πουρναριά, δεν σε φλάγει η Παναγιά. Παροιμίες. Παροιμίες είναι εγγυημένη, με τρεις λέξεις, εγγυημένη λαϊκή σοφία.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, αρκετές παροιμίες έχουν διπλό νόημα, ξέρετε, και υιοθετούμε κάθε φορά την ανάλογη που μας συμφέρει. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι το κάθε νόμισμα έχει και δύο απόψεις. Δύο όψεις. Ας πούμε, η μία παροιμία λέει «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει», δηλαδή τα παιδιά θα μοιάσουν στους γονείς. Υπάρχει όμως και μια άλλη, την οποία την υιοθετούμε ανάλογα, που λέει «από ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει ρόδο». Δηλαδή,
0: ανάποδο.
1: Από γονείς που.
0: Το «γοργόν και χάρη» έχει που τραγουδίσει προηγούμενο η Μελένα Ταργάρη, αλλά καλή αργά παρά ποτέ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, λες, τι γίνεται. Λέμε ο καθένας μας όπως συμφέρει. Είναι τη στιγμή, δηλαδή. Καμιά φορά που λέμε αυτό που μας εκείνη την ώρα. Το πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια παροιμία σε οποιαδήποτε πράξη της ζωής μας.
1: Οι παροιμίες συνδυάζουν λαϊκή σοφία με πολλές φορές με χιούμορ και σαρκασμό. Αναφέρονται βέβαια σε ανθρώπινες αδυναμίες, καθημερινές καταστάσεις ή κοινωνικές συμπεριφορές. Λέει, επιτρέψτε μου, σ' αγαπώ κυρά μου να κλάνεις, αλλά μην το παρακάνεις. Δηλαδή υπάρχουν και όρια σε κάποια πράγματα που.
0: Εγώ, η αγαπημένη μου είναι αυτή που το έτσι παρεμείνει. Λέει, είπαν το χαζό να τον παντρέψει, το έβαλε με τον νουτ. Έτσι, πολλές φορές καμιά φορά το λέμε, το έβαλε με τον νουτ, δηλαδή.
1: υπάρχουν πολλές αστείες παροιμίες.
0: Ναι, είναι σκοπτικά. Είναι...
1: Έτσι, ο κουφός και ο κλανιάρης δίπλα στα ταγούλια πάνε. Όσοι επιζητούν συνέχεια την δημοσιότητα. Και μια άλλη η οποία. Γέρου πορδί μην ακούς, λόγο να ακούς. Οι εμπειρίες, ας πούμε, μέσα στη ζωή από έναν μεγάλο στην ηλικία άνθρωπο είναι πολύτιμες για τους νεότερους.
0: Και αυτές οι παροιμίες με σκοπτική διάθεση πραγματικά είναι αυτές που έτσι σχέρεις να τις ακούς. Όσο και να έχουν, λέει, δεν έχει ιδέες, απλώς είναι.
1: Έτσι, όχι καθόλου χιδέες.
0: Δεν έχει ιδέες.
1: Αστείες μπορούν να χαρακτηριστούν, όχι όμως και χιδέες φυσικά. Ναι.
0: Και να μείνουμε λίγο. Είπατε ότι αυτές οι παροιμίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν όμως και καθαρά ελληνικές παροιμίες. Παροιμίες που δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Φυσικά υπάρχουν και παροιμίες οι οποίες είναι με διαφορετικές, ας πούμε, έτσι, διαφορετικά λόγια, αλλά το συμπέρασμα είναι το ίδιο.
1: Ναι, υπάρχουν σχεδόν οι παροιμίες που έχω συλλέξει εγώ είναι όλες ελληνικές. Όλες ελληνικές. Βέβαια, υπάρχουν παροιμίες, ας πούμε, και τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή παροιμίες της Κοζάνης, παροιμίες, ας πούμε, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Γρεβενών. Λέει, μια παροιμία της Κοζάνης λέει «Μη την αράδα ξιούνται τα γουμάρια». Έτσι. Λοιπόν, πιθανά κάπου αλλού να μην υπάρχει η ίδια συγκεκριμένη.
0: Η ίδια ακριβώς, εντάξει.
1: Να υπάρχει και ναι. Τώρα τον ήρθε του αυγό στον κόλο, λέει. Ή λέμε, ας πούμε, είναι διαόλου κάλτσα. Έναν άνθρωπο πανέξυπνο, καπάτσο, πονηρό, του λέμε είναι διαόλου κάλτσα. Είναι έκφραση την οποία τη χρησιμοποιούμε, παροιμιακή έκφραση. Έτσι.
0: Κάπως έχω δει και κάπου πάνω μου σχάρι, λέμε εμείς κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Στην Αγγλία λένε κάθε τι στον δικό του χρόνο. Δηλαδή, λίγο
1: με
0: πολύ.
1: Με το ίδιο νόημα.
0: Με το ίδιο νόημα, ναι. Άρα. Γι' αυτό λέμε ότι. Αλλά υπάρχουν και αυτές που είπαμε, είναι καθαρά έτσι ελληνικές, καθαρά τοπικές, γιατί υπάρχουν και τοπικές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάνω σχάρι, κάπου διάβασα ότι λέμε, οι πέρυσι οι βλάχοι έχουν τις δικές τους. Οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν τις δικές τους παροιμίες. Δηλαδή, ναι. Που δεν λέγονται κάπου αλλού. Ή και τοπικές, καθαρά, ας πούμε, τοπικές για ένα σημείο.
1: Εκείνο το οποίο θα ήθελα έτσι να προσθέσω στην κουβέντα μας είναι ότι. Στο σύνολο των 55.266 παροιμιών, εγώ έχω 500 θεματικές ενότητες. Είναι χωρισμένες δηλαδή σε θεματικές ενότητες οι παροιμίες. Έχω δύο φακέλους στον υπολογιστή μου. Ο ένας ο φάκελος είναι κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι 55.266 παροιμίες, και ο άλλος ο φάκελος είναι οι θεματικές ενότητες όλων αυτών των παροιμιών, που είναι 500 θεματικές ενότητες.
0: 500
1: θεματικές ενότητες με γραμμένες σε περίπου 2.000 σελίδες στον υπολογιστή. Οι έννοιες όμως κάθε παροιμίας, όχι όλων βέβαια, μπορεί να περιέχει, γι' αυτό λέω έννοιες. Άλλο οι θεματικές ενότητες είναι 500, αλλά παράδειγμα άντρας, γυναίκα, είναι σε μια θεματική ενότητα. Υπάρχει η έννοια άντρας, υπάρχει η έννοια γυναίκα. Για τη γειτονιά, λέμε για το γείτονα, ό,τι έχει σχέση με το γείτονα, λέμε και για τη γειτονιά γενικότερα. Όλες αυτές είναι και στις θεματικές ενότητες και στην, στο φάκελο των κατά πόλητη αλφαβητική σειρά είναι καταγεγραμμένες όλες και στις θεματικές ενότητες. Και οι θεματικές ενότητες είναι κατά πόλητη αλφαβητική σειρά, αλλά και οι παροιμίες μέσα σε κάθε θεματική ενότητα είναι και αυτές κατά πόλητη αλφαβητική σειρά.
0: Αμέσως μου έρχεται αυτό που έλεγα και φαντάζομαι και οι ακροατές που λένε: ωραία, τα έχετε καταγεγραμμένα, τα έχετε κάνει εκεί εσείς. Κάποια στιγμή θα τα δούμε εμείς όλα αυτά. Και πώς θα τα δούμε, λέμε, θα γράψει ένα βιβλίο, κάπου θα το δούμε στο διαδίκτυο, κάπου δηλαδή.
1: Το ελπίζω. Έχει γίνει κουβέντα με διάφορους φορείς. Δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να τις δώσω σε ένα ανεκδοτικό οίκο, γιατί δεν θα μπορέσω. Δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να τις δώσω σε ένα ανεκδοτικό οίκο.

0: Όχι, κατά περιοχή δεν το έχω κάνει. Απλά.
1: Στο σας δίνω και άλλη δουλειά.
0: Ναι. απλά σε πολλές παροιμίες. Μέσα σε παρένθεση βάζω παράδειγμα ότι είναι παροιμία που τοπική της Κοζάνης, των Γρεβενών. Έτυχε να επισκεφτώ την κατ' επανάληψη την Ερμόπουλη της Σύρου και πήγα στο Δημαρχείο και με εξυπηρέτησαν, οφείλω να πω, ας πούμε, μου δώσαν βιβλίο με παροιμίες που έχουν να κάνουν μόνο με την Σύρο, μόνο με την περιοχή της Ερμόπουλης.
1: Ταιριάζουν αυτές, ταιριάξαν, τις είδατε κάποιες σκηνές, έτσι υπάρχουν και κοινά. Σίγουρα
0: υπάρχουν. Οι περισσότερες, οφείλω να πω, αλλά υπάρχουν και παροιμίες που είναι τοπικές.
1: Είναι και με την τοπική διάλεκτο.
0: Και με την τοπική διάλεκτο, βέβαια.
1: Λοιπόν, μια μικρή ανάσα, πάμε ένα τραγούδι πάλι. Έχει σχέση με τις παροιμίες, φαντάζομαι. Ναι, τραγουδό τις παροιμίες. Νίκος Γκουτζομέσος έχει επιλέξει. Να το ακούσουμε.
2: Είπε ο Γάιδαρος τον Μπετινό και

0: Λοιπόν, κάποιες έτσι από τις παροιμίες. Αλλά μου άρεσε αυτή η παροιμία για το γάιδαρο. Τώρα θα σου δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν. Θα μου πει με ανάμεσα 5.000 που να τι θυμάσαι όλες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα την έχει ακούσει. Μια παροιμία την οποία τη λέμε έτσι. Την έλεγε στο χωριό μου, την έλεγε σχολημένη μάνα μου και αυτή. Και τα βαριά στο γάιδαρο και τα λαφρά στον.
1: Να θυμηθώ.
0: Τα βαριά στο γάιδαρο και τα λαφρά. Στο γόμαρο. Το λέμε. Γιατί το λέμε αυτό.
1: Την έχω απλά.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι. Αλίμονο. Λοιπόν, στο γόμαρο. Που σημαίνει. Αυτό το βλέπω καμιά φορά όταν βλέπω του άντρε που πάνε για ψώνια και αρχίζουν να κουβαλάνε δύο σακούλε από εκεί. Άλλε δύο στο άλλο χέρι και ξαφνικά υπάρχει και άλλη. Το λέμε τα βαριά στο γάιδο, τα λαφρά στο γόμαρο πάλι. Είναι ο ίδιο λοιπόν. Άρα είναι σοφή αυτή που λέμε πολλέ φορέ που έχει αυτή η σκοπτική διάθεση. Μια παροιμία αυτό που είχα πει. Όταν βλέπω μια εικόνα, λένε με χίλιες λέξεις, μια παροιμία σου βγάζει τέτοια λόγια.
1: Όλες οι παροιμίες κρύβουν πραγματικά εγγυημένη λαϊκή σοφία. Mm. Εμένα προσωπικά όμως, εκείνες που περισσότερο με αγγίζουν είναι οι παροιμίες που έχουν να κάνουν με τη μάνα ή με τα παιδιά, τα εγγόνια. Παιδιά λοιπόν. Και εγγόνια. Λέει, από όλα τα λαλούμενα, κάλιο λαλεί η καμπάνα. Και από όλα τα μυρωδικά, κάλιο μυρίζει η μάνα.

0: ή σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Του παιδιού μου το παιδί είναι γνωστή εξάγωση.
1: Ναι, όλοι δύο φορές παιδί.
0: Και τη χρησιμοποιούν δύο φορές το γέννησα.
1: Αλλά είναι και δύο φορές παιδί, δύο φορές το γέννησα.
0: Ναι, έτσι.
1: Είναι πολλές λοιπόν. Και εδώ θέλω λίγο. Φαντάζομαι είπατε, πήγατε στην Σύρο, εκεί βρήκατε καταγραφές. Υπάρχουν καταγραφές σε επίπεδο, δεν ξέρω, Δυτικής Μακεδονίας, σίγουρα και υπάρχουν, έχουν γράψει από ό,τι ξέρω.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Απλά αριθμητικά μόνο να...
1: Ναι, ναι.
0: Ή τουλάχιστον σε μένα δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, ας πούμε. Αριθμητικά πιθανά να μην υπάρχει άλλος που είχε αυτό το κουράγιο
1: να καθίσει,
0: να καθίσει, ας πούμε, να κάνει, ας πούμε, 55.000 τόσες παροιμίες, ναι, να τις γράψει στον υπολογιστή.
1: Και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι σίγουρα ψάχνετε κι εσείς, το ψάχνεις στο διαδίκτυο. Κύριες πηγές ποιες έχετε βρει, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η συλλογή του...
0: Κύρια το διαδίκτυο, ναι, αλλά όχι μόνο, ας πούμε, δηλαδή και ακούσματα. Ναι. Από τους γονείς μου, από τους χωριανούς μου,
1: τους φίλους,
0: ναι, από την καθημερινότητα.
1: Έτσι είπατε που αυτές αρέσουν, αλλά μια παροιμία που μου επίσης εντυπωσίασε, πέρα από την αρχική αυτή που σας έδωσε το ερέθισμα για την Μπουρναριά λοιπόν, έτσι μια παροιμία που σας τις χρησιμοποιείτε κι εσείς έτσι, συχνά στο λόγο σας.
0: Ξέρετε, σε καθημερινή βάση πρέπει να σε δοθεί το έναυσμα, ας πούμε, έτσι, ναι, για να πεις μια συγκεκριμένη παροιμία, ας πούμε, ναι. Είναι πάρα πολλές, ας πούμε. Βέβαια δεν μπορώ να τις θυμάμαι όλες, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά σας είπα και νωρίτερα ότι αυτές που με αγγίζουν περισσότερο έχουν να κάνουν με τη μάνα, έχουν να κάνουν με τα παιδιά, έχουν να κάνουν, ας πούμε, και όχι μόνο βέβαια, αλλά εμένα προσωπικά, ας πούμε, αυτές περισσότερο με...
1: Βλέπω μπροστά σας έχετε και ένα φάκελο εκεί, παροιμίες, παροιμίες για τους μήνες. Και δεν ξέρω πώς είναι, βλέπω έχετε και καταγεγραμμένες. Για κάθε μήνα λοιπόν, τι έχετε κάνει.
0: Ναι, είναι, ναι, είναι η πρώτη συλλογή των παροιμιών, είναι οι παροιμίες για τους μήνες. Παράδειγμα για τον Ιανουάριο υπάρχουν 125
1: καταγεγραμμένες. Εσείς, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι, σημαίνω, ναι, ναι, εγώ. Για τον Φεβρουάριο 77, ξέρω εγώ. Οι περισσότερες παροιμίες είναι για τον μήνα Μάρτιο.
1: Μάρτιο,
0: τον Μάιο, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο. Ναι. Σύνολο αυτών των παροιμιών που έχουν να κάνουν με τους μήνες είναι 1.439 παροιμίες.
1: Ναι, αρκετές, θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγες. Και σίγουρα αυτές, το έχουμε ξαναπεί και πάλι, δεν είναι μόνο από την περιοχή μας.
0: Όχι βέβαια.
1: Μου άρεσε μια παροιμία, γιατί ψάχνοντας το είπαμε και λίγο, για να μπούμε λίγο στο Μάη και να σας βοηθήσω και εγώ να... Εγώ μου άρεσε μια που λέει «Αλάθψη ο Μάης και αλάθψη και όλη η Συρωδιά». Δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Είδαμε πρωτομαγιά, χιόνια, χαμηλές θερμοκρασίες, όταν πείτε βροχές, εντάξει, για τις βροχές το λέμε. Ο Μάης είναι και ο Απρίλιος και ο Μάης για τις βροχές το έχει και αυτό. Είναι μια παροιμία που λένε άλλος για τον Απρίλιο, άλλος για τον Μάη. Και αυτό είναι μια ή δύο βροχές.
0: Ναι.
1: Αν βρέξει ο Απρίλιος.
0: Υπάρχουν για τον Μάιο πάρα πολλές.
1: Παραλλαγές υπάρχουν.
0: Ναι. Είναι 192 παροιμίες, ας πούμε, που έχουν να κάνουν για τον μήνα Μάιο.
1: Έτσι κάποιες που σας εντυπωσιάζουν, κάποιες να διαβάσουν μέσα από αυτές που είναι για μια και μήνα. Είμαστε στο Μάη.
0: Λέει ο Απρίλης με τα λούλουδα και ο Μάης με τα ρόδα.
1: Nice.
0: Ο Μάης ρίχνει την δροσιά και ο Απρίλης τα λουλούδια. Ο Μάης τα σηκώνει, ο Μάης τα ξεσταχιώνει και ο καλός ο θεριστής τα στέλνει στο αλόνι. Άλλη μια. Οι καλόγνωμες οι χείρες τον Μάη βγαίνουν στις γύρες.
1: Ναι, είναι πολλά. Είναι,
0: είναι δηλαδή, πάρα
1: είναι πάρα, πάρα πολλά. Επίσης θα σταθούμε λίγο, φαντάζομαι ότι το έχετε δει εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ποιες κυριαρχούν ως επιτοπλίσουν, δηλαδή θεματολογικά οι παροιμίες έχουν σχέση, φαντάζομαι, με την καθημερινότητα, τη ζωή, την τροφική, αγροτική.
0: Ναι, ναι, σε όλες τις θεματικές ενότητες θα δείτε ότι υπάρχουν παροιμίες που έχουν να κάνουν με την τοπική και διάλεκτο αλλά και ζωή γενικότερα, ας πούμε. λέει τώρα του ήρθε το αυγό στον κόλο, α πούμε. Παράδειγμα, ναι. Είναι έτσι Κοζανίτη και εγώ την άκουσα βέβαια και στο χωριό μου.
1: Πάντου. Ναι, ακούγεται αυτό, εντάξει. Ναι, ναι, έτσι είναι. Είπαμε παροιμίες ακούγονται με διαφορετικά.
0: Λέει, ναι. Μια άλλη που λέει ότι δεν χες, λέει, για να μην πεινάς, για τους τσιγκούνιδες.
1: Έτσι.
0: Τη χρησιμοποιούμε, ας πούμε, όταν κάποιος άνθρωπος είναι πολύ τσιγκούνης και του λέμε δεν χες για να μην πεινάς. Ναι, ναι, ναι. Ή εκφράσεις που έχουν να κάνουν με την Κοζάνη. Παράδειγμα, εκφράσεις όμως, είναι η παροιμιακή έκφραση. Αυτό που λέμε «γιούμτα η Νικόλα», δεν έχετε ακούσει, υποθέτω, ας πούμε. Λοιπόν, γιούμτα η Νικόλα, ο ελαφρόμυαλος.
1: Εντάξει, είναι και αυτές, δεν είναι, πέρα, είναι και η φράση, είναι και αυτά που λέμε, τα αποφθέγματα είναι λίγο διαφορετικά με τις παροιμίες.
0: Ναι, άλλο τα αποφθέγματα, άλλο τα ρητά, άλλες οι παροιμίες. Οι παροιμίες, όπως είπαμε, είναι εγγυημένη λαϊκή σοφία μέσα από μέσα από τη ζωή, από τα προβλήματα, από τα βάσανα, από τις στεναχώριες, από τις χαρές.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο φυσικά δεν μιλάει για παροιμία, αλλά έτσι μου άρεσε και ένας συντοπίτης μας, Γιάννης Μιλιώκας, ένα τραγούδι το οποίο το ακούγαμε εμείς στην εποχή μας, στα νιάτα μας, και μας άρεσε πάρα πάρα πάρα πολύ. Να τον ακούσουμε, το Γιάννη Μιλιώκα.

0: Λοιπόν, έχει κάτι κοινό ο Τζο Μπάνος του Γιάννη Μιλιώκα με αυτό, γιατί από ένα, με αφορμή που μας είπατε, από έναν Τζο Μπάνο ξεκινήσατε. Βάμπη Σταγάρας λοιπόν είναι εδώ, καλεσμένο μας. Να επιθυμίσω για όσους ανοίξατε το δέκτη σας τώρα και να ρωτήσετε ποιος είναι αυτός που μιλάει και γιατί μιλάει σήμερα. Είμαστε στην ΕΡΤ Κοζάνης και φυσικά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ και όπου και αν υπάρχει, γιατί υπάρχει δυνατότητα πλήν, όπου και αν πιάνετε αυτές τις εφαρμογές, ακόμη και από τις έξυπνες τηλεοράσεις. Πλέον σήμερα δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που έχουμε στο αυτοκίνητο, κυρίως στο αυτοκίνητο, γιατί σπίτια λίγα έχουν απομείνει και δεν βρίσκεις λίγοι. Αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου είναι ξεχωριστή, είναι διαφορετική. Ο λόγος σήμερα για τις παροιμίες, πρόσωπα και ιστορίες, όπως είπαμε, Μπάμπη Σταγάρα, συλλέκτης, ερευνητής, έτσι εγώ τον έχω βαφτίσει, δεν ξέρω, αλλά και αυτός ο όρος για τις παροιμίες. Έχετε, όλοι μας έχουμε κάτι να ασχοληθούμε. Είπαμε, 55.266 παροιμίες έχετε συλλέξει και συνεχίζεται φυσικά η συλλογή. Πού σκοφεύετε να τις φτάσετε?
1: Δεν ξέρω, κάθε φορά που λέω ότι θα σταματήσω, ας πούμε, προκειμένου να τις εκδώσουμε, να δούμε τι τελικά θα κάνουμε, λοιπόν, και πάλι όλο και κάτι βγαίνει, ας πούμε, νέο, προσθέτω θεματικές ενότητες, προσθέτω παροιμίες, ας πούμε, να σας πω μια περίπτωση που ψάχνοντας και πιστεύοντας ότι είχα τελειώσει με τις παροιμίες, βρίσκω στον υπολογιστή μου 27.000 παροιμίες, λέει, κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Τις παίρνω, τις κάνω αντιγραφή, τις κάνω επικόλυση και είδα ότι από τις 27.000 γύρω στις 230, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό.
0: Σου λείπαν.
1: Ναι, 230 από τις 27.000. 27.000 παροιμίες όμως για να καθίσεις, να κάνεις όλη αυτή την... Λοιπόν, χρειάστηκαν 2-3 μέρες. Θέλω να πιστεύω όμως ότι μέσα στον Μάιο θα τελειώσω. Λοιπόν, έχουν γίνει και κάποιες προτάσεις από διάφορους φορείς. Μέχρι και η Ακαδημία Αθηνών, ας πούμε, με την πρώτη ευκαιρία που θα κατέβω στην Αθήνα, θα επισκεφτώ την Ακαδημία Αθηνών προκειμένου να κάνω μια κουβέντα μαζί τους για να τις εκδώσουμε. Τέλος πάντων, θα κάνω μια κουβέντα μαζί τους.
0: Σίγουρα θέλουν και αυτές μια ακόμη, φαντάζομαι, επεξεργασία. Δεν ξέρω.
1: Πολύ πιθανόν. Ίσως... Εγώ δεν είμαι ούτε φιλόλογος, ούτε. Εγώ απλά ένας απλός συλλέκτης, ο οποίος από αγάπη, αν θέλετε, για την σοφία αυτή, τη λαϊκή σοφία των παροιμιών, ξεκίνησα, ας πούμε, και έγραψα και το ένα, σας είπα, όσο συφλάγει πουρναριά, δεν συφλάγει Παναγιά.
0: Και αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε, γιατί τουλάχιστον το βλέπω και τώρα, συνεχίζουν παροιμίες και στα σχολεία και με οι δάσκαλοι, τα παιδιά τους λένε, ψάξτε παροιμίες, βρείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αγαπητό ως εργασία για τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μια εργασία που κάνουν. Και το έβλεπα εγώ για τα δικά μου παιδιά, το έβλεπα και από τον εαυτό μας, τον εαυτό μου, και εμείς όταν ήμασταν παιδιά, μας έβαζαν και από τους δάσκαλους, τους καθηγητές στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μας έβαζαν ακριβώς και να συλλέξουμε ακόμη. Δηλαδή είχα φιλόλογο ο οποίος μας έλεγε, θέλω να μας συλλέξετε αυτές που έχετε ακούσει στο χωριό σας. Υπήρχαν και συλλογές. Δηλαδή το έκαναν αυτό και παλιότερα οι καθηγητές. Και οι δάσκαλοι φυσικά.
1: Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο λόγος είναι ότι γίνεται πολύ ωραία η ζωή μας όταν την διαβαίνουμε και ακολουθούμε μονοπάτια δημιουργίας. Αυτό συνέβη και με μένα, ας πούμε. Ξεκίνησα εντελώς τυχαία. Λοιπόν, η μία έγιναν 10, 50, 100, 1000. Λοιπόν, κρύβουν σοφία, κρύβουν σοφία. Δηλαδή, αν καθίσουμε να φιλοσοφήσουμε, την κάθε παροιμία, θα δούμε ότι είναι μέσα από βιώματα, μέσα από καταστάσεις, από προβλήματα, από χαρές, ας πούμε, της κοινωνίας, του κόσμου γενικότερα. Σήμερα βέβαια ο πολλής κόσμος δεν πολύ χρησιμοποιεί την παροιμία. Παλιότερα, ας πούμε, εγώ θυμάμαι και από τη συγχωρημένη μάνα μου, ας πούμε, αλλά και από τους πολλούς χωριανούς μου, χρησιμοποιούσα παροιμίες στην καθημερινότητα.
0: Και μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά.
1: Και μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά. Έτσι,
0: καμιά
1: έτσι.
0: Φορά δεν φταίνε μόνο, λέμε, φταίμε και εμείς οι παλαιότεροι που δεν το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το διάβασα σήμερα ότι τώρα, στο 2026 μέσα, ερευνητές εντόπισαν, όχι στην Ελλάδα, στην κρατική βιβλιοθήκη της Ορλεάνης ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνα με 90 έως 120 σπάνιες παροιμίες του λόγιου Ερμοδόρου Ρέγκιου, που σημαίνει ότι όντως είναι ένας χώρος που έχει, θα το έλεγα, χώρο για να κάποιον συλλέκτη, ερευνητή να συνεχίσει αυτή την δουλειά που κάνετε κι εσείς.
1: Κύριε Νασιάδη, θα πρέπει να σας πω ότι έτυχε να διαβάσω πάρα πολλές κινέζικες παροιμίες, οι οποίες είναι πολύ φιλοσοφημένες, ας πούμε. Βέβαια, εμείς χρησιμοποιούμε και πάρα πολλές παροιμίες από την
0: Τουρκία.
1: Τουρκικές.
0: Τουρκικές,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, και λόγω του τα 400 χρόνια που ήμασταν σκλαβιά.
0: Και όχι εμείς, και αυτοί χρησιμοποιούν δικές μας.
1: Δικές μας, ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση
1: να είναι
0: αυτούς,
1: σίγουρα, ναι.
0: Υπάρχουν αυτές οι κοινές ομοιότητες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και υπάρχουν όμως και, όπως είπαμε, και οι διαφορές. Αυτό επίσης που θα έλεγα με εντυπωσίασε μέσα σε όλα αυτά, γιατί και εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να ψαχθώ να δω τι γίνεται με τις παροιμίες, είναι ότι δεν έχουμε παροιμίες που είπαμε είναι μόνο αυτές οι κοινές που χρησιμοποιούμε. Είναι και παροιμίες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν παροιμίες που είναι ξεχωριστές για ένα χωριό, για μια μόνο περιοχή. Και φαντάζομαι και αυτές ίσως τις έχετε κι εσείς σιγά σιγά, αλλά το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να τις πείτε, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν παροιμίες, παραδείγματος χάρη, έτσι στα ψηλά τα βουνά, είπαμε οι βλάχοι λένε τα δικά τους, οι άλλοι λένε τα δικά τους.
1: Λοιπόν, κύριε Ζάδη, επιτρέψτε μου, θα σας διακόψω και όλα, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, να πω μια παροιμία την οποία χρησιμοποιούμε στο χωριό μου, στη Βάρη. Λέει, θέλει άντρα, να τη θυμηθώ ακριβώς πως, θέλει άντρα και γομάρι, πάρε άντρα από τη Βάρη.
0: Είναι. Έτσι. Είναι. Άρα είναι τοπική. Καθαρά τοπική.
1: Καθαρά τοπική.
0: Ναι. Δεν την έχετε, δεν υπάρχει κάπου άλλο.
1: Όχι, δεν.
0: Εντάξει, υπάρχει και Βάρη στην Αθήνα.
1: Όχι, μιλάμε για την Βάρη Βρεβενών. Ναι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή μουσική έτσι ανάσα για να πάμε στον επίλογο. Ένα ακόμη από τα τραγούδια που επέλεξε ο Νίκος Κουζουμίτος. Είσαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης στους 100,2. Φυσικά μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας, φυσικά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Και σήμερα αυτή η εκπομπή, η θεματική εκπομπή, όπως έχουμε πει, άνθρωποι και ιστορίες, φιλοξενεί τον Μπάμπη τον Ταγάρα, είπαμε, συλλέκτης, ερευνητής, συνταξίουχος της ΔΕΗ, αλλά για τις παροιμίες, συλλέκτης και ερευνητής.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό που παρατηρεί, Μπάμπη Ταγάρα, κάποιος πολλές παροιμίες είναι ότι υπάρχει αυτός ο έμετρος λόγος. Δηλαδή βλέπουμε κυρίως, φαντάζομαι, σε ελληνικές, αλλά φαντάζομαι γίνεται και αντίθετο και σε, το ίδιο και κάποιες ξένες. Δηλαδή είναι έμετρες, έχουν αριθμό που μπορεί κάποιος να πει, ακόμη και μια παροιμία, να τραγουδήσει. Κάπως έτσι δηλαδή. Φαντάζομαι και μέσα στο, σε αυτές τις 56.266 το οποίο εγώ, σημαίνει ότι μέχρι να κλείσω το βιβλίο θα πάει 5-6 χιλιάδες. Λοιπόν, είναι στρόγγυλα. Έχετε βρει και εσείς τέτοιες έτσι έμετρες?
2: Ναι, λέει παράδειγμα μια παροιμία: «Η υπομονή είναι αρετή, είναι πράγμα μεγάλο, και για του πόνου την πληγή βοτάνη δεν είναι άλλο».
1: Ναι, είναι... Συγκαταλέγει η παροιμία, παρότι έτσι. Είναι έτσι αυτό που είπαμε, αυτός ο άμετρος λόγος, δηλαδή που μοιάζουν μικρά ποιηματάκια.
2: Έτσι, έτσι. Ναι. Μια άλλη λέει: «Ο γάμος είναι κακός, μα είναι και αναγκαίος, και είναι πιο καλύτερος να τον κάνεις νέος».
1: Και επίσης, αυτό που λέγαμε, είπατε και πριν, ότι έχουμε, λόγω για τη σύνυπαρξη Ελλάδος-Τουρκίας εδώ στην... τη συνύπαρξη, λέμε, εδώ στην περιοχή μας επί Τουρκογραφίας, υπάρχουν και παροιμίες οι οποίες έχουν πανομοιότυπες εκφράσεις από ό,τι βλέπω. Αυτό το αίμα νερό δεν γίνεται, το λένε οι Τούρκοι «καν σου ολουγμάζ», κάπως έτσι το λένε, θα διαβάσω στα τουρκικά, που σημαίνει ότι οι συγγενικοί δεσμοί είναι αδιάρρηκτοι, δηλαδή είναι το ίδιο. Ή λένε στην Ελλάδα, λέει, «ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται», οι Τούρκοι λένε «η πεινασμένη κότα βλέπει στον ύπνο της Καλαμπόκη». Το ίδιο. Κάπως
2: έχουμε
1: έτσι
2: και εμείς αυτή την ίδια παροιμία, ας πούμε. Ναι. Μέσα στις θεματικές ενότητες τις οποίες έχω δημιουργήσει, υπάρχουν και παροιμίες που λέμε εμείς οι Έλληνες για τους Τούρκους ή οι Τούρκοι για εμάς τους Έλληνες.
1: Ναι. Θυμάστε κάποιοι, έτσι.
2: Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάντως υπάρχει θεματική ενότητα, ας πούμε, για παροιμίες που λένε οι Τούρκοι, και όλες είναι ενάντια.
1: Εντάξει, εννοείται. Έχουμε μια μανία για τον γείτονά μας ή για τον εχθρό μας να τον λέμε τα καλύτερα εντός εισαγωγικών. Και φαντάζομαι αυτό το έχετε, και είπατε μέσα στις θεματικές είναι και που λέτε, είναι και για τους γείτονες, για τις γειτόνισσες. Όλα αυτά είναι τα μέσα σε αυτή τη θεματική.
2: Για το χωριό, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τον άντρα, για τη γυναίκα, για τη γειτονιά, για το. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες. Πάντως, όλες οι θεματικές ενότητες, η θεματική ενότητα που έχει τις περισσότερες αριθμητικά παροιμίες είναι οι παροιμίες που μιλούν για τα ζώα. Δηλαδή για την Αλεπού, για το γουρούνι, για τα βοηδή, για την Αλεπού είπαμε.
1: Τους γαϊδάρους,
2: για τα ζώα αυτά είναι γύρω στις 2.500 παροιμίες μόνο στην θεματική ενότητα που έχει να κάνει με τα ζώα.
1: Και επίσης αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι παροιμίες αυτές, το είπατε και εσείς άλλωστε, είναι ότι εμφανίζονται με διαφορετικές μορφές. Δηλαδή υπάρχουν τοπικές παραλλαγές, υπάρχουν διαφορετικές παραλλαγές, τουλάχιστον 10 παραλλαγές έτσι λένε κάποιοι. Υπάρχουν δηλαδή, ακούς την ίδια παροιμία με διαφορετικές έτσι λέξεις στην Κρήτη.
2: Με το ίδιο νόημα.
1: Με το ίδιο, ακριβώς
2: νόημα. Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να σταθούμε και σε κάποιες έτσι, πηγές, θα το έλεγα, γιατί αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί για τις παροιμίες, υπήρχε και η συλλογή του, και υπάρχει η συλλογή του Νικολάου Πολίτη, ο πατέρας της ελληνικής συλλογραφίας, που κατέγραψε ένα μνημειώδες τετράτομο έργο παροιμίε 1899-1902 με χιλιάδες επίσης λήματα, και έφτασε μέχρι το έψιλον. Περίπου 2.700 παροιμίες και παροιμιώδες φράσεις υπήρχαν. Και επίσης στο κέντρο έρευνας της ελληνικής λαογραφίας και στο αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, όπου όπως είπαμε θα πάτε, θα το επισκεφτείτε εκεί.
2: Θα
1: εκεί
2: το υπάρχουν, επισκεφτώ. Ναι, θα το επισκεφτώ.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει καταγεγραμμένο υλικό. Αυτό που διαβάζω έτσι, από την είναι ότι και τα λογογραφικά της Δυτικής Μακεδονίας του Φώτη Δημητρίου Παπα-Νικολάου του 1962 είχαν τότε χρονιά που γεννήθηκα εγώ, εσείς ήδη ήταν γεννημένος, υπεραλαμβάνουν παροιμίες, έθιμα, υπάρχουν πολλά τα περιοδικά, δυτικομακεδονικά γράμματα, τοπικές σύλλογοι, σύλλογοι έχουν ψηφοποιήσει, έχουν δημοσιεύσει πολλές από τις παροιμίες και είπαμε αναμένονται κάποια στιγμή από την πλευρά και αυτές τις παροιμίες που δεν θα είναι μοναδικές, δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι μόνο παροιμίες που δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν δημοσιευθεί, είναι παροιμίες, έχετε κάνει αυτή τη συλλογή, 55.266, είπατε και δεν έχετε και τους μήνες μέσα.
2: Όχι,
1: μένεις ξεχωριστά, ναι.
2: Οι 1.400 τόσες παροιμίες που έχουν να κάνουν με τους μήνες είναι έξω από τις θεματικές ενότητες.
1: Άρα παραπάνω δηλαδή.
2: Ναι, άλλες 1.400 και παροιμίες που αν προσθεθούν θα γίνουν
1: 56.000 και κάτι. Άρα ναι. Καλά είπα εγώ ότι πριν. Λοιπόν, Πάμπης Αγάρας, είπαμε, ερευνητής και... θα το έλεγα και από την πλευρά τη δική μου το χαρακτήριζα και συλλέκτης εντός εισαγωγικών.
2: Απλός συλλέκτης είμαι, ναι.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα από την πλευρά σας δύο λόγια σε ό,τι αφορά τουλάχιστον για την δυνατότητα αυτή που δίνει η παράδοσή μας, για τη δυνατότητα αυτή που πρέπει να έχει και η νέα γενιά να αφουγκράζεται αυτό το απόσταγμα, όπως είπαμε, των παροιμίων και όχι μόνο της λαϊκής γνώσης.
2: Δυστυχώς η νέα γενιά, θέλω να πιστεύω, ότι δεν πολύ χρησιμοποιεί παροιμίες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα ενδιαφέροντά τους πιθανά να είναι άλλα.
1: Ντρέπονται όπως το πούμε εμείς να πούμε κάποτε, ναι, ναι, ναι, κάποια στιγμή.
2: Ίσως και να ντρέπονται.
1: Και εμείς μικροί, να πάμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο, και εμείς μικροί ντρεπόμαστε να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι. Γιατί λέμε, θα μας πούν χωριάτες, μας πούν αυτά, τι λέτε αυτά, τι μιλάτε.
2: Κι όμως κρύβει τόσο σοφία η κάθε παροιμία, που αρκεί να την πούμε την κατάλληλη στιγμή της συζήτησης, της κουβέντας που θα έχουμε, ας πούμε, έτσι, για οποιαδήποτε περίπτωση.
1: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή, όπως έχουμε πει, άνθρωποι και ιστορίες, κάθε Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Θα παρουσιάζουμε έναν ή δύο, ανάλογα, δεν υπάρχει αριθμός εδώ, ανθρώπους λοιπόν που έχουν κάτι να μας πούν, έχουν κάτι που σίγουρα θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Να ευχαριστήσω και εγώ για μια ακόμη φορά τον Πάμπη Ταγάρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Χρήστο Τσομπανάκη που βρίσκεται απέναντι μου ακριβώς στην ρύθμιση του ήχου, και φυσικά και τον Νίκο Κουζουμίτο που επέλεξε τις μουσικές εκπομπές. Και να πάμε έτσι σε αυτό το μουσικό σήμα το που έχουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Αναδρόμ, που σημαίνει κάτι εδώ που μας φέρνει στην εκπομπή αυτή.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία, ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, γιο ταχύ με άλογο τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανδρικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί η οικογένεια υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήγει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Όπως ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές, θα σας πω, και γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκή πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά, ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο αίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική ποινή κάθεψης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεψης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς. Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτάς κάποιου του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από έλεπτε σπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδια αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ, εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που, που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού, όπου έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυγχθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά.
7: γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μέχρι τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμά του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόνες καλλιέργειες στους Δήμους Τερμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δεντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέστενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεστένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεστένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό
8: νερά ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεστένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των κτημάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία υπάρχουν και οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές, για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους φαγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα, η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσιες περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών σε σταφίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγο οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζίτζι Κώστας αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τη

0: του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, με τη Μαύρη Θάλασσα, μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον, όταν ολοκληρωθεί, το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαϊδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας της ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη
2: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΑ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΑ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής, υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπά.

0: Αλλά πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γκάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε Σταγόνα Αγάπη στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
1: Είμαστε στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Η Αστυπάλα είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμό, δύσκολο λόγω τη θέση του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρό δεν σα αφήνει εύκολα να έρθει εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μα, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
1: καλό
0: στην
1: μεσημέρι.
0: Θάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη και γραφική Θάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι, μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας, να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών, με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζάκη Ινθού και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Ναι. Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος, που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με βοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
0: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, ναι, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας.
0: Ναι.
4: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αγγλιοστάσιο, το οποίο αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
0: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι, ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
0: Φυσικά.
5: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
0: μάλιστα.
5: Εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
0: ναι,
6: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία αφίξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία αφίξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε 3 αφίξεις, συγγνώμη, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
0: έτσι,
6: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Πολύ
6: για το
0: καλά. Ξεκινάει διάστημα. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη από την Άρτα Κέρκυρας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη, τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μεταφέρθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: καθώς γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η όποια του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού του.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και τον Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσεις 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγεση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλιγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ-3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορειοαιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνιθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό, Δήμητρα,
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανεπιρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ιραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς, η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες. Πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμινε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε. Όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε η αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
0: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
1: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλώ για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για σε αρκετές πτήσεις, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος τα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
0: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα. Γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και στη συνέχεια να υποχωρούν.
1: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
0: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
0: Τώρα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ η είδηση βγήκε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Νομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση η ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
0: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
2: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το ΕΠΕΟ το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση
4: για τους ανηλίκους.
0: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χωριστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
6: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία από τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
7: Σωστό.
6: Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
7: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
6: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. και από το ύψος. Από το ύψος
8: γιατί με το κέντρο βάρους, βέβαια.
6: Μπορεί,
8: είναι...
6: μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
8: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρου απαγόρευση. Καλά σας ερμηνεύω, ορθώς.
6: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
7: γενικότερα.
6: Θέση των ατυχημάτων. Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
0: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
9: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου Νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ, στο νοσοκομείο Παίδων ναι. Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την προέλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθειος οπλικά συστήματα.
0: Ναι, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
10: Το άκουσα και εγώ και επικοινωνήσα μάλιστα τρία λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα κρυφτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτον έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του επίσης του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, πως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας Ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, δεν πληροφορίες να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αφηρηθεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
0: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
10: Αυτά είναι μέσα ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
0: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως την συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
12: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
13: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα στη μαραθώνη αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην προπορία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα είναι στην προπορία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

0: η φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία, και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξυπηρετούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες του οποίου την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προς αναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκίτζης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
6: Ναι, ναι.
5: Είμαστε όλοι.

0: το ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Ναι. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη Μάλιστα. κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται όπως σημείωσε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό. Που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για Τόπεν που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, και φυσικά βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Σε δημοσκόπηση λοιπόν τη πάλι που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου από 31 που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση Ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έδρες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Τρίτη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλέξη Ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα, στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθρηστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέους στριγμούς στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbanken στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση, διότι ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
7: Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του Δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόκλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η με εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές, σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
11: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
12: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνης, που είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λασποβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
12: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλατάς και αυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
6: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στον νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφου για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης, και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
6: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
6: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάρατζ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάρατζ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη. Στο τέταρτο παιχνίδι, 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της ένωσης που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στο πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργ Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπουν να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Με τον κύριο Μιχάλη Δέλτα και το νέο του τραγούδι «Τον Ιαγκάρα» ξεκινάμε αυτή την τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα που διανύουμε σε αυτό το βροχερό μουντό από μεσήμερο της Παρασκευής, 8η ημέρα του Μάη σήμερα και μέχρι και τις 4 εδώ από τα στούντιο της Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas σας κρατάμε σε τροφιά επιλέγοντας τραγούδια από ολόφρεσκες παραγωγές της διεθνούς δισκογραφίας. Με το Σωτήρη Νάστο να είναι στην κονσόλα του ήχου στην Art Florinas, ενώ το Χρήστο Τσομπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο εδώ στα στούντιο της Kozanis. Νιαγκάρα από τον Μιχάλη Δέλτα λοιπόν, το νέο single που κυκλοφορεί ψηφιακά τις τελευταίες μέρες. Στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μας ακούτε από τις συχνότητες των FM στην Art Kozanis και Art Florinas, όπου και αν βρίσκεστε μέσω του erteco.gr. Εκεί στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλους.

Μένουμε στον ηλεκτρονικό χώρο και μετά τον Ιαγκάρα, το λόφρεσκο τραγούδι του πρώην Στερεονόβα, του Μιχάλη Δέλτα, στεκόμαστε σε ένα καινούριο EP που μας παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα στον σύγχρονο ηλεκτρονικό χώρο και αναφερόμαστε βέβαια στους Kerala Dust. Είναι το ομότιτλο τραγούδι από το EP που, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε και αυτό πριν από πολύ λίγες μέρες. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν το Fever από τους Kerala Dust, ενώ έρχεται η LP με το νέο της σίγκλα αμέσως μετά.

από τα πιο δυνατά χαρτιά της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, η Βρετανή Kerala Dust, με το νέο του EP, το Fever, από το οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι. Τώρα πάμε στην LP και στο νέο της τραγούδι, το νέο της single, το Shelley, για αυτήν την τραγουδίστρια που την γνωρίσαμε πριν από περίπου 12-13 χρόνια και όμως δεν έχει φύγει από το προσκήνιο, εξακολουθεί να κυκλοφορεί πράγματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Και αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο της τραγούδι και το οποίο ακούμε αμέσως τώρα.

και από την LP και το Shelley, για να πάμε σε μια άλλη γυναικεία παρουσία, σε μια τραγουδοποιό που και αυτή να αξίζει της προσοχής σας και είναι η Λίντα Πέρι. Έχουμε καινούριο άλμπουμ από τη Λίντα Πέρι, επιστρέφει λοιπόν με καινούριο ολόφρεσκο υλικό από το οποίο επιλέγουμε το Balboa Park.

Να Λίντα Πέρι. Να συνεχίσουμε με τους Black Keys. Πριν από μια εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, μας παρουσίασαν το καινούργιο τους άλμπουμ. Μπορεί να μην περιλαμβάνει καινούργιο υλικό, δηλαδή πρωτότυπες δικές τους συνθέσεις, έχει όμως μέσα μια σειρά από εξαιρετικές και πολύ υψηλού επίπεδου διασκευές, covers δηλαδή, που έκαναν σε κλασικά blues τραγούδια, όπως αυτό εδώ με το οποίο συνεχίζουμε. Who's been following you?

Αυτή λοιπόν είναι η Black Keys στα 24 λεπτά μετά τις 3. Πάτε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής με τη συνέχεια της παρουσίασης των νέων κυκλοφοριών από το διεθνή χώρο. Για να σταθούμε τώρα στην Aldous Harding που μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία και έχει από σήμερα στην αγορά ένα ολοκένουργιο άλμπουμ. I Ate The Most είναι ο τίτλος του τραγουδιού που επιλέγουμε σήμερα μέσα από τη νέα δουλειά της Aldous Harding.

I Admost από την Aldous Harding, και τώρα θα συνεχίσουμε με κάτι από την ελληνική alternative ηλεκτρονική σκηνή, που όμως περισσότερο απευθύνεται στην ευρωπαϊκή Ήπειρο και σε κόσμο εκτός χώρας παρά στην Ελλάδα, και μιλάμε βέβαια για το νέο άλμπουμ του Bled Miskin και του Πάνου Δημητρακόπουλου. Η νέα τους δουλειά, η νέα τους συνεργασία κυκλοφορεί κάτω από τον τίτλο The Two and the One. Είναι κάτι που ξεκίνησε, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, συνάντηση οργάνων και ήχων που δεν βλέπει συχνά στο ίδιο δωμάτιο, πήρε τη μορφή του από μόνο του και χωρίς να το καταλάβουν, η όλη αυτή η διεργασία κατέληξε, εξελίχθηκε σε δίσκο. Μια ακόμη γεύση από αυτό με το Theme from Separate Ways από το άλμπουμ του Bled Miskin και του Πάνου Δημητρακόπουλου με τον τίτλο The Two and the One.

Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στα 32 λεπτά μετά τις 3 και συνεχίζουμε αφήνοντας το άλμπουμ του Πάνου Δημητρακόπουλου και του Blend Miskin. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό και στις επόμενες εκπομπές. Και τώρα θα θυμηθούμε τον Τιβάιο, αυτό τον εξαιρετικό καλλιτέχνη που μας έρχεται από την περιοχή του Παρισιού, από τη Γαλλία. Και το άλμπουμ του είναι μια από τις πιο καλές soul δουλειές που ακούσαμε τους τελευταίους μήνες. Διαλέγουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτή την παραγωγή και έχει τον τίτλο Electric Spanish.

Για να μείνουμε σε ανάλογο κλίμα, σε soul κλίμα και να μεταβρεθούμε στο Liverpool. Από εκεί έρχεται ο MT Jones, αυτός ο Βρετανός τραγουδιστής, και αυτός έχει ένα άλμπουμ το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί είναι μια πολύ καλοδουλεμένη παραγωγή το άλμπουμ του. Θα το καταλάβετε αυτό ακούγοντας το Soul Lost, MT Jones.

συνεχίζουμε, αφήνουμε τον MT Jones, έχουμε περίπου 18 με 19 λεπτά στη διάθεσή μας και τώρα στεκόμαστε σε ένα άλμπουμ που επίσης κυκλοφορεί σήμερα. Είναι το The After Party της τραγουδίστριας Like Lee, αυτής της Σουηδέζας τραγουδίστριας, η οποία βέβαια είναι και μοντέλο, είναι και μουσικός και στιχουργός και γενικότερα μια πολυδιάστατη περσόνα. Το νέο της άλμπουμ λοιπόν είναι το The After Party. Αυτή την Lee, τη γνωρίσαμε κάπου εκεί στο 2008. Ακολούθησαν αρκετές δουλειές, με το After Party να είναι το τελευταίο της. Όπως είπαμε, η μουσική της, εκτός από τραγουδίστρια, στιχουργός, μοντέλο, είναι και ηθοποιός, το παρέλειψα να το πω νωρίτερα. Έχει στοιχεία από indie pop, από dream pop και φυσικά ηλεκτρονικά στοιχεία. Παίρνω μια γεύση από το νέο της άλμπουμ με το Lucky Again.

Η συνέχεια ανήκει στους Jungle, σε αυτούς τους Βρετανούς που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να είναι και πολύ παραγωγικοί και να μας δίνουν πολύ ωραία τραγούδια σε αυτόν τον χώρο της mainstream μουσικής, στον χώρο της pop, electropop και με στοιχεία όμως από soul και από disco. Είναι εμφανέστατες οι επιρροές που έχουν στον ήχο τους και από αυτά τα είδη μουσικής. Αναμένεται το νέο τους άλμπουμ τον Αύγουστο. Έχω παρατηρήσει ότι πάντα Αύγουστο κυκλοφορούν τους δίσκους και οι προηγούμενοι δύο, τουλάχιστον οι προηγούμενοι δύο τους, έχουν κυκλοφορήσει μήνα Αύγουστο. Αυτό που θα ακούσουμε, το Carry On, θα περιλαμβάνεται βέβαια στο επερχόμενο άλμπουμ. Είναι η Jungle

Και από το Carry On των Jungle να πάμε σε ένα ντουέτο δύο θρύλων. Paul McCartney και Ringo Starr κάνουν για πρώτη φορά ένα ντουέτο μετά την περίοδο των Beatles, εννοούμε στις ταυτόχρονες όλο καριέρες που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Τα δύο εναπομείνονται εν ζωή μέλη των θρυλικών Beatles, ενώνονται λοιπόν στο τραγούδι Home to Us. Αυτό το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Boys of Drangwen Lane. Είναι το νέο solo άλμπουμ του Paul McCartney, θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Μάη. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη δουλειά που μας δίνει ο McCartney μετά το άλμπουμ του 2020. Αξίζει πραγματικά τον κόπο σε πρώτη παρουσίαση σήμερα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το ντουέτο του Paul McCartney με το Ringo Starr στο Home to Us.

η προτελευταία μας επιλογή, μιας και έχουμε μόλις 7 λεπτά στη διάθεσή μας, είναι κάτι από το άλμπουμ της Αμερικανίδας Casey Musgraves, Middle of Nowhere. Ναι, εσείως έφτασε και αυτή στον 7ο δίσκο της, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, και θα πάρουμε την πρώτη γεύση από αυτό με το Dry Spell.

Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από τη Ζαλένα Κόντα. Να μένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ολοκληρωμένο του άλμπουμ που έρχεται σε περίπου ένα και κάτι μήνα από τώρα, εκεί κάπως στις 20 του Ιούνιου βγαίνει στην αγορά, φυσικά και αυτή τη φορά για λογαριασμό της υπέροχης αμερικάνικης εταιρείας της Dubtone Records. Κλείνουμε λοιπόν κάπου εδώ. Να σας πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου ήταν στην Ερτ Φλόρινα ο Σωτήρης Νάστος, εδώ στην Κοζάνη ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στις μουσικές επιλογές στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιδομήτρος. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, συνεχίζουμε με τις νέες κυκλοφορίες. Την Τετάρτη ξεκινάμε το νέο κύκλο εκπομπών, οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στη δεκαετία του 90. Θα θυμηθούμε σπουδαία τραγούδια και άλμπουμς από τα 90s. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, βροχερό βέβαια το σημερινό απόγευμα της Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία που θα αγγίξει καλοκαιρινές τιμές από την Κυριακή και μετά. Λοιπόν, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio, τίποτα άλλο, τα ξαναλέμε από Δευτέρα, γεια σας, πάμε να κλείσουμε με Τζαλένα Κόντα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο. Το περιμένουμε σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που συζητείται μία διπλωματική λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την στρατιωτική περιπέτεια. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ, από τα σύνορα με το Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα, μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι τις χειρίες. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα στα νυχτά της Βασιλικής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μια γυναίκα στην νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε έχει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από ιό χανταϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Το ύποπτο κρούσμα αφορά μια γυναίκα που ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ, αφού ταξίδεψε στο κρουαζιερόπλοιο Χάντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε ο Παντίγια. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες έχουν οχυρωθεί στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενώ το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: στα βόρεια. Αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν θα μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

τι κάνουν και ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει οι θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

I'm not joking. Καλό συγκρότημα οι Bleachers από το New Jersey. Κυκλοφόρησαν αυτό το single που μόλις ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους Everyone for 10 Minutes. Από τη Σουηδία, ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της εναλλακτικής pop, Likey Lee.

Like Lee. Το τραγούδι λέγεται Sick of Love και είναι εξωφρενικό. Ακούμε τα καινούρια και δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο όχι μόνο το ένα και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones. Δηλαδή δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο όχι μόνο το ένα και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα

0: με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Charlie XCX. Το τραγούδι λέγεται Rock Music και είναι ένα τραγούδι που είναι rock ή δεν είναι rock. Η Charlie CX είπε σε μια συνέντευξή της ότι είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται rock μουσική, που δεν είναι στην πραγματικότητα rock μουσική, κάτι που είναι αστείο γιατί ποτέ δεν γράφω rock album. Είναι μια ηχογράφηση πολύ κοντά στον ήχο των Daft Punk.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Μετάλλικα. Τι να πούμε πια εμείς για τους Μετάλλικα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα Λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα, έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γουντ. Λίγκερτ Γουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο As Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό. Το As Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με τον Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε τις επιτυχίες του συγκροτήματος τη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Σάνκο των Σαντάνα. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, αλλά λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood, Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood, Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissie Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς, τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν την απάντηση της Τεχεράνης σήμερα. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούς με άγνωστα τα αίτια, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρα. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της ΒΑΣΤΗ στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Σόι και καλά στην υγεία τους είναι πλέον οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες, ωστόσο, έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική δύναμη που εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank βρήκε το θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, χαίρετε. Έλα, παιδιά, μπορώ να το αντέξω. Παραδεχτείτε το ότι συνεχίζουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 μετά το Γιάννη Πετρίδη και εμείς με πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι που είδα πάλι, γιατί ήμουνα σε άλλο όροφο και σε άλλο γραφείο, που είδα πάλι την αγαπημένη ραδιοφωνική απογευματινή παρέα. Μπορεί να είναι επειδή συναντώ εσάς, την επίσης πολύ αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Εκτός αν αυτή η αφρικανική σκόνη, αυτή η βαριά συννεφιά που ήταν νωρίτερα, μπορεί τώρα να έχει λίγο ανοίξει το πράγμα, δεν γνωρίζω να σας πω με ακρίβεια, να έφερε ένα είδος κεφιού που κι εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, πάντως δεν θα το αποδώσω στην Παρασκευή, πιστέψτε με. Γιατί χρόνια τώρα, στερεοτυπικά, οι περισσότεροι ραδιοφωνατζίδες λέμε πω Παρασκευή, Παρασκευή απόγευμα, έρχεται Σαββατοκύριακο, wow. Λες και θα κάνουμε όλοι κάτι τόσο τρομερό και ωραίο το Σαββατοκύριακο ή λες και δεν θα δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, διότι φυσικά πλέον τα περισσότερα επαγγέλματα, παύλα, ασχολίες περιέχουν και πολύ Σαββατοκύριακο και πολλές αργίες. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν και είναι εδώ το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» μαζί σας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις κινούνται γύρω από την αυτοδικία, την εκδίκηση, τους αρχαίους άγραφους νόμους και τους ασμούς. Και εγώ πραγματικά ανατριχιάζω, φαντάζομαι και εσείς, θεωρώντας ότι διαβαίνοντας το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει ακόμα μια τέτοια κατάσταση, ανεξαρτήτως ψυχικής οδύνης και φοβερών τραγικών γεγονότων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δημοσκοπήσεις, πολλές δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη με αρκετά συμπεράσματα και ποσοστά. Το κεντρικό συμπέρασμα, κατακερματισμός των δυνάμεων, κυρίως για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Μια σταθερή κατάσταση για το κυβερνών κόμμα, και αυτό είναι πραγματικά περίεργο, γιατί συνήθως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης χάνονται δυνάμεις, όχι πως δεν έχουν χαθεί βέβαια, και πως δεν υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα εσωτερικά και άλλα. Εδώ έρχεται και ο χρησμός του Μητσοτάκη για τις εκλογές, πιθανότατα όπως υπόθηκε κάπου, εκτός εάν μεθερμηνεύτηκε ή παραφράστηκε για τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ένα σκάφος παύλα ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά στη Βασιλική της Λευκάδας. Πολύ σοκαριστικό έβριμα με πολλά σενάρια να γίνονται γύρω γύρω, να διαπλέκονται για το από πού ήρθε, για πού προοριζόταν κτλ. Και βεβαίως η φρενίτιδα για τους Μετάλλικα. Αυτά και άλλα πολλά θα εξετάσουμε μαζί, πάντοτε παρακολουθώντας την επικαιρότητα βήμα-βήμα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, μα πάνω απ' όλα με το φακό μας να πέφτει και στα κοινωνικά θέματα και στα τρέχοντα που δεν είναι απαραίτητα ούτε πολιτικά ούτε κάτι άλλο. Μάλλον είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο θα το ακούσετε σε λίγο.

Αυτά λοιπόν συζητάμε εδώ, αυτά παρακολουθούμε, καθώς νομίζω ότι και η νέα ενημέρωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης ενός νέου ιού, του γνωστού πλέον που τον μάθαμε όλοι μας, του γνωστού Χάντα ιού. Η νέα ενημέρωση λοιπόν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σαν την Ιλαρά, δεν πρόκειται για νέο COVID, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι. Διότι όταν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο εκπρόσωπος του δηλαδή, και οι λοιμοξιολόγοι που ερωτώνται, όπως άκουγα το πρωί στον Αδαμόπουλο και τη Γεωργίου, για τον κύριο Σύψα, για τον Χανταϊό, όταν αρχίζουν να εξηγούν, πώς λέει, όταν αρχίζει να μπλέκεται ο Θεός στις δουλειές των γιατρών, τα πράγματα δεν είναι καλά. Κάπως έτσι, για να παραφράσω την φράση από την ταινία, την ελληνική ταινία. Με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση, αρκετή εξήγηση επί της εξήγησης, και αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι το πρόβλημα υφίσταται. Δεν λέει κανείς ότι δεν υφίσταται. Και μάλιστα το κρουαζερόπλοιο που ξέρετε, το Hondius, αναμένεται την Κυριακή στα Κανάρια νησιά. Συνολικά 3 επιβάτες του πλοίου έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΗ που δημοσιεύτηκαν χτες Πέμπτη ανέφεραν συνολικά 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 ύποπτα. Αυτό, σε γενικές γραμμές αυτό σε ό,τι αφορά τον Χανταϊό. Τώρα, από εκεί και πέρα, Κυριακή που μας έρχεται, θα εορτάσουμε σε όλη την οικουμένη τη γιορτή της μητέρας. Θα αποδώσουμε όλη την, πώς να το πω, όλο το σεβασμό, όλη την αγάπη, όλη την, τον ενθουσιασμό. Δεν ξέρω τι αισθήματα μπορεί κανείς να νιώσει και να μεταδώσει για τη γενικότερη μορφή της μητέρας με μη κεφαλαίο, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή εννοώ είτε είναι η μητέρα όλων, όπως λέμε συνήθως πιο αλληγορικά, είτε είναι η δική μας μητέρα, είτε υπάρχει στη ζωή είτε δεν υπάρχει, είτε είναι η ίδια κάποια που αισθάνεται ότι ως μητέρα μπορεί να γιορτάσει, να αναρωτηθεί. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εμείς έχουμε επιλέξει μια διαφορετική θέαση της όλης γιορτής, και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να βάλουμε στην κουβέντα την γυναίκα, παύλα μητέρα, που έχουμε καλέσει.

0: Εν τω μεταξύ, ένα-ένα παιδιά να μας τα λέτε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε, να μεταβολήσουμε όπως λέμε στην πιο δημοσιογραφική γλώσσα τις πολύ περίεργες ειδήσεις, δηλαδή επάνω που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εστί, ντρόουν, σκάφος, εκρηκτικά, Βασιλική Λευκάδας, Ρωσία, Ουκρανία, ναρκωτικά, ό,τι σενάριο υπάρχει και δεν υπάρχει το έχουμε ακούσει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε ό,τι λέει, ακούστε εδώ, οι Αμερικανοί πιλότοι, χωρίς το «η», Αμερικανοί πιλότοι είδαν και στην Ελλάδα UFO. Ναι, όπως το, τι να σας πω, το μεταφέρω και εγώ από κάποιες ιστοσελίδες και μάλιστα λέει έχουν δοθεί από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία. Ορίστε, αποδείξτε το αντίθετο. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Τις Παρασκευές δεν συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχει άλλη εκπομπή εκεί. Και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Εδώ και στο ΕΡΤΕΚΟ μας βλέπετε, μας βρίσκεται και μας ακούτε on demand, κατά πέτηση, μετά από παραγγελία. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, με την παρουσία φυσικά πάντα και της Μαρίας Φιρόρα και της Μαριάτζελας Μεταλλινού. Όλη η ομάδα, σας το είπα από πριν. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω και το ίδιο έχω σκοπό να κάνω με την κυρία Θεοδώρα Φαρδέλα. Η κυρία Φαρδέλα, κυρίες και κύριοι, είναι Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών επί σειρά ετών, πρωταθλήτρια στη σφαίρα και στο δίσκο με ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί ως και σήμερα, όπως διαβάζω και μαθαίνω, και μητέρα τριών παιδιών. Τα δύο μάλιστα είναι δίδυμα κορίτσια. Είστε και δίδυμο-μαμά δηλαδή, κυρία Φαρδέλα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας βλέπω ενημερωμένη.
0: Λίγο.
1: Και πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο βέβαια που μετά τα UFO βγαίνω εγώ. Πιστεύω ότι
0: είναι πολύ ωραίο, μπράβο. Άρα λοιπόν διαθέτεται και χιούμορ εκτός από δίδυμο μαμά. Το δίδυμο μαμά, ξέρετε γιατί το τονίζω, γιατί είμαι και εγώ. Είμαστε, ναι, είμαι και εγώ δίδυμο μαμά.
1: Έχετε αγορά και κοριτσάκια.
0: Ένα και ένα έχω εγώ, πήρα και από τα δύο ήδη.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η κυρία Φαρδέλα, η οποία μάλιστα έτσι, και η φωνή της και το ηχογρωμά της και προφανώς και η διάθεσή της ακούγεται πάρα πολύ θετική, να τη συστήσουμε λίγο πιο πολύ στους ακροατές μας, επιτρέψτε μου κυρία Φαρδέλα, αν και μάλλον θα το κάνετε μόνοι σας, γιατί είχα την ιδέα να, και με βοήθησε πολύ σε αυτό η συνάδελφος η Βούλα Κουλισοπούλου, με την επικείμενη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στις 10 Μαΐου, να συζητήσουμε από σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή παρά τη Δευτέρα πάλι, να συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά για το τι σημαίνει μητέρα τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή, ωραία, μητέρα, με πόσες δυσκολίες, μέσα σε τι πλαίσιο και εσείς προσωπικά ως μητέρα τριών παιδιών και πρωταθλήτρια γενικότερα στο, όχι μόνο στον αθλητισμό που είπα νωρίτερα, αλλά και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και γενικά στη ζωή, θα πω εγώ, πώς έχετε καταλάβει το ρόλο της μητέρας, τη θέση της μητέρας στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το υπέρτατο συνέστημα, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα, η ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι πλούσια, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψει ο άνθρωπος. Κάθε γυναίκα που την αξιώνει ο Θεός να γίνει μητέρα, νομίζω ότι είναι κάτι ιερό. Και κάτι και όλες όσες προσπαθούν να τα καταφέρουν. Για οποιαδήποτε γυναίκα, όταν γίνεται μητέρα, όταν μαθαίνουμε μάλλον, και εσείς φαντάζομαι θα το βιώσετε, όταν μαθαίνουμε ότι είμαστε στην εγκυμοσύνη, είναι μια περίοδο χαράς και όλα αυτά. Όταν γεννιέται όμως το παιδί, αλλάζουν όλα. Εκεί μπαίνει το άγχος.
0: Και κανείς δεν μας έχει προετοιμάσει γι' αυτό, κυρία Φαρδέλα. Σε κανένα σχολείο δεν το έχουμε μάθει, ούτε από την οικογένειά μας, ούτε από την ίδια μας τη μητέρα, που τα λέει με μισόλογα, ίσως γιατί δεν θέλει να μας τρομάξει. Δεν ξέρω αν σας συνέβη και εσάς αυτό. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Ναι. Μα, χαρακτηριστικά έλεγα και λέω ότι από το μευτήριο το παίρνουμε χωρίς manual.
0: Έτσι, μπράβο. Και ειδικά άμα ξεκινήσεις, δεν ξέρω αν εσείς ξεκινήσατε με δίδυμα ή είχατε ήδη ένα παιδάκι. Εντάξει, πιο τυχερή θα έλεγα, εν μέρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κι όμως, όσο και να ακουστεί περίεργο, πολύ πιο δύσκολο ήταν με το πρώτο παιδάκι, γιατί είναι η άγνοια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όποιος ακούει τρία παιδιά και δίδυμα, λέω ότι τα δίδυμα ήταν, ξέραμε. Mm-hmm. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι στο πρώτο παιδί, όταν ήταν μωρό, δηλαδή έκλαιγε η μάχη και υπήρχε ένα πανικό.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να κλάψει ένα παιδί, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει. Αλλά είναι το άγχος εκεί που υπάρχει, η άγνοια. Οπότε, δόξα το Θεό.
0: Επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, επειδή σας συστήσαμε ως Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, ότι είστε άτομο με οπτική αναπηρία, ότι είστε εσείς η ίδια τυφλή. Νομίζω όχι εκ γενετής, έτσι κυρία Φαρδέλα, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Όχι. Έχω μια πάθηση που λέγεται μελαχρωστική αυτοειδοπάθεια. Τελείωσα γενικό λύκειο στο χωριό μου, έβλεπα αρκετά, ποτέ δεν έβλεπα κανονικά, έβλεπα αρκετά και όσο με την πάροδο των χρόνων μειωνόταν η όρασή μου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα να έχω αντίληψη φωτός.
0: Αντίληψη φωτός, μάλιστα. Και άρα το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο σας, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει και η τεχνολογία πλέον με το διαδίκτυο και με τους αναγνώστες οθόνες που έχουμε. Οπότε μπορούμε να διαβάζουμε και από εκεί.
0: Μάλιστα. Και να μην, ας πούμε, έχετε προσκόμματα, δυσκολίες κτλ. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μητέρα γίνατε ενώ είχατε ήδη πολύ εγκατεστημένη την οπτική αναπηρία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν σας πτώησε δηλαδή.
1: Όχι. Mm-hmm. Όχι. Και σας είπα ότι είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Το να κρατάς το μωρό σου στην αγκαλιά. Τώρα που μεγαλώσαμε, το να έρχεται το παιδί στο πρωί να σου λέει καλημέρα, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν.
0: Mm-hmm. Την νιώθω την ευτυχία στη φωνή σας. Και από την άλλη, δεν είχατε αντικειμενικές δυσκολίες, κυρία Φαρδέλα. Θα σας πω γιατί το λέω. Καμία διάθεση κουτσομπολιού. Απλώς ή κλειδαρότρυπας. Το λέω γιατί σας θαυμάζουμε, επιτρέψτε μου, διπλά και τριπλά, όλες οι μητέρες και οι γυναίκες που δεν σας κρύβω ότι τα παίζουμε και λέμε πω κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλες ευθύνες, ειδικά αν εργαζόμαστε, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Προφανώς και δεν είναι όλα στρωμένα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και όταν υπάρχει αναπηρία υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες. Δηλαδή το να νιώθεις ότι να έχεις μάλλον το παιδί σου κάπου με ασφάλεια. Δηλαδή πράγματα που για σας είναι αυτονόητα και για όλο τον κόσμο, για μας είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή π.χ. όταν είναι το παιδί ενός 2 ετών 3 που είναι μικρό και η επικοινωνία καταλαβαίνετε πως είναι, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας σε μια παιδική χαρά.
0: Βεβαίως. Άρα τα προβλήματα μετακίνησης και προσβασιμότητας τα έχετε έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον όταν είστε και γονιός, όταν είστε μητέρα και πρέπει να κινηθείτε σε μια όχι πολύ φιλική πόλη. Αυτό λέτε.
1: Ναι, η προσβασιμότητα δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Και ξέρετε, κάποια πράγματα, γιατί είναι εύκολο να πούμε ότι το κράτος, ναι, η πολιτεία θεσπίζει νόμους. Όταν η πολιτεία, οι δήμοι φτιάχνουν οδηγούς όδευσης τυφλών, τα κίτρινα πλακάκια που υπάρχουν στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Ναι, θα πρέπει να έχουμε έναν αστυνόμο σε κάθε γωνία. Όταν υπάρχουν παρκαρισμένα μηχανάκια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα από μαγαζιά ή τα εμπορεύματα, όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Πόσο μάλλον όταν έχεις το μάρσιπο ένα μωρό και πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά αυτά είναι θέμα παιδείας δικιάς μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς οι άνθρωποι που οδηγούν παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Βέβαια. Και που δεν τα αγγίζει το πρόβλημα, γιατί πολύ απλά δεν το έχουν οι ίδιοι. Αυτό είναι τελικά. Με τα μέσα μεταφοράς τι γίνεται, κύριε Φαρδέλα?
1: Με τα μέσα μεταφοράς...
0: Εννοώ τα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η τεχνολογία, όπως είπα πριν, βοηθάει σε κάποια πράγματα, αλλά και σε κάποια άλλα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν πάρει τώρα τελευταία, όταν πλησιάζουν στη στάση δεν τα ακούμε, αλλά και το θέμα είναι δεν τα ακούμε και τα κινούνται, αν πάνε να περάσουμε έναν δρόμο, είτε τα ηλεκτρικά...
0: Είναι αθόρυβα, είναι σχετικώς αθόρυβα.
1: Είναι πολύ αθόρυβα. Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Με το σύνδεσμο παλεύουμε και ζητάμε από το Υπουργείο να υπάρχει ένας ήχος.
0: Όταν λέτε μέσα δεν τα ακούτε, επειδή δεν έχει τύχει να επιβιβαστώ, δεν ακούγεται καθαρά το μεγάφωνο?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν έρχεται το λεωφορείο δεν ακούγεται. Ή όταν κινείται στον δρόμο.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά για να κατεβείτε, όταν έχετε επιβιβαστεί, για να κατεβείτε σε στάση.
1: Όταν έχει αναγγελία στάσεων είναι όλα καλά. Εντάξει. Αλλά στα περισσότερα λεωφορεία δυστυχώς δεν υπάρχει αναγγελία στάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τα πατίνια. Δυστυχώς ξεκίνησε τώρα τελευταία να γίνεται μια ιστορία που χάθηκε ένα παλικαράκι.
0: Μόνο ένα. Και άλλα τραυματισμένα και άλλα σε εντατικές. Είναι, ναι. Όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα, κυρία Φαρδέλα.
1: Εμείς είναι κάτι που το θέλουμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί τα πατίνια πάνε οπουδήποτε. Πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω μέσα στο μετρό, είναι πάνω στο πατίνι και πηγαίνουν. Και επίσης πάνε όπου να είναι, όπως να είναι και δεν ακούγονται.
0: Οπότε τώρα με την πλήρη απαγόρευση που ετοιμάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους μέχρι των 18, μέχρι τα 18, μάλλον τουλάχιστον τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οποιαδήποτε αναπηρία, μάλλον θα τους ανακουφίσει.
1: Το θέμα είναι και μέχρι τα 18 δεν είναι το πρόβλημα, και τους άνω των 18 θα πρέπει να οριοθετηθούν και πού τα αφήνουν. Mm-hmm. Γιατί τα νοικιάζουν από εταιρείες και τα αφήνουν όπου να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλες πλευρές της καθημερινότητάς σας, κυρίως από τότε που είχατε τα παιδιά, γιατί εντάξει, το κόνσεπτ τώρα είναι μητέρα τριών παιδιών, με υποτίθεται ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, το υποτίθεται

0: θέλει κάποιο άλλο άνθρωπο. Εντάξει, δόξα τω Θεώ γίνονται.
1: Είπατε μία πολύ σημαντική λέξη, συνεργασία. Έχω δει πάρα πολλούς συζύγους και συντρόφους να λένε «Μα εγώ βοηθάω». Βοηθάω τη γυναίκα μου. Βοηθάω. Είμαι και εγώ, κάνω και εγώ πράγματα για τα παιδιά μου. Δηλαδή, σαν να νομίζουν ότι απλώς συμμετέχουν. Ενώ μιλάμε για το απόλυτο ισομοίρασμα, πολλές φορές και αν θέλετε, επομίζεται κάποιος ένα μεγαλύτερο μέρος ευθύνης και μετά μπορεί να το κάνει ο άλλος. Αυτό εννοείται. Εντάξει. Ότι έρχεται η συνεργασία.
0: Ναι. Μπορεί κάποιες φορές κάποιος να κάνει 2, κάποιος 8, κάποιες άλλες να γίνει το αντίστροφο. Έτσι γίνονται αυτά. Μόνο με συνεργασία και με συνεννόηση.
1: Επειδή σε λίγο πρέπει να κλείσουμε και δεν θέλω να το κάνω άγαρμπα και ενώ να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε μια καταληκτική λέξη.
0: Είναι ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία για την ανάπηρη μητέρα. Μου ζητάνε από το σύνδεσμο να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο, ξέρω εγώ, που είναι το Α21. Και επίσης δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα, για τη μητέρα που μεγαλώνει ανάπηρο παιδί, που και εκείνη περνάει μια δύσκολη κατάσταση.
1: Το Α21 δύσκολη. Δεν το παίρνετε, το επίδομα τέκνο.
0: Ναι, αλλά.
1: Να γίνει διεύρυνσή του, θέλετε να πείτε.
0: Ναι, μάλιστα. Να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Βέβαια.
0: Και να αυξηθεί το ποσό. Γιατί οι ανάγκες της αναπηρίας, το κόστος της αναπηρίας δεν έχει καθίσει ποτέ κανείς να το αξιολογήσει και να το κοστολογήσει. Είναι πολύ μεγάλο. Mm. Και πράγματα που μπορεί να γίνουν εύκολα από κάποιον άνθρωπο, για μας τα περισσότερα χρειάζονται χρήματα.
1: Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που ακριβώς έπρεπε να μας πείτε και εγώ το σύνορα δεν σας το ρώτησα. Ακριβώς αυτό είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα διατάφτα. Ας φροντίσει τουλάχιστον αυτό η πολιτεία, να αυξήσει το επίδομα για την ανάπηρη μητέρα και τη μητέρα που μεγαλώνει ενδεχομένως, όπως είπατε, ανάπηρο παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαρδέλα. Το θεωρώ μεγάλη μου έτσι χαρά και τιμή που μιλήσαμε. Όχι μόνο γιατί είμαστε δύο μομάδες με δίδυμα παιδιά, αλλά και γιατί σας ακούω για έναν πολύ θετικό άνθρωπο που μας δίνεται πολύ όρεξη για τη ζωή, να σας πω την αλήθεια, να προχωρήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά
0: πολύ.
1: Και να χαίρεστε τον εαυτό σας, τα παιδιά και τη γιορτή της μητέρας.
0: Και εσείς γεια να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: εδώ είμαστε πάντα. Μένουμε εδώ. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε και πού αλλού θα βρίσκαμε καλύτερα. Des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Y a la bécane de... Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Και στο AirTeco μας ακούτε επίσης ανά πάσα ώρα τη στιγμή, της μέρας ή της νύχτας. Ήθελα να πω ανά πάσα ώρα και στιγμή και το έκανα αφταρμά. Ναι, μου λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη φροντίδα του ήχου. Πέφτουμε πάνω στην εναλλαγή των βαρδιών. Και για να πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε με χρονολογική σειρά που λέμε. Ξεκινήσαμε από τον Γιάννη που έλεγε καλό απόγευμα σήμερα στον Άγιο Δημήτριο στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού. Καλέ είναι το σχολείο μου, εκεί πήγαινα σχολείο Γιάννη, γι' αυτό θα το πω. 8:30 η εξαιρετική συναυλία παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μην τη χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό, λέει ο Γιάννης. Μπράβο, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, το περίφημο Στρογγυλό, αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα, στατικό θαύμα, μένει ακόμα στη θέση του και έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές. Κάνει και αυτή την ωραία συναυλία λοιπόν. Ο Θόδωρος λέει, Έλενα, αν ανοίξεις την ελληνική τηλεόραση και εσύ θα δεις πολλά τέτοια. Δεν το λέω. Έχει να κάνει με μια είδηση που είπα πριν. Δεν το λέω, Θοδωρή, δεν το λέω, γιατί είναι χαρακτηρισμός. Αγαπητός μας Γιώργος από τη Νέα Αγχίαλο. Μητέρα, μάνα, μαμά, ήσουν πάντα κοντά μου. Το χρόνο σου δεν λόγιζες, έστεκε στη χαρά μου. Ρόδα μου έστρωνες παντού, άγγιζες την καρδιά μου. Έχει κάνει ακροστοιχίδα με τη λέξη μητέρα. Επειδή εμείς θέλοντας να προλάβουμε τους πάντες και επειδή δεν έχουμε εκπομπή την Κυριακή παρά μόνο τη Δευτέρα, είπαμε να γιορτάσουμε ή να αναφερθούμε στην μέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπω ότι τον έχετε αγκαλιάσει, επειδή φιλοξενήσαμε μία μητέρα διδύμων, μητέρα τριών παιδιών που είναι τυφλή και έχει προχωρήσει στη ζωή της με όλη αυτή την ζέση που ακούσατε. Νομίζω ότι αυτό, ναι, ο Γεράσιμος. Ηχητικά τουλάχιστον, αγαπητή Έλενα, η γαλλική γλώσσα, ίσως η ωραιότερη γλώσσα με αφορμή το τραγούδι που ακούμε τώρα. Και επίσης λέει χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή της μητέρας μου, εύχεται ο Γεράσιμος, εύχεται σε όλες τις μητέρες και σε μένα την ίδια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θεώρησε ότι είναι πολύ συγκινητικό, λέει ο Γεράσιμος, ανθρώπινο παράδειγμα για όλους, για την μητέρα Θεοδώρα Φαρδέλα με την οπτική αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ Γεράσιμε που σου άρεσε και υπογραμμίζεις κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης μας λέει σήμερα στη Βουλγαρία είχε πρεμιέρα νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ρούμεν Ράντεφ. Άμα θέλετε το λέτε, καλησπέρα, καλή εκπομπή κτλ. Γιατί να μην θέλουμε, είναι μια καινούργια κατάσταση λοιπόν για την Βουλγαρία. Πρωθυπουργός πράγματι ανέλαβε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ηγούμενος της πρώτης μονοκομματικής πλειοψηφίας από το 1997, θέτοντας τέλος στην πολιτική αστάθεια της χώρας. Και ξέρετε γιατί τώρα το είπα παραπάνω, είναι μια καλή πληροφορία που μας έδωσε ο Μιχάλης, επειδή θα αναφερθούμε στη Βουλγαρία υπό μια άλλη έννοια και σκοπιά, διότι ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή επί τριήμερων, η 22η έκθεση, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, με συγγραφείς, με αναγνώστες, με κοινό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τριήμερο, παραδοσιακά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Φέτος η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία και δεν ξέρω αν θυμάστε προλίγων εβδομάδων είχαμε τον πρόεδρο του LVVIP, του καινούριου κέντρου βιβλίου, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, που μας είχε αναφέρει ότι γενικά με αφορμή την τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, γενικά η Ελλάδα, οι Έλληνες αναγνώστες δεν γνωρίζουμε και πολλά γύρω από τη βουλγάρικη λογοτεχνία. Και σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς, δεν αναφερόμαστε, δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε μία κυρία που είναι βέβαια και ιστορικός και εθνολόγος, αλλά που είναι μεταφράστρια βουλγαρικής λογοτεχνίας. Μας βοήθησε η Μαρία Σφυρόερα πάρα πολύ σε αυτό και εντοπίσαμε λοιπόν την κυρία Ρόνη Φίλεψ Καπανάγου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τα είπα όλα, προσπάθησα να τα πω όλα για σας.
1: Βεβαίως και χαιρετώ κιόλας από τα περίπτερα της έκθεσης. Οπότε θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές σας σε περίπτωση που ακούγεται κάποιος παράξενος θόρυβος γύρω.
0: Να σας πω κάτι, θέλουμε πάρα πολύ να ακούγεται τέτοιος ήχος στο ραδιόφωνο. Διότι αυτό είναι ζωντανό ραδιόφωνο, καταλάβατε. Οπότε εμείς σας στενοχωρεί καθόλου, σας ακούμε πολύ καθαρά. Εσείς κυρία Φίλεψ Καπανάγου είστε μεταφράστρια κατά κύριο λόγο και άλλων βεβαίως βιβλίων, αλλά του βιβλίου της Τεοντόρα Ντίμοβα «Δεν σας γνωρίζω», από τις εκδόσεις Έναστρον. Το λέω αυτό κατευθείαν διότι σήμερα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση, όχι παρουσίαση, κυκλοφορία του βιβλίου και αύριο η παρουσίασή του, σωστά?
1: Σωστά, και θα ήθελα να τονίσω δε ότι έχει γίνει τρίπτυχο το έργο το μεταφρασμένο της Θεοδόρας Ντίμοβα, διότι είναι τρίτο κατά σειρά βιβλίο που βγαίνει από τις εκδόσεις Έναστρον, αυτό το τολμηρό εκδοτικό οίκο του έργου της Ντίμοβα. Ήδη τα περασμένα δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει οι μητέρες,
0: ναι,
1: και οι λαβωμένοι, και έρχεται η σειρά του μυθιστορήματος «Δεν σας γνωρίζω».
0: Άρα, ακούστε να δείτε τώρα πώς έρχονται, κυρία Φίλεψ Καπανάγου, η αγαπητή Ρόνη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα πώς έρχονται οι συμπτώσεις. Εγώ στο προηγούμενο ημίωρο είχα καλεσμένη μία κυρία που έχει οπτική αναπηρία και που είναι, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές ιδιότητες, ως μητέρα τριών παιδιών, επειδή τη Δευτέρα, την Κυριακή, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας. Και επειδή θα μιλούσαμε μαζί, κοιτάζω τα βιβλία της Ντίμοβα και βλέπω αυτό με τις μητέρες. Οι μητέρες, με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας συστήσετε λίγο την Ντίμοβα στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας, μέσα από το βιβλίο της μητέρες. Πρώτα της μητέρες και μετά να πάμε στα άλλα.
1: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση,
0: ναι,
1: διότι ήδη έχει ξεκινήσει η έκθεση εδώ και δύο μέρες. Η επίσημη έναρξη έγινε προχθές.
0: Χθες
1: ήταν το opening της βουλγάρικης συμμετοχής ως τιμόμενη χώρα. Οπότε πάντως μετράμε ακόμα τρεις μέρες,
0: ναι,
1: θα είμαστε,
0: ωραία,
1: εδώ. Και όσο αφορά το έργο της Ντίμοβα, πρόκειται για ένα λίγο ανορθόδοξο έργο γενικώς λογοτεχνίας, διότι ναι μεν τα θέματα σαν να φαίνονται λίγο τετριμένα, όμως ο τρόπος, η λογοτεχνική ματιά που έχει η ίδια η Ντίμοβα πάνω στα θέματα αυτά είναι ανορθόδοξη και πάρα πολύ επίκαιρη, διότι παραδείγματος χάρη στο θέμα, στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα «Οι μητέρες», το θέμα της μητρότητας είναι ειδωμένη από μια πολύ παράξενη, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: διότι δεν έχουμε αυτή την εμπειρία,
0: ναι,
1: από μια παράξενη πλευρά, διότι πρόκειται για τη μητρότητα την εποχή της μεγάλης κρίσης της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία. Μια εποχή, όπως η ίδια αναφέρει συχνά, μια εποχή που καταναγκαστικά ανάγκαζε τη Βουλγάρα μητέρα κατά κάποιο τρόπο να αφήσει σε μια παράξενη μοναξιά τα παιδιά, το παιδί της, για να μπορεί να συμμετάσχει σε εκείνα τα επιθυμητά χρόνια πολιτικές εξελίξεις. Οπότε αντανακλά άμεσα μια συγκεκριμένη εποχή με τα προβλήματα που είχε θέσει μπροστά και στη βουλγαρική οικογένεια και στη κοινωνία ως σύνολο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο θα μπορέσει να μπει και στο πνεύμα της δεκαετίας δεκαετίας του 90, όπως λέτε, στην ταραγμένη περίοδο για τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, παρόλο που τα θέματα που διαπραγματεύεται βεβαίως έχουν και μία οικουμενική χρειά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι θέματα τα οποία είναι καλά να δει με τη ματιά της συγγραφέως κάθε μητέρα, θα έλεγα, και αν όχι και ο κάθε πατέρας. Και γενικώς η κοινωνία να στραφεί το βλέμμα της εκεί για να δει τα σύγχρονα προβλήματα της οικουμένης μέσα από τη ματιά της συγκεκριμένης Θεοδόρας Δήμοβα, μια εξαίρετης προσώπου της βουλγαρικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, γιατί ξαναλέω, όσο και να μας αρέσει να ψάχνουμε και στη λογοτεχνία πολλών άλλων χωρών και υπήρων, κυρία Φίλευσκα, η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, την Δήμοβα εγώ προσωπικά δεν την έχω διαβάσει. Μου δίνεται τώρα όλο το έναυσμα, όλη την αφορμή, το τυράκι που λέμε, για να ασχοληθώ. Και θέλω να σας πάω και στο βιβλίο το καινούριο, το πολύ καινούριο, που είπαμε «Δεν σας γνωρίζω», είναι ένας περίεργος τίτλος, έτσι το αποδώσατε στα ελληνικά, και γι' αυτό θέλω, και σε αυτό θέλω να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα, χωρίς να μας κάνετε spoiler βέβαια.
1: Βέβαια, παράξενος είναι ο τίτλος και στα βουλγάρικα, διότι δεν είναι μια καθημερινή έκφραση, απλά αποδίδεται ο τίτλος σε ένα θρησκευτικό χριστιανικό υπόβαθρο που έχουν όλα τα έργα της Δήμοβα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τίτλος αυτός συνδυάζει και μια ιστορική πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της, σύγχρονη πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της δεκαετίες πριν, τη στιγμή που έγινε η μεγάλη αλλαγή στο βουλγαρικό γίγνεσθε κάποτε της δεκαετίας του 40, με την λεγόμενη τότε επανάσταση του 44. Δηλαδή το φετινό βιβλίο που βγήκε εδώ, ενώ είναι βιβλίο το 23, βγήκε το 23, είναι μια κατά κάποιο τρόπο λογική συνέχεια και άτυπη συνέχεια το βιβλίο «Η Λαβωμένη».
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα είδος, αυτό που είπατε, τριλογίας.
1: Ακριβώς. Άτυπα. Στην ουσία μπορούμε να μιλάμε για δύο έργα που έχουν μια άμεση σύνδεση, όμως γενικώς το σχόλιο, το κοινωνικό σχόλιο που περιέχουν και τα τρία βιβλία είναι πάνω στα ίδια θέματα που αφορούν τη σύγχρονη βουλγαρική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Φίλευσκα Πανάγου, αγαπητή Ρόνη, πώς, πέρα από την καταγωγή σας, πώς ασχοληθήκατε με το έργο της μετάφρασης, το οποίο και αυτό από μόνο του είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι εξίσου δύσκολο με αυτό του συγγραφέα?
1: Κοιτάξτε, η δική μου η αφετηρία στο τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης δεν είναι φιλολογική, γιατί θεωρώ όμως μια φυσική, αυτή η πορεία, την πορεία τη θεωρώ όμως μια φυσική συνέχεια του επαγγέλματος του εθνολόγου, ιστορικού εθνολόγου που έχω σαν βάση.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια χρόνια επιθυμία μου να συμβάλλω, να συνεισφέρω στο να έρθουν κοντά οι δικές μας κοινωνίες. Επειδή μένω στην Ελλάδα μόνιμα από το 1997, και αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι δεν έφταιγαν τα σύνορα που είμαστε λίγο μακριά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτή η έλλειψη στοιχείων αλληλογνωριμίας, όπως θα ήταν παραδείγματος χάρη η λογοτεχνία. Διότι είχαμε συνηθίσει, σαν να είχαμε συνηθίσει και οι δύο κοινωνίες βασίζουμε τις σχέσεις μας πάνω σε στερεότυπα το παρελθόντος και το παρόντος κιόλας, και δεν είχαμε κάνει αυτό το απαραίτητο βήμα αλληλογνωριμίας μέσω της τέχνης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας.
0: Το είπατε πολύ ωραία και πραγματικά με προλάβατε, γιατί ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Δηλαδή, ποια είναι η εκτίμησή σας για το ότι δεν γνωρίζουμε καλά ως Ελλάδα την βουλγαρική λογοτεχνία. Και το απαντήσατε. Το απαντήσατε.
1: Ναι. Ξέρετε, εδώ λίγο η Ελλάδα υστερούσε, διότι υπάρχουν κάποια λαμπρά ονόματα της μετάφρασης στη Βουλγαρία που ήδη είχαν φέρει κοντά την ελληνική λογοτεχνία στη Βουλγαρία, η οποία λογοτεχνία χάρη μεγάλης εκτίμησης από τους βούλγαρους αναγνώστες, ενώ η βουλγαρική αντίστοιχη λογοτεχνία, ιδιαίτερα η σύγχρονη, παρέμεινε ανώνυμη.
0: Μάλιστα. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα, ποιοι συγγραφείς Έλληνες είναι οι πιο ευπόλυτοι ή αυτοί που ασκούν τη μεγαλύτερη γοητεία στο αναγνωστικό κοινό της Βουλγαρίας?
1: Βέβαια, θα αρχίσω από τους ποιητές, διότι δεν μπορεί κανείς στη Βουλγαρία να αναφερθεί στην ελληνική λογοτεχνία και να μην κάνει αναφορά και να παραθέσει κάποιο τσιτάτο από το Καβάφη. Είναι η κορύφη. Μιλάμε για την παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι. Και βέβαια το άλλο που κατά κάποιο τρόπο λίγο έχει στιγματίσει την πεζογραφία είναι το όνομα βεβαίως του Καζαντζάκη.
0: Το φαντάστηκα. Είπα να το πω από μόνη μου, δεν ξέρω γιατί. Είχα την εντύπωση ότι θα πέσω μέσα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι εμβληματικά ονόματα αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Ρίτσος, όλοι οι ποιητές αυτής της κλασικής πλέον γενιάς της Ελλάδος, και πάρα πολύ σύγχρονη, και σε αυτό το τομέα έχει συμβάλει ιδιαίτερα όπως είναι οι κλασικοί μεταφραστές, ο Κούφοφ που ταυτίζεται και όλες με το μεταφραστικό του έργο με το Καζαντζάκη, καθώς επίσης ο Γκέτσεφ, και από τους πιο σύγχρονους μεταφραστές μεγάλο έργο αναφορικά με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έχει κάνει η Ζράφκα Μιχάηλοβα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπατε εξαιρετικά, μας μεταδώσατε και κλίμα από την Διεθνή Έκθεση αλλά κυρίως από την τιμόμενη χώρα που είναι φέτος η Βουλγαρία. Είναι μια νομίζω πολύ ωραία πρόταση της Διοργανώτριας Επιτροπής. Εγώ να σας χαιρετήσω, κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή και ακούσαμε πράγματα που δεν έχουμε εύκολα ακούσει.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη τιμή που κάνετε στη χώρα μου, στη τέχνη αυτών των υπέροχων συγγραφέων που είναι που είμαστε συμπατριώτες, το συμπατριώτες μου, και βεβαίως και σας και όλους τους άλλους φίλους τους περιμένουμε στα περίπτερα της έκθεσης.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η αναφορά μας. Το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είμαστε εκεί, θα θέλαμε πολύ να είμαστε. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με πάρα πολλούς τίτλους. Ομολογώ και εγώ την Τεοντόρα Ντίμοβα δεν τη γνώριζα. Δεν σας γνωρίζω, είναι το καινούριο της βιβλίο. Και μου άρεσε που πάντως η κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, η ιστορικός εθνολόγος και μεταφράστρια, μας παρέδωσε όλο αυτό το πάθος. Το έχουν οι Βούλγαροι ως λαός, έχουν πάθος, ασχολούνται με πολλά πράγματα, είναι ένας πανέξυπνος λαός. Απλά λόγω Βαλκανίων, λόγω πολλών έτσι πολιτικών δύσκολων καταστάσεων και συγκυριών, δεν έχουν μπορέσει να σηκώσουν κεφάλι. Μπορώ να πω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια, το παλεύουν κι αυτοί.

Ο Θανάσης, ο αγαπημένος μας Θανάσης, εκτός από καλησπέρα, εκτός από χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες την Κυριακή, μας λέει για τον Χανταϊό, γιατί είναι και ειδικός ο άνθρωπος, έχει τις γνώσεις. Να μην καλλιεργείται πανικός. Η μετάδοση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τροκτικά, συνοστισμός, πολύ πεσμένο νοσοποιητικό κλπ. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτές τις έτσι ψύχρεμες συμβουλές.

Δεν το ήξερα ότι είναι από τα αγαπημένα σου, Γεράσιμε. Πολύ χαίρομαι που πετύχαμε κάτι αγαπημένο σου. Έτσι όπως το ακούμε κιόλας, είναι και πολύ έβυχο και ρυθμικό και μελωδικό. Ναι, ναι, κι εγώ έχω ιδία πείρα, μπορώ να πω. Πράγματι ισχύει αυτό. Μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά και γενικά προχωρούν και είναι και εξαιρετικά τα πανεπιστήμια τους. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, Έλενα. Μου λέει, για να δούμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, νομίζεις, έχεις προσδοκίες ότι θα ξεκουραστείς και τελικά κουράζεσαι περισσότερο, αλλά στο εύχομαι, όπως και ο Γιάννης μας εύχεται επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όντως, ακόμα είναι 6 παρα 5 της Παρασκευής, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μέχρι να αλλάξει μέρα.

Λέω σιγά σιγά, γιατί ακόμα έχω ώρα και έχω και τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να σας χαιρετήσω όπως χρειάζεται και πρέπει, γιατί μπορεί να τελειώνει η εκπομπή, αλλά εγώ σας έχω πάντα στο νου μου, όπως φαντάζομαι και εσείς. Διαβάζω πολλά και διάφορα, εκτός από τα πολιτικά, εκτός από τον Χανταϊό και το θρίλερ στη Λευκάδα. Υπάρχει αρκετή, μιχλώδης κατάσταση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη με την Ryanair, την εταιρεία πτήσεων χαμηλού κόστους. Η συνέντευξη τύπου της εταιρείας που ψηφίζει Αλβανία ως το νέο ανερχόμενο hub έγινε με πλακάτ διαμαρτυρίας, γιατί χάνονται και πολλές θέσεις εργαζομένων από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα τέλη της Fraport και γενικώς θα έχει μέλλον να δούμε τι θα γίνει με τις πτήσεις που καταργεί η εταιρεία στην Ελλάδα.

αρκετά είπαμε. Τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου που έχει ετοιμάσει και αυτός να πει τα δικά του δικά. Καταλάβατε? Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα που λένε μετά τις 5. Φιλιά, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσει του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Αμερικανικών Πλοίων στο στενό του Ορμούζ πριν από περίπου μία ώρα. Πλήρως ενεργά τα πολεμικά μέτωπα και στο Λίβανο. 4 νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στη νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν σταθερά στις συχνότητές μας από πριν. Έχουμε μια δυναμία σε κάποιες φωνές όπως αυτή της Bonnie Tyler και είδηση ότι μετά από μια επίγουσα επέμβαση που έκανε και ενώ είχε βγει και είχε βγει το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά, αναρρώνει κτλ. Εύνης χθες μάθαμε ότι οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της, αλλά δεν είναι σε πολύ σοβαρές εγχειρήσεις. Αυτό γίνεται, μπαίνεις για ένα 24ωρο, εδώ όμως είναι λίγο δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Δίνει μια μάχη Bonnie Tyler, ελπίζουμε να την κερδίσει.

Λοιπόν, με τη δική σας βοήθεια, αφού οργανωθούμε σε ένα ωραίο μεγάλο ραδιοφωνικό στράτευμα, θα δώσουμε και εμείς τη μάχη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας σας, και έχουμε εδώ αρχιστράτηγο στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τον Βασίλη Νικολόπουλο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στρατηγός η Βούλα Κουλισσοπούλου, αρχιστράτηγος η Μαρία Σφυρόερα, και ο λοχίας επί το έργων στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παρασκευή σήμερα, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Άμα δείτε και τη λέξη, έχει το πι στην αρχή, παράθυρο, και μετά Παρασκευή έχει και το σίγμα κάπα, Σαββατοκύριακο. Είναι μια μέρα που μπορείτε να κοιτάξετε με... Τι να πω τώρα, με ρεμβασμό, ναι, ανάλογα τι δουλειές έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, και ελπίζω να υλοποιηθούν τα καλύτερα από τα σχέδιά σας.

0: είναι φορές που όλοι και όλες χρειαζόμαστε έναν ήρωα να μπει μπροστά, να μας τραβήξει, να μας ξανανιώσει, να πάμε στη μάχη με την εμπιστοσύνη ότι ο ηγέτης ή η ηγέτιδα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο ήλιος 8 και 23 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Α, έχω ένα χρέος και αυτά ξέρετε αν τα αφήνεις, με το μήνυμα ενός ακροατή που ήταν πολύ απολύτως σχετικό, για να το πω έτσι, με αυτά που λέγαμε για τα πατίνια, για την απαγόρευση. Από ό,τι κατάλαβα, κατέθεσε τις ενστάσεις του για το απαγορευτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα-δυο πράγματα σε σχέση με τα λεγόμενα πατίνια που δεν τα έχουμε κατανοήσει ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε εδώ τη διευκρίνηση, αφού όμως πρώτα σας θυμίσω πως μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στο Viber, εκείνη η σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook με τον τελείως απρόσμενο τίτλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό λοιπόν έκανε και ο Χρυσόστομος χθες, αλλά ήταν στο τέλος της εκπομπής που έχουμε συνήθως στη συνέντευξη και πολλές φορές αυτά τα μηνύματα δεν τα προλαβαίνουμε. Όμως είναι σοβαρά τα ζητήματα που θέτει. Και όπως έγραφε ο ίδιος, προφανώς λέει είναι θέματα ατυχήματα με τα πατίνια που τα αναφέρεις μέρες τώρα, αλλά η απαγόρευση δεν είναι λύση. Ας επενδύσουμε στην παιδεία των οδηγών. Βάζω εδώ άνω τελεία, γιατί έχει κι άλλο το μήνυμα. Τι των οδηγών, τα 10χρονα και τα 12χρονα. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να τους μάθεις 5 βασικά πράγματα για το πώς κυκλοφορεί, αλλά δεν μπορείς να τους εκπαιδεύσεις να χειρίζονται. Πρόσεξε να δεις, γιατί λέει στο τέλος για ποδήλατα, για τα ατυχήματα με άλογα. Είναι άλλο πράγμα το ποδηλατάκι που ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο τετρακέφαλός μου, άρα όταν είμαι 10 χρόνων 11, έχω μια συγκεκριμένη δύναμη να το τρέξω ή να το οδηγήσω. Και άλλο να ανεβαίνεις σε ένα μηχάνημα που απλώς κάνεις έτσι το χεράκι στον γκάζι και αυτό σου δίνει ύπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δυνατότητα και τα αντανακλαστικά σου να τα χειριστείς. Εγώ και νομίζω και άλλοι δεν λέμε ότι πρέπει να απαγορευτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το ηλεκτρικό πατίνι σκούτερ, που είναι ηλεκτρικό, ελαφρύ δίκυκλο, όχι ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό. Λέμε λοιπόν ότι γιατί λέει και ο ίδιος ο Χρυσόστομος, να θεσπίσουμε κριτήρια για τη χρήση τους. Το ίδιο θα έλεγα και τα ποδήλατα. Μην όμως, εκτός αν εννοείς τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν μπορείς να δώσεις μια πιτσιρίκα και ένα πιτσιρικά ένα εργαλείο που μπορεί να το πάει με 30, με 40, με 50 χιλιόμετρα και να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστεί και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ότι έχει την ικανότητα να το χειριστεί. Λοιπόν, είναι λέει νέο μεταφορικό μέσο, απολύτως λογικό να έχει αυξηθεί η συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση με το παρελθόν που δεν υπήρχε. Όχι, δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, Χρυσόστομε, είναι αυξημένη σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης και ακόμη δεν έχει διαδοθεί. Αν διαδοθεί όσο τα μηχανάκια σε μικρές ηλικίες. Αυτό όμως που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν μιλάμε για απαγόρευση να μην φτιάχνονται, αλλά απαγορεύσεις που αφορούν τη χρήση και περιορισμούς, όπως και ο ίδιος ο Χρυσόστομος μας λέει. Είναι μέχρι κάποια ηλικία, δεν πρέπει να μπορούν να ανέβουν. Τώρα άμα πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα, εντάξει. Δεν μπορεί να δίνεις όμως ένα μικρό παιδί να οδηγήσει, γιατί λες για τα άλογα. Ναι, και εμείς είχαμε κάτι ποδήλατα παλιά που ήταν με ταχύτητες κάποια στιγμή. Έλα όμως που όταν έπεφτες να φας τα μούτρα σου, δεν παίρναγε αυτοκίνητο. Δηλαδή τότε παίζαμε μπάλα έξω από τα σπίτια μας, στείναμε δίτερμα και καμιά φορά μετά από πάρα πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με 20 έκανε μπιπ, καθόμασταν στην άκρη, παίρναγε και μετά τελειώναμε το παιχνίδι και ακόμα δεν είχε περάσει άλλο. Μιλάμε για ένα διαφορετικό αστικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνούμε με τον Χρυσόστομο. Η ένστασή μου έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία για τους χρήστες, τους ενηλίκους, που και αυτούς δεν θα τους πολύ εμπιστεύεσαι, άμα δεις πόσο οδηγούμε τις μηχανές μας ή τα αυτοκίνητά μας, πόσο μάλλον ένα όχημα στο οποίο είσαι υπερεκτεθειμένος. Δεν είναι ούτε καν σέλα να έχει μια, είναι άλλου τύπου ισορροπία το δίκυκλο με τη σέλα και άλλο αυτό που είσαι όρθιος πάνω σε μια μικρή σανιδούλα. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν απαγορεύουμε το αντικείμενο, αλλά πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τη χρήση του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, παιδιά. Εκτός από Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σήμερα και μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ ωραία ημέρα.
1: Όλη η ζωή μου σαν και σήμερα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός ο ουρανός.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.

αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Εντάξει, είναι πεισματάρικο. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πολύ αδικημένος. Και για σκεφτείτε και την έκφραση, όταν θέλουμε κάποιον έτσι να αυτό, να μου χαλάει το μικρόφωνο, ας πούμε ο Νικολόπουλος, λέω άντε βρε γάιδα ρε. Γιατί ρε παιδιά? Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που το υπερεκμεταλλευόμαστε. Και το ότι έχει τη δική του άποψη και αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο τρομερό. Το να είσαι γάιδαρος από υπομονή ή από πείσμα, αλλά κακώς το χρησιμοποιούμε ως ύβρι. Σαν σήμερα που λέτε, το 1821 είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις. Ο Γομέρ Βριώνης ήταν επικεφαλής των Τούρκων και ξεκινούν και επαναστατικές κινήσεις στην Εύβοια. Πολλά χρόνια μετά, όχι και πάρα πολλά, 25, α όχι, περίμετε 25, βάλε 65. Ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει ένα σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους για το στομάχι, το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα. Και αυτό το σιρόπι θα γίνει αργότερα διάσημο αναψυκτικό. Είναι η γνωστή μας Coca-Cola. Τότε βέβαια που το πουλέγε το φαρμακείο είχε και λίγη κοκαίνη μέσα. Ατμοπλοϊκός ήταν στον Πειραιά το 1926, ερχόταν από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, και το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Σαν σήμερα όμως είχαμε και τις πολύ σκληρές ημέρες του ματωμένου Μάη του 1936. Μάλλον την εκκίνηση αυτών των ημερών.

Στις 30 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, με το τέλειος ο Απρίλης, οι βουλευτές, τα δύο μεγάλα κόμματα πήγαν για τις διακοπές τους, ρε παιδί μου. Είναι Απρίλης μέχρι το Σεπτέμβρη, καλά θα περάσουμε. Το Φιλελεύθερο Κόμμα και το Λαϊκό είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Το πρωί της 8ης Μαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμποδίζει χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο που έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Επιμένουν οι διαδηλωτές, έχουμε συγκρούσεις, τραυματισμούς, ξεκινούν 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί, οι αυτοκινητιστές, οι τροχιοδρομικοί, οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Επιστρατεύει ο Μεταξάς και το στρατό και 9 Μαΐου έχουμε μια σύγκρουση με πυροβολισμού στο Ψαχνό, 12 νεκροί, πάνω από 280 τραυματίες από τη μεριά των διαδηλωτών. Εκεί έχουμε και τη συγκλονιστική σκηνή της μάνας πάνω από το νεκρό σκοτωμένο γιο της, τον αυτοκινητιστή, που εμπνέει το ρίτσο για τον επιτάφιο. Είναι εντυπωσιακό ότι τη μεθεπόμενη μέρα, σήμερα έχουμε 8, σαν αύριο έγινε αυτή η φωνική επίθεση των δυνάμεων της τάξης, χωροφυλακή και στρατός, 10 Μαΐου γίνεται κηδεία των θυμάτων. Και ανησυχούν εκεί ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πάει το τρίτο σώμα στρατού για βοήθεια, σύνταγμα πεζικού, μια μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι την ώρα που 200.000 πολίτες συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία τους 12 νεκρούς εκείνης της σύγκρουσης, ένα στρατιωτικό τμήμα αφήνει τα καθήκοντά του, συμμετέχει στην νεκρική πομπή και ο επικεφαλής ταγματάρχης βγάζει λόγο την ώρα της κηδείας των 12 διαδηλωτών. Είναι χρήσιμο να ρίχνουμε έτσι κάποιες ματιές στο πριν, γιατί συνδέονται οι διαδρομές και ίσως γίνουμε σοφότερες και σοφότεροι, λέω ίσως. Τη γράφει εδώ η Χρύσα, καλής πέρα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, άωστε γι' αυτό λέει κάποιοι στη γειτονιά μου είχαν βάλει καραόκι και γκάριζαν μεσημεριάτικα. Δεν ντροπή, ντροπή σας αυτά. Και ξεγελιέμαι και τα διαβάζω κιόλας, καταλαβές. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης, αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα έχουμε αθλητικά συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα. Τη Δευτέρα, λέει, που μας έρχεται στο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, θα γίνει μια συγκέντρωση που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει, λέει, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα... Έτσι βλέπω εδώ ότι θα... Αλλά δεν θα μιλήσει για το βιβλίο. Είναι η πρώτη, λέει, συγκέντρωση που δεν αφορά την Ιθάκη. Επειδή, ξέρετε, έχει πολλές τελίτσες, τι μπορεί να είναι αυτή η συγκέντρωση. Σας το λέω εγώ από τώρα, να μην πείτε ότι δεν ήσασταν ενημερωμένοι. Και κάτι που χρωστάω επίσης αυτές τις μέρες, γιατί ξεκινάει η σεζόν η τουριστική, έχουμε την περίφημη μάχη της Ξαπλώστρας. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, δικαιώθηκε δικαστικά, έκανε διακοπές στην Ελλάδα το 24, παρόλο που ξύπναγε, λέει, 6 ώρα το πρωί και πήγαινε να βρει μια ξαπλώστρα, γιατί είχε τη γυναίκα, τα παιδιά. Ήταν όλες κατηλημένες, λέει, από πετσέτες. Τις άφηναν κάποιοι από το βράδυ για να τις βρουν το πρωί. Δεν μπόρεσε να βρει ξαπλώστρα και το δικαστήριο του έδωσε αποζημίωση 900 ευρώ. Πλήρωσε η εταιρεία που είχε κανονίσει τις διακοπές, γιατί δεν είχε λάβει, λέει, τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα σε ξαπλώστρες και επισκέπτες. Αυτό πάντως πάνε το βράδυ και αφήνουν την πετσέτα, εντάξει τώρα, είναι ντροπής πράγματα.
σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε στη πολιτεία του Μισισιπί ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Από τα πολύ μεγάλα ονόματα του Delta Blues. Εμείς όμως ακούμε τώρα από τους Cream ένα τραγούδι, το Crossroads, που έχει αντλήσει υλικό, ο Clapton δηλαδή έκανε αυτή τη δουλειά, έχει αντλήσει υλικό από δύο τραγούδια από τα πολύ γνωστά του Robert Johnson, το Crossroad Blues και το Traveling Riverside Blues. Crossroads λέγεται το τραγούδι και αφηγείται μια φοβερή ιστορία, γιατί αυτόν τον Robert Johnson τον συνόδευε ένας θρύλος, ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο, παίξανε και του είπε ο διάβολος ότι αν μου δώσεις την ψυχή σου θα σε κάνω το μεγαλύτερο κιθαρίστα του blues. Ο άλλος πέταξε τη σκούφια του, λέει δεν πειράζει, ναι πρόσεξε του λέει όμως, αλλά θα ζήσεις μόνο 8 χρόνια από εδώ και πέρα, δηλαδή θα γίνεις κορυφαίος, του είπε δεν με νοιάζει, προκειμένου να γίνει ο καλύτερος. Πού εδράζεται τώρα αυτός ο μύθος? Ότι ο Ρόμπερτ Τζόνσον είχε πάει κάποια στιγμή στο Ρόμπινσονσβιλ, συνάντησε κάποιους από τους τότε μεγάλους του Delta Blues, εντάξει δεν τον πήραν και πολύ της μετρητής, χάνεται για ένα χρόνο και όταν επιστρέφει λέει εκεί στην πόλη παίζει με έναν τρόπο που οι άλλοι χαζέψανε και βγαίνει ο θρύλος ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, άκου τώρα τι μεταφυσικά, και ότι μόνο 8 χρόνια, ήταν 19 χρόνων όταν επανεμφανίστηκε μετά την απουσία του. Α, και μία λεπτομέρεια. Στα 27 του, 8 χρόνια μετά, ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε. Αυτό μου λέει ο Νικολόπουλος, να δεις την ταινία μου λέει το Crossroads. Τελειάρα.

Θα ήθελα να πούμε και λίγο πιο αναλυτικά για αυτή τη δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ που είχε βρεθεί στο τζιπ του Μοσχούρη, του δολοφονηθέντα από τον κόσμο της νύχτας, με 54 σφαίρες από δύο ρωσόφωνους εκτελεστές. Τι έκανε εκεί πέρα η δικογραφία για τον Καραϊβάζ, γιατί είχε εξεταστεί, είναι αυτός ο γνωστός και ο Σταμνάκιας στον κόσμο της νύχτας, είχε εξεταστεί η εμπλοκή του τότε ότι μπορεί να ήταν ηθικός αυτούργος στη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο τζιπ του, όταν τον εκτέλεσαν, είχε τη δικογραφία από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση, τώρα είναι νεκρός βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του, από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση, τώρα είναι νεκρός βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία

περίφημος Ρικ, ο Έρικ Χίλιαρτ Νέλσον ή Νίλσον, ο Ρικ Νέλσον, ο Ρίκι, γιατί έτσι τον έλεγαν χαϊδευτικά, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Νιου Τζέρσι το 1940. Νομίζω έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame τον Ιανουάριο του 87 το Hello Mary Lou από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα

0: αφήνουμε τον σφοδρό έρωτα του Ρίκι Νέλσον, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλειές, να δούμε την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται συμπτυγμένα. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ειδήσεων, με συγχωρείτε, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Έτσι είναι ωραίο να βάζεις τέτοια τραγούδια, γιατί ενθουσιάζει το ηχολήπτης που είναι κρουστός. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο μουσικός της R&B and Soul, ο περίφημος Philip Bailey. Πολύ δημοφιλής βέβαια με τους Earth, Wind and Fire. Αλλά εδώ προτιμήσαμε, τι έγινε Μαρία μου, κάτι βρήκες κάτι από το drone στη Λιφάδα. Α, μάλιστα.

0: Όταν συνεργάστηκε λοιπόν με τον Phil Collins για αυτό το ντουέτο, νομίζω ότι μεγάλωσε το ακροατήριό του. Επειδή βλέπω ότι έχει συνδεθεί το Art News, δεν ξέρω αν θα κρατήσει άλλη σύνδεση, όχι. Έτσι παρακολουθούσαμε την επίσκεψη του Πατριάρχη στη Νέα Ιωνία. Απλώς σας το λέω ότι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό το περίφημο θέμα με το drone στη Λευκάδα. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για πληροφορίες και δημοσιεύματα, αλλά και σε έγκριτες ενημερωτικές ιστοσελίδες, όχι ξέρετε κάτι συνωμοσιολογικές κτλ. Υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι είχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, είναι πολύ πιθανό να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξετάζεται ενδεχόμενο μήπως είχε σαν στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο. Αλλά τώρα, παιδιά, στη Λευκάδα. Δηλαδή και 100 ρωσικά πλοία να έχει, πώς μου στέλνεις τον ντρόουν εδώ? Τέλος πάντων, τώρα λέμε αυτά είναι πληροφορίες. Το εξετάζει βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει όλα τα καλούδια που λένε το συγκεκριμένο. Αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας. Αυτό κάτι κάπου έχασε κάποια... Γιατί το βρήκαν, ήταν με αναμένη μεν μηχανή, αλλά ήταν μέσα εκεί σε ένα, δίπλα από ένα ακροτήρι, σε ένα σπήλαιο και δεν κουνιότανε. Κάτι έχασαν το χειρισμό. Αλλά για φανταστείτε τώρα να κυκλοφορούν τέτοια με εκρηκτικά στις θάλασσές μας. Αντί να φωνάζω, Βασίλη Νικολόπουλε, μην πας στα βαθιά, παιδί μου, γιατί έχεις φάει, θα λέω μπας κανά ντρόουν με εκρηκτικά. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα με την Ryanair που φεύγει από Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά πλήγμα. Μου λέει κάποιος συνάδελφος, λέω θα τα πάρουν άλλες εταιρείες, δεν είναι το ίδιο. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ χαμηλά φτηνή τιμολογιακή πολιτική, δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν άλλες και φαντάζομαι, να το βλέπω και εδώ, όπως ανέφεραν στη λέξη της εταιρείας, είναι, λέει, οι αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων που δεν μας επιτρέπουν να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας και τα λοιπά. Και έτσι υπάρχει πιθανότητα να χαθούν, λέει, 500.000 θέσεις. Τώρα τι είναι επισκεπτών, γιατί λέει εδώ εργασίας? Εκτός αν έχει να κάνει με τουρισμό που σχετίζεται, αυτά μου φαίνονται λίγο αυθαίρετα εμένα τα νούμερα. Πάντως το χειμερινό πρόγραμμα του 26 της Ryanair θα είναι μειωμένο, το χειμερινό, εντάξει. Απόλυες θέσεων αεροπορικών είναι. Κάτι έχουν μπερδευτεί και γράφουν θέσεις εργασίας και όλα τα σχετικά. Φυσικά θα χαθούν και θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια. Αφορά και Χανιά και Ηράκλειο για το χειμώνα. Είναι ένα θέμα τώρα αυτά τα φθηνά τιμολογιακά. Εδώ έχει, λέει, μέχρι σε κάποια αεροπλάνα θέσεις ορθίων στις πολύ μικρές διαδρομές. Έχει κάτι στήλους, λέει, πάει πιάνες, αλλά είναι, λέει, πάνθινο το εισιτήριο. Αλλά, εντάξει, από το φθηνό μέχρι το παίζουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, νομίζω υπάρχει μια σχετική απόσταση. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, γιατί δεν σημαίνει ότι οι τουρίστες ή όποιοι επισκέπτες θα ερχόντουσαν με την Ryanair έχουν τη δυνατότητα, θα μου πεις, είναι και χαμηλού επίπεδου τουρισμός. Ναι, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ακριβότερα εισιτήρια και θα προτιμήσουν, ίσως θα επιλέξουν και προϋπολογισμό ανάλογα με το πού θα βρουν το φτηνό εισιτήριο, όχι πού θα βρουν τις καλές υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι δικό μαχαίρι. Να το μελετήσουμε λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: με παρέσυραν εδώ. Μου λέει έχει δρώσει στην προθέρμανση ο Τάσος Επιτρόπου και δεν διάβασα ούτε ένα μήνυμα. Ξέρεις, αγχώθηκα. Λέω κάτσε τώρα. Γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μόλις ολοκληρώσουμε, θα διαβάσω πρώτα μηνύματα και μετά θα προχωρήσουμε. Γιατί είναι κρίμα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, γράφουν, εμπλουτίζουν την εκπομπή. Εμείς εμπλουτίζουμε εδώ τη χαρά μας. Νομίζω ότι η Βασίλισσα πάει τελικό, έτσι έμαθα. Να ξεκινήσω από εκεί, από τα κίτρινόμαυρα, ή κάνω λάθος?
2: Α, εννοείς.
0: Η Βασίλισσα στο μπάσκετ, ναι. Όχι, δεν λέω τη Αγγλία.
2: Όχι, ότι του Ρεάλ Μαδρίτη εννοούσε.
0: Όχι, όχι. Ναι, γιατί είναι και άλλη μου ομάδα, έχεις δίκιο, Τάσο μου. Στο μπάσκετ, η Βασίλισσα του μπάσκετ, η ΑΕΚ δηλαδή, πέρασε τη Μάλαγα. Και με σχετικά καλή διαφορά.
2: Όχι μόνο η διαφορά, και εμφάνισε εντυπωσιακή.
0: Ναι, έπαιξε καλά.
2: Θεωρώ ότι έκανε, δηλαδή κατά διαστήματα, τέτοια ΑΕΚ δεν είχαμε δει όλη τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Α, έτσι. Γι' αυτό μου στέλνει Πέπι εδώ κάτι ωραία κίτρινα λουλούδια. ΑΕΚ, πώς είναι, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Καλό Σαββατοκύριακο, Ανδρέα. Και θα περιμένει και τα ποδοσφαιρικά, ναι.
2: Ναι, γιατί το Σάββατο το βράδυ είναι και ο τελικός, έτσι.
0: Θα έχει προηγηθεί ο τελικός στο μπάσκετ και η ΑΕΚ θα παίζει στη Φιλαδέλφια μπάλα με τον Παναθηναϊκό,
2: ο οποίος, την Κυριακή,
0: την επόμενη μέρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα για να πάει αυτός στα τελικά. Έτσι δεν είναι, στο μπάσκετ.
2: Είναι το τέταρτο παιχνίδι, για να, αν με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει στο Final Four και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, την άλλη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Στο μπάσκετ δεν με νοιάζει, δεν είμαι Ρεάλ στο μπάσκετ. Οπότε δεν με νοιάζει. Να περάσει ο Παναθηναϊκός, να περάσει και ο Ολυμπιακός και να είναι ελληνικός ο τελικός. Ναι, εννοώ να πάνε τελικό οι δυο τους. Αυτό θέλω.
2: Σωστό. Αυτό είναι το
0: και
2: το
0: να τους δω αγκαλιασμένους και συναδελφωμένους τους παράγοντες των δύο ομάδων να βλέπουν ένα ωραίο ελληνικό τελικό.
2: Καλά, δεν το βλέπω.
0: Καλά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μην
2: για το πρώτο σκέλος και τον ωραίο τελικό, μπορεί και να το δούμε, αλλά για το πρώτο σκέλος εγώ δεν το βλέπω. Δεν είναι αισιοδοξό. 9 και 4 είναι το τζάμπολ του σημερινού αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ στέκομαι παίζω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι το τέταρτο παιχνίδι. Σε περίπτωση που δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή νικήσει η Βαλένθια, η σειρά θα μεταφερθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για τον πέμπτο και τελευταίο. Νικητής εκεί θα πάει στο Final Four.
0: Ας κερδίσει από σήμερα ο Παναθηναϊκός, να πάρουν και μια ανάσα εκεί τα παιδιά. Γιατί ειδικά στο μπάσκετ κάθε 2-3 μέρες παίζουν. Δεν κατάσταση αυτή.
2: Σωστό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γιατί παρακολουθώ.
0: Πες και αυτό, γιατί σε λίγο πάω Ευρώπη. Σου έχω ωραία βόλτα να κάνεις το Σάββατο. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορείς να πας σε χώρους ευρωπαϊκών θεσμών και τα λοιπά, με ωραίο πρόγραμμα.
2: Λέω να είμαι στο Earth News Radio το Σάββατο.
0: Ναι, παιδί μου, πριν ή μετά την εκπομπή. Συμμετέχουν και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολύ ωραία ευρωπαϊκή γιορτή. Καλά, θα τα ακούσεις μετά. Για πες το δικό σου.
2: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ.
0: Μάλιστα.
2: Προηγείται 2-1 η Φενέρ. Αν νικήσει, θα περάσει αυτή στο Final Four και εκεί θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα. Για το Final Four. Και αυτό έχει δικό του ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σου.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Επειδή όμως αύριο είναι και η συναυλία που την περιμένουν οι φαν, πολλές χιλιάδες, των Metallica, να πάρουμε μια γεύση. Έχεις πάρει στήριο, Βασίλη? Ευρήκεσαι. Νομίζω άμα πας εκεί είναι και ένα περίπτερο που δουλεύει και σήμερα, που είναι, παίρνεις, ξέρεις, αντικείμενα που είναι σχετικά μπλουζάκια, γίνονται και κάτι κληρώσεις για εισιτήρια. Μήπως σου κάτσει. Ή πήγαινε το πρωί στην Ευρώπη και τη συναυλία την ακούμε απ' έξω. Πολύ γρήγορα, παιδιά, με δική μου ευθύνη και χίλια συγγνώμη. Ποιος είναι, εδώ λέει Χρήστης. Βάλτε ένα, ο Γιώργος, με συγχωρείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό λέει με τον στρατιωτικό που ανέφερες, δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χαιρετισμού στο φίλο Τάκη, ξέρω ότι σας ακούει, Γιώργος. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Πολύ γρήγορα στο Γιάννη. Μια στιγμή να κουνήσω και λίγο την οθόνη να τη βλέπω πιο καθαρά. Γεννιέται ο Bill Legend τον T-Rex το 1944, ο Chris Frantz το 51, τον Talking Heads, ο Alex Van Allen το 53. Σοβαρά όλα αυτά σήμερα? Μήπως έχεις μπερδέψει καμιά ημερομηνία, βρε Ιωάννη? Θα μου πεις όχι, εσύ τα ψάχνεις. Οι Beatles κυκλοφορούν σωστό το Let It Be, και μάλιστα είχαν θέμα με τη δουλειά του μηχανικού ήχου και άλλαξαν και όλα τα σχετικά. Ίσως το προλάβω αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τη βοήθεια. Για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μας τα είπε η Χρύσα. Ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι απλά χρειάζεται ποδηλατόδρομος για να κινούνται αυτά τα δίτροχα. Πρέπει να βρεθεί χώρος να παρκάρουν τα χιλιάδες αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν το δεξιάκρο του δρόμου. Άλλο μεγάλο θέμα. Θα μας πάρει στη δουλειά, λέει, ακροατής και ερασιτέχνης ραδιοφωνατζής. Το ονοματά. Α, ο Παναγιώτης. Τραγουδάρε σήμερα, θα μας τρελάνεις. Πολύ σε ευχαριστώ για την επικύρωση. Τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια, λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουν τη φήμη, δεν είναι πεισματάρικα. Γίνονται όταν τα αφεντικά τους τα πιέζουν σε σημείο που δεν αντέχουν. Εγώ δύο που είχα γνωρίσει μικρός στις διακοπές, δηλαδή δεν ξέρω, τόσο γλυκά ζώα, τόσο τα λάτρευα. Τώρα γιατί τους έχουμε βγάλει το όνομα? Επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν, θα μου πεις. Εκτός από κόκα είχε και κόλλα, ελαφρύτερο ναρκωτικό της Νότιας Αμερικής. Τα φύλλα της μασώνται φρέσκα από τους γενείς. Λες για το σιρόπι εκείνο που εξελίχθηκε στην κόκα-κόλα. Ναι, το κόλλα. Α, το λέει κόκα-κόλα. Ναι, ένα πίσω το κρύβανε. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος, Ryanair, τι? Το είπα κάπως αλλιώς εγώ τη Ryanair, παιδιά? Δεν ξέρω. Κάτι θέλει να μου πει ο Κωνσταντίνος, για βοήθησέ με. Η ΑΕΚ είναι μαγεία φέτος, λέει ο Πέτρος, και μαζί με τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες είναι μια ομορφιά. Με τους Μετάλλικα θα πάμε Ευρώπη.

0: Τίποτα άλλο λέει δεν έχει σημασία, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως τότε, σε αυτή την ιστορική ομιλία του, την διακήρυξη Σουμάν το 1950, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της ενότητας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, πρότεινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, αλλά έβλεπε προς αυτή την εκδοχή. Και έτσι λοιπόν 9 του μηνός, και ο μήνας έχει 9 ευρωπαϊκά, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Αν το διαβάσετε σε κάποιες πληροφορίες αναφέρουν Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο. Έχουμε όμως και εδώ, γιατί έχουμε και γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έχουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έχουμε ένα σωρό και έχουμε μια ημέρα με πλούτο εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και αν είναι πολλοί κόσμος που λέει ναι, αλλά δεν είναι η Ευρώπη που... Να την κάνουμε την Ευρώπη που θέλουμε, που ονειρευόμαστε. Δια της συμμετοχής γίνεται αυτό όμως, όχι δια της κριτικής στο Facebook. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και θα μας κάνει την τιμή να σας και να μας ξεναγήσει στην αυριανή ημέρα. Κύριε Τσουτσοπλίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα και απολαμβάνω την εισαγωγή, τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
0: Α, πολύ ευχαριστώ.
1: Του
0: χρόνου να με έχετε ξανά. Καλά τώρα, με τη δική σας εμπειρία έχετε εργαστεί και σε θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που είστε και οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εκπομπή θα σας ρώταγα για πληθωρισμούς Ευρώπη-Ελλάδα, αλλά τώρα θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική αυτή και θέλουμε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση πριν έρθουμε διαζώσεις. Τι γίνεται?
1: Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει 9η Μαΐου. Γιατί
0: αύριο, μάλιστα.
1: Εντάξει, έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε φτιάξει το πιο... δημοκρατικό, το πιο ωραίο τόπο για να ζει κανείς σε αυτό τον πλανήτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι οι λαοί της Ευρώπης, γιατί οι λαοί το κάνανε τελικά, ήταν αιτούμενα των λαών και εξακολουθεί να είναι, θέλουν να ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε δημιουργήσει μια δική μας κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλα αυτά τα χρόνια που σιγά σιγά χτίστηκε αυτό το οικοδόμημα.
0: Και δεν θέλουμε τις ματωμένες πληρωμές του παρελθόντος, γιατί δεν ήμασταν πάντα έτσι μονιασμένοι.
1: Καθόλου, και όλο
0: γι' αυτό προέκυψε ως ανάγκη.
1: Για να επουλώσει ακριβώς αυτή τη μεγάλη πληγή, αυτή την ενδυμική εχθρότητα που υπήρχε μέσα στην Ευρώπη. Και ανακαλύψαν έναν τρόπο για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το μαγικό. Ο τρόπος αυτός είναι μέσα από τη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Δηλαδή να οι λαοί να έρθουν μαζί με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν θα επιθυμούν να ξαναπολεμήσουν μεταξύ τους, αλλά δεν θα είναι και εφικτό τελικά να πολεμήσουν μεταξύ τους, γιατί έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που δεν μπορούμε να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Αυτό το επίτευγμα είναι τεράστιο. Με λίγα λόγια, τι έχουμε καταφέρει? Διαφορές υπάρχουν και μέσα σε οικογένειες και μέσα σε χώρες και μέσα σε κοινότητες ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν διαφορές, να μην δεν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δεν τα λύνουμε πια στο πεδίο της μάχης. Τα λύνουμε μέσα από αυτές τις βαρετές συζητήσεις που πολλοί κόσμος λέει «Ω, καλά, δεν βαριούνται».
0: Προτιμώ να χασμουριέμαι από το να με πυροβολούν, πάντως, εγώ το δηλώνω.
1: Ναι.
0: Το προτιμώ αμέσως.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο μας επίτευγμα. Κοντά στην ειρήνη και τη δημοκρατία, λοιπόν, για πολλά χρόνια είχαμε καταφέρει να έχουμε και ένα πρωτοφανές επίπεδο ευημερίας που δημιούργησε τις δυνατότητες να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια κοινωνική συνοχή, η οποία είναι πρωτοφανής πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα πράγματα όμως άρχισαν να δυσκολεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί, όχι γιατί κάτι χάλασε στην Ευρώπη, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα πάνω στα οποία κτίστηκε αυτό το οικοδόμημα. Mm-hmm. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Υπάρχουν πολλοί και σύμμαχοί μας μέχρι πρόσφατα. Mm-hmm. Και μακάρι να ήταν.
0: Θεωρητικά είναι ακόμα σύμμαχοί μας. Δεν
1: ακριβώς,
0: έχουν φύγει τελείως.
1: Μακάρι να είναι και στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν συμμερίζονται κάποιες κοινές αξίες μέσα στις οποίες οικοδομήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι κοινές αξίες δημιουργήσανε κάποιους κανόνες για το πώς μπορούμε να λειτουργούμε μεταξύ μας με ένα συντεταγμένο τρόπο για το κοινό καλό. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι κανόνες είναι υπό ανέρεση. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι εδώ στην Ευρώπη που επιμένουμε ότι είναι καλύτερος ο κόσμος εάν λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες οι οποίοι είναι ορθολογικοί.
0: Χωρίς όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση κύριε Τουτσοπλίδη, χωρίς όμως να τους εξειδανικεύουμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά πρέπει πάντα να θέλουμε πρώτα απ' όλα να είναι απολύτως λειτουργικά, γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα με μεγάλη αστάθεια ως εκ της φύσεώς της. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τσοτσουπλίδης να πει θα κάνεις αυτό και να βγει ο Παπασταματίου και να πει θα κάνεις εκείνο. Χρειάζεται
1: ακριβώς
0: σύνθεση, χρειάζεται αντιθέσεις, ακόμα και συγκρούσεις, αλλά σε ένα μέτρο που δεν θα ξεφύγουν.
1: Και επομένως, με έναν τρόπο η απάντηση να είναι παραγωγική.
0: Ακριβώς.
1: Να μην είναι τυφλές συγκρούσεις.
0: Που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και για αυτά που τα είχαμε κάνει καλά και μπορεί τώρα να μην δουλεύουν και σε στιγμές που η Ευρώπη δεν ήρθε στο ύψος των απαιτήσεών της.
1: Μα
0: πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή κριτική σχέση μαζί της.
1: Η ανθρώπινη φύση είναι ατελή. Γιατί να είναι τέλεια η Ευρώπη?
0: Να τίνουμε προς το καλύτερο.
1: Γι' αυτό επέτει σαν την 9η Μαΐου. Δεν είναι μουσιακές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η στιγμή να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ταυτότητα και τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε σε έναν κόσμο που αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα θέλουμε να διατηρήσουμε ακριβώς τα ίδια αυτά αρχικά επιτεύγματα που ορίζουν τη ζωή μας, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία και το κοινωνικό κράτος, σε συνθήκες που αλλάζουν. Και το βασικό ερώτημα είναι αυτό το επίτευγμα, αυτό το ζητούμενο, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, καλύτερα ο καθένας μόνος του ή καλύτερα όλοι μαζί? Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα.
0: Το μαζί είναι πιο ασφαλές, με την έννοια ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πια η επιρροή ισχύως αγνοεί επιδεικτικά ακόμα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς πάντα στη δημοκρατία τα μεγαλύτερα σχήματα είναι πιο πολύπλοκα για τη λειτουργία της. Είναι αλλιώς η πόλη των Αθηνών ή τότε με 100.000 ανθρώπους, με την αγορά, και άλλο να μιλάς για μια Ήπειρο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσοχή και θεσμούς που συνέχεια πρέπει να βελτιώνονται για να μπορέσει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι η δημοκρατία, αλλά άμα την αγαπάς και νιώθεις ότι ταιριάζει στους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να το παλεύεις.
1: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και σας έχω κόψει 5 φορές. Φανταστείτε να ήμασταν 55. Όχι, για καλό το λέω.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς είναι μια συζήτηση στα ελληνικά, σε ένα μέσον ελληνικό που το ακούνε μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Το αντίστοιχο κάνει και ο Δανός και ο Λουξεμβούργιος και ο Εστονός. Και δεν έχουμε κοινή γλώσσα, κοινά μέσα.
0: Α, γι' αυτό εσείς που είστε επικεφαλής στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πείτε κάτι και στους Γερμανούς φίλους μας για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Επειδή είπατε τώρα γιατί επειδή η Ευρώπη είναι πολλές φορές.
1: Περάσαμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς πολύ πιο δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, όχι για καλό, να τους πούμε ρε παιδιά, ξανασκεφτείτε το. Περάσαμε πολύ. Μην το συζητάτε τώρα, αφήστε.
1: Κοιτάξτε,
0: λέμε ωραία πράγματα.
1: Να σας πω. Με το αντίστοιχο γραφείο της Γερμανίας,
0: ναι,
1: στο στο φουλ της κρίσης, κάναμε δύο δημοσιογραφικές αποστολές, μία Γερμανία να έρθουν στην Ελλάδα και μία Έλληνες να πάμε στη Γερμανία, με τίτλο «Να σπάσουμε
0: τα
1: στερεότυπα». Και πράγματι ήταν συγκλονιστικό. Όταν οι λαοί βρεθούν κοντά, καταλαβαίνουν ότι τους ενώνουν περισσότερα παρά αυτά που τους χωρίζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι ηγέτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επειδή με διώχνουν για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αύριο από τι ώρα ξεκινούν όλα αυτά και πόσο
1: από
0: κοντά?
1: Από τις 9 η ώρα το πρωί,
0: μάλιστα,
1: μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Εκεί στη σταδίου είναι...
1: Σταδίου 44 με 46,
0: ναι.
1: Τίποτε το πανηγυρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε μαζί να γιορτάσουμε ένα μίνι φεστιβάλ.
0: Θα συναντήσουμε και ας πούμε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά, πέρα από
1: Νομίζω δεν είναι αυτό που έχει την περισσότερη σημασία. Θα είμαστε ασφαλώς όλοι εκεί να μιλήσουμε και να τα πούμε, αλλά... Περισσότερο σημασία έχει ότι είναι μια γιορτή.
0: Που ακόμα και τα παιδιά θα παίξουν συμμετοχικά παιχνίδια.
1: Βεβαίως,
0: δεν είναι ελάτε με τα κουστούμια και τις τουαλέτες.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Είναι ένα διαδραστικό κέντρο για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της κοινής ζωής μας.
0: Πολύ ωραία. Στα δύο αύριο θα περάσουμε όλοι να νιώσουμε πιο ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουτσοπλίδη. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Εντάξει Φώτη μου, δεν πειράζει, η επανάληψη είναι και μήτυρ μαθήσεως, είναι πιο μπαλαντοειδές και είναι λίγο πιο εύκολο να ακουστεί από ό,τι άγριες κιθάρες. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles το 70 με το Let It Be και είχε μέσα και το Get Back. Get μέσα λέμε στο Θάνος και Αφάκα, όχι Get Back, για να πεις το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό drone τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο drone. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και τον ναυτικό ντρόουν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπαρδρομένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλύθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία, όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, πλήθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Αστακό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχη των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα Το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο όχημα έφερε εκρηκτικά, είχε εκρηκτικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από κύκλους του ΓΕΘΑ πριν από περίπου τρεις ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας Μακούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στον Εύξηνο Πόντο κατά πλοίο του Ρωσικού Στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου Στιγιώδης Ρωσικού Στόλου.
1: Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του Σκιώδους Στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
2: Έτσι είναι, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τον... από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στην περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να πούν και άλλη τεχνική να πω έτσι στην διαδικασία.
1: Ναι, και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
2: Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέτοια κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφος να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παρακολουθούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
2: Δεν αποκλείεται τίποτα επί του παρόντος. Θα είναι μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ έχει περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
1: Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
2: Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε κι εμείς για 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
1: Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
2: Είναι σύγχρονο δρόμο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα θέματα.
1: Γεγονότα, σωστά.
2: Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω το βρήκαν έτσι πλάσι που μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές ύλες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει ένα βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
1: Γιώργο,
2: και έπαιρναν και πυροτεχνουργοί εκεί.
1: Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
2: Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Μερικού Σώματος που έκαναν.
1: Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
2: Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς είχαν κάτι, περίμεναν κάτι, ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος χειριζόταν, ποιος θα χειριζόταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
1: Και δορυφορικά, μας είπες.
2: Με βάση, βέβαια.
1: Υπάρχει
2: με
1: βάση, άλλο σενάριο που εξετάζεται? Δηλαδή, μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι?
2: Είναι τα μέχρι ώρα τουλάχιστον τα δύο επικρατέστερα. Αν από εκεί πέρα, στο πλαίσιο των ερευνών, μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο drone, θαλάσσιο drone, ή αν θέλεις μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο προσομοιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπου
1: Μακούρα. Παραπέμπει σε ουκρανικό drone, σε αυτό το drone τύπου
2: V3. Όπως λέγεται. V5. V5 είναι ένα σύγχρονο μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον Εύξεινο Πόντο, σε εκτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Προφανώς, και δεν είμαστε και ειδικοί.
2: Από τα στοιχεία, και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κλειστά θα παραμείνουν.
2: Επίσημη ανακοίνωση, ό,τι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν. Τάνο.
1: Σωστά.
2: Γιατί ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα ψέματα. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
3: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών, που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό τους, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας, έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόν, παραπέμποντας στις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
4: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό. Και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα, την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
5: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά της χείρας. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. Θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας. Θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
1: νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
6: Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρχε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά και εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, αλλά κανένα δεν επλήγει και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν Ιρανικό δεξαμενό όπλο που κατευθυνόταν προς ασθενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους και drones.
1: Παρ' όλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
6: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει λίγο χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
6: Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο
1: έτσι,
6: τρόπο.
1: Εντάξει, προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει εκεχηρία. Θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
6: Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί έχουμε... Γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρομπίο, ο οποίος βρίσκεται στην, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
6: να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως, αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης. Δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ, της Ελστάτ, Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνησης συν 32%, το μοσχάρι το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%, συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο, πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές, ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός, το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ και μείωση. Ήταν το λάδι ακριβώς.
1: Το ελαιόλαδο. Είναι
7: το ελαιόλαδο στο μείον 18%.
1: Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4 που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9 τον Μάρτη. Ας πούμε, άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο?
7: Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό.
1: Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
7: Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε είμαστε πάνω από τον.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από τον πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
7: Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Οι αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα μάλιστα, και στις τράπεζες. Γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
1: Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί, ωστόσο από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη κυρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν οι γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη κυρίας, αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα. Είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, σε τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72. Δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
1: Άκη, να κλείσουμε. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
7: Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100. Τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα. Ή αν θέλεις θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
1: Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
7: Σωστό, ναι, ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, πως ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα. Μάλιστα απάντησε σε αιχμές του Πρωθυπουργού ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός πρέπει πρώτον να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται διαρκώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεύτερον γιατί ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί το δικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί

0: Συμμορία με βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και οι αναλυτές, να έχει στην οθόνη του και τα νέα κόμματα, τα κόμματα που βρίσκονται υπό εκόλαψη και κινούνται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο πεδίο του 20%. Ίσως πιέζεται και από εκεί.
1: Πιέζεται πάρα πολύ βεβαίως και από τα κόμματα τα νεοφανή, τα οποία θα έχουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Και γι' αυτό
1: ημέρες.
0: Έτσι ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πάμε να τον ακούσουμε, Ευγενία.
1: Πάντως κινείται μονοθεματικά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή είναι μόνο για τα συγκεκριμένα σκάνδαλα. Θα έπρεπε λίγο να ανοίξει και την ατζέντα, δική μου άποψη, και να μην αναφέρεται μόνο στα σκάνδαλα.
0: Θα μπορούσε κάποιος από το Πασόκ να σου πει ότι έχει ανοίξει την βεντάλια με το τετραήμερο για την εργασία, με τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει. Γενικά τα κόμματα, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
0: Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
1: Ναι, Σάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κυρίου Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν οι συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κύριος Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία απάντηση εμένα που σαφώς έδωσε ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας το ίδιο συνέδριο με τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας πως ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας, γνωρίζοντας πως αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας βέβαια συνολικά για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκειας, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προσδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
0: Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδα του κόμματος και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
3: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα, ειδικά γιατί τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μετερίζει του καθένα.
0: Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς φεύγεις από το μαντρί, φεύγεις...
3: Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε στόχο πρόσωπο,

0: αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίζουν ότι θα κάνουν.
1: Ήταν αγαπημένη φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μη μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγιο να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινή λογικής και της αποτελεσματικότητας.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα. Ναι. Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
4: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
5: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
5: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
4: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα, το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
6: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
7: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
8: Πλήρης απαγόρευση
7: για τους ανηλίκους.
1: Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοβλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
9: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
10: Σωστό.
9: Δύο, όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
10: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
9: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος
11: ένα το κέντρο βάρους, βέβαια.
9: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
11: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρου απαγόρευση. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
9: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
10: θέση
9: των
10: ατυχημάτων.
9: Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryanair στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμωσε η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει κλείνοντας τη βάση στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν οι Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστικό.
1: Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν?
13: Φαίνεται θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής. ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξη αεροδρομίων από την τελική κυβέρνηση, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, mm-hmm. από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα το πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι σαν χώρα είναι η Αλβανία, η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας.
10: Μάλιστα.
13: Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα Ryanair να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί. Άσχετα αν μπορεί κάποιος ή όχι.
5: Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
13: Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
14: Καλησπέρα, Σάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην ανακρίθεια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
5: Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
14: Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλαξεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κινητήριο που είναι σαμμένο το δικό του παιδί. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύματος. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, ναι. Τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπέρι τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
5: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την εξέταση?
14: Αυτό που του
5: έριξε
14: στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού, σύμφωνα με την, με το εθιμικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
5: Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
14: Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι, θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων, δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή.
5: Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
14: Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
5: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
14: Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
14: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας με τον Πρωθυπουργό κυρία Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς ωστόσο να παρετείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο στην Νατάσα Γκατσάβελου που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πολιτικό σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία μετά τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Με τους εργατικούς του Κιρ Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία. Που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Πλάιτ Κάμπρε αναμένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Mm-hmm. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς. Με τον Στάρμερ παρά τα συνδικάτα ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτέλεσματα πονούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
5: Να παραιτηθεί.
15: Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές. Με το κόμμα φυσικά τη μεταρρύθμιση να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και η εργατική στην τρίτη θέση 15%.
5: Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
15: Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
5: Μάλιστα.
15: Ήταν αυτό, θα έλεγα, που. Ωστόσο, όμως, η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλει σε αυτό. Η οικονομία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυξήση.
5: Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον, είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD, και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρτελέα στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
15: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρα, που συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
5: Να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάβελου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου έσιο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
16: Για αρκετές ώρες θάνω σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντσικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες σύμφωνα με την αστυνομία είχαν διαφύγει και δεν...
5: Με τα λεφτά.
16: Δεν έχει γίνει σαφές.
5: Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
16: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μία καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα γυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή είχε ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 έως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
5: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομέος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
17: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά.
18: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων. Να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας, και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
12: Ο καιρός.
5: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
19: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
5: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμπουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
12: Η ώρα είναι 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ τον Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα την λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. 3 στους 4 Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα της έρευνας, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτή την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαΐου του 2026, η 8η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία τα 100 του χρόνια γιορτάζει σήμερα ένας πολύ σημαντικός για μένα άνθρωπος, ο Σερ Ντέιβιντ Φρέντερικ Άτενμπορο. Γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Άγγλος παρουσιαστής, φυσικός, ιστορικός, οικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και καταπληκτικός αφηγητής. Πάντοτε θέλουμε να μαθαίνουμε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Ετέθη το ερώτημα αυτό στον Σερ Ντέιβιντ και είπε «Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου, όχι όμως με δραματικό τρόπο, αλλά νομίζω πως έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες».

Παρότι δεν δηλώνει πλήρως χορτοφάγος, παραδέχεται πως έχει γίνει πολύ περισσότερο χορτοφάγος από όσο φανταζόταν. Όπως διαβάζω, η επιλογή του αυτή στηρίζεται και από μια ιατρική κοινότητα. Έρευνες του Cancer Research του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι η μείωση του κόκκινου κρέατος περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Είπαμε και το ιατρικό μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και νυν Earth News Radio και καθρέφτης. Ανάρτηση της ημέρας ξεχωρίζω, καθώς ακούμε απλωμένη την Τζοκόντα, από την Τζοκόντα του Μάνου Χατζηδάκη, το «Όταν έρχονται τα σύννεφα», από την Εύη Κυριακοπούλου, «In Memoriam», για τον ακριβό μας φίλο και συνάδελφο στην εφημερίδα, την Ελευθεροτυπία, την κολόνα του καλλιτεχνικού πολιτιστικού τμήματος Δημήτρη Γκιόνη, που έφυγε χθες. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Δεν θέλω κι εγώ να γράψω τα συνήθη με τα θανάτια αγκώμια. Λοιπόν, ο Δημήτρης εμένα πάντα μου θύμιζε εξωτερικά τον Μάνο Κατράκη», γράφει η Εύη. «Πάντα υπερβολικά δύνατος, δωρικός, περιποιημένος έως ασκητικός, με ένα υποδόριο χαμογελάκι. Ο ίδιος διαβάζει τα πάντα μέσα στο περίπτερο, βιβλία, ό,τι υπάρχει δηλαδή στο περίπτερο. Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, σοβαρά αλλά και τα ευτελή ακόμα. Από όλα κάτι παίρνει και κυρίως όμως διαβάζει τους πελάτες που ψωνίζουν. Κρίμα, δεν μπόρεσα να βρω την εκπομπή μας στα αρχεία της ΕΡΤ, χαμένη και αυτή», λέει η Εύη Κυριακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή και Καθρέφτης, και αμέσως θα σας συστήσω τον καλεσμένο της Παρασκευής που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που μας ρίχνουν και που μας ανεβάζουν. Αυτός θα ανοίξει το χορό και η αφεντιά μου θα παρακολουθεί, ώσπου η ραδιοφωνική σύναξη αυτή μπροστά στον καθρέφτη, σαν χωριό αυτόνομο, να ξεδιπλωθεί, όπως λέει και ο Σαββόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά για την Ελλάδα στον χώρο των πολέμων, αλλά και στο συρτό βήμα της στο πολιτικό μας τοπίο εδώ. Σε ποιους τομείς έχουμε προχωρήσει σαν χώρα και κοινωνία, και σε ποιους υπολοιπόμεθα, το πρώτο μου ερώτημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για 10 σχεδόν χρόνια, και το προχώρημα πάντα είναι σχετικό, πάντα πρέπει να κρίνει κανείς από πού ξεκινάει και προς τα πού πηγαίνει. Σταθήκαμε στα πόδια μας, σταθήκαμε όρθιοι. Αυτό καμιά φορά το υποτιμούμε. Φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού. Φτάσαμε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρώπη, που είχαμε κάνει τόση προσπάθεια να ενταχθούμε στην Ευρώπη.
0: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Θα ήθελα πολύ.
1: Επομένως, ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ας μην είμαστε όμως και υπερφύαλοι ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε να σταθούμε ορθοί. Από το να σταθείς όρθιος μέχρι το να πας μπροστά σε μια τέτοια εποχή, υπάρχει μια απόσταση. Και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα.
0: Γιατί δεν τα κάνει, πού χωλαίνουμε, γιατί δεν αποφασίζουμε?
1: Δεν αποφασίζουμε. Ίσως και να αποφασίζουμε, αλλά μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ ανησυχώ για μερικά πράγματα, εγώ ανησυχώ για τρία κυρίως πράγματα, παίρνοντας πάντα υπόψη μας ότι ο σταθερός μας μπούσουλας, η βάση αναφοράς μας είναι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν σκεφτόμαστε να πάμε μπροστά, εννοούμε να πάμε μπροστά σαν μια φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα, δυτική ευρωπαϊκή χώρα. Με ανησυχεί πάρα πολύ, ας πούμε, το αυξανόμενο ποσοστό της αποχής. Δεν λέω για τις εκλογές μόνο, δεν πάνε στην κάλπη εκείνη τη μέρα
0: από
1: να ψηφίσουν.
0: Από την πολιτική γενικά.
1: Ναι. Από την πολιτική και από την κοινωνική ζωή και από τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Υπάρχει μια αποχή, η οποία βεβαίως καταλήγει και στην πολιτική αποχή, έτσι δεν είναι? Με ανησυχεί ένας διάχυτος λαϊκισμός που υπάρχει, που υπάρχουν ολόκληρες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται με σημείο αναφοράς σε αυτόν τον λαϊκισμό. Αλλά λαϊκισμός είναι διάχυτος, εγκάρσια τέμνη και τις πολιτικές δυνάμεις, τις συστημικές, ας το πούμε έτσι. Και αυτός είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα και από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, ένα μεγάλο ποσοστό έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του εκτός από την υπεράσπιση αυτής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και να σας πω, με ανησυχεί, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι ξεχωριστά. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η ασυμμετρία, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Και δεν το λέω, θα με ενοχλούσε οποιαδήποτε ασυμμετρία, δεν το λέω τώρα επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκλεγεί δύο φορές, που εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις κτλ. Ούτε φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Αλλά όταν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα δεν συνοδεύεται από μια εναλλαγή στην εξουσία, εναλλαγή κομμάτων. Εναλλαγή κομμάτων δεν σημαίνει φεύγει ο Χρήστος και έρχεται ο Γιάννης, είναι ότι φεύγει μια, ας πούμε, όχι φεύγει, παραχωρεί τη θέση της μια ιδεολογία, της συντηρητικής παράταξης κεντροδεξιάς, την παραχωρεί σε μια άλλη παράταξη, σοσιαλδημοκρατική, στη δικιά μας την περίπτωση, στην αριστερά κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα σωστό βηματισμό, δεν υπάρχει μια ισορροπία, μια σωστή αντιπαράθεση. Αντίθετα, υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, ένα τοξικό κλίμα, και αυτό εμποδίζει στο να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, γιατί χειρότερο από την ασυνεννοησία δεν υπάρχει. Δεν μιλάω με την τυπική έννοια της πολιτικής σταθερότητας, μιλάω και με την ουσιαστική έννοια.
0: Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική, πολλοίς κόσμος πηγαίνει το μυαλό του αμέσως στην οικονομία, που νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφορά σε αυτά τα δύο. Ξέρω ότι η οικονομία επηρεάζει σημαντικές πτυχές της ζωής μας, τις δουλειές, τις τιμές, την ποιότητα της ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλεια της χώρας, παιδεία κτλ. Σε ποια από αυτά χωλαίνουμε σημαντικά?
1: Καταρχήν απαντάνε οι ίδιοι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που αν τις δημοσκοπήσεις, και καλό θα είναι να μην τις διαβάζουμε μόνο να περιμένουμε πότε θα φτάσει στην πρόθεση ψήφου για να δούμε πώς πάει το κόμμα μας, να βλέπουμε και τις άλλες απαντήσεις. Διότι βλέπετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος, ας πούμε, από την πολιτική της κυβέρνησης, και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Είναι πολλοί που εκτιμούν ότι γίνεται μια προσπάθεια κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτή η ακρίβεια συμπαρασύρει όλες τις πλευρές ζωής. Συμπαρασύρει και την παιδεία, συμπαρασύρει και την υγεία. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ακριβά μόνο τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια συνολική κατάσταση. Και αυτά βέβαια, το κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει έναν δικό του τρόπο, μια δική του ιδεολογία για το πώς μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλιώς, ας πούμε, η συντηρητική παράταξη, αλλιώς η κέντρο αριστερά, αλλιώς η σοσιαλδημοκρατική παράταξη, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε την οικονομία σε ένα τέτοιο δρόμο που να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής. Φοβάμαι ότι ο δρόμος που έχει επιλεγεί με τα επιδόματα, που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τα επιδόματα, όλα τα επιδόματα είναι καλοδεχούμενα και οι άνθρωποι τα χρειάζονται, όμως η χώρα χρειάζεται να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλές ικανοποιητικές δουλειές και να αναπτύσσεται και η ίδια η χώρα, να αναπτύξει ένα μοντέλο παραγωγής, να μπορέσει να εξάγει. Πρέπει δηλαδή η ανάπτυξη να δώσει στους Έλληνες την καλύτερη οικονομία και την καλύτερη ποιότητα ζωής και όχι μόνο τα επιδόματα. Γιατί τα επιδόματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αύριο σήμερα έχουμε υπερπλεώνασμα, αύριο δεν έχουμε υπερπλεώνασμα.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και διαπρέπουν κιόλας και στα επαγγέλματά τους. Βεβαίως,
1: και εδώ και στο εξωτερικό.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα τότε της οικονομικής ανάτασης αυτής της χώρας? Είναι να απεμπλακούμε από επιδόματα, είναι να...
1: Τα επιδόματα είναι μια συνέπεια της κατάστασης και όπως είπα τα επιδόματα είναι αυτά που δίνουν μια ανάσα ας πούμε στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αλλά εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, θα βοηθήσει την παραγωγή της, θα βοηθήσει τη δημιουργία νέων δουλειών, θα βοηθήσει το να έρθουν και να γίνουν επενδύσεις, θα βοηθήσει το να γυρίσουν τα παιδιά που βρίσκονται έξω.
0: Δεν έχουν γίνει μερικά από αυτά?
1: Έχουν γίνει μερικά από αυτά, γίνονται προσπάθειες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και εμπιστοσύνης, θα έλεγα, διότι κανένας Έλληνας, σπάνια βλέπω ανθρώπους, δηλαδή και τα δικά μου τα παιδιά για να είμαι ειλικρινής, που λένε «Α, είμαστε έξω, ζούμε καλά, δεν θέλαμε να γυρίσουμε». Και το να γυρίσουμε δεν το λένε μόνο από οικονομική πλευρά, γιατί είναι διαφορετικά επίπεδα ζωής, διαφορετικά. Να δίνει η χώρα αυτή την ανάσα στους ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ας το πούμε έτσι, αυτή η κουλτούρα της ανάπτυξης που τους βοηθάει να προχωρήσουν την έρευνά τους, να προχωρήσουν τις μελέτες τους, να προχωρήσουν τα επιτεύγματά τους.
0: Τέσσερα παιδιά έχετε, έτσι δεν?
1: Τέσσερα παιδιά έχουμε, μάλιστα.
0: Πολύτεχνος.
1: Πολύτεχνος, ναι. Τώρα πια έχουν μεγαλώσει και δεν δικαιούμαι του επιδόματος. Ναι. Αλλά μια φορά, δύο πάντως είναι στο εξωτερικό.
0: Είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό σας λύπησε?
1: Γενικά, προφανώς έχεις μια... Καταρχήν, με ευχαριστεί το γεγονός ότι βρίσκουν αντικείμενο που τα ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σε τραβάει, δεν σε έλκει, δε σε βοηθάει, ας πούμε, να πας μπροστά. Δεν βγαίνει η ζωή με το ωράριο. Η ζωή βγαίνει με τη δημιουργία και η δουλειά προσφέρεται για δημιουργία.
0: Και όσοι έχουμε πάει έξω και σπουδάσαμε ή δουλέψαμε και λίγο, δεν είναι πολύ εύκολη η επιστροφή. Δεν είναι
1: πολύ εύκολη η επιστροφή. Γιατί γίνονται και οικογένειες που καμιά φορά δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Γίνονται και παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί στα σχολεία, βέβαια λέμε δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς κτλ. Αλλά θα ήθελαν και να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας. Αλλά να γυρίσουν σε μια χώρα η οποία δεν, ας πούμε, τρέμει κάθε φορά πώς θα βγει ο μήνας.
0: Ναι.
1: Μια χώρα η οποία και σε αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να βοηθήσει το κράτος, μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε κυβέρνηση και κόμματα και η πολιτική βέβαια, αλλά και η επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν τα παιδιά, γιατί κάναμε μια επένδυση σπουδάζοντας αυτά τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε προχωρήσει κάπως, κύριε Μεϊμάρογλου, τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως του ποιος κυβέρνησε τη χώρα, δεν έχει
1: Μα δεν είμαστε προχωρήσει... στην κατάσταση στην οποία ήμασταν το 19, είναι φανερό αυτό, έτσι δεν είναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, λέτε.
1: Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα, βλέπετε τώρα καθημερινά, δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν τολμάει κανένας, ας πούμε, να τα βάλει μαζί του. Αυτό το λεγόμενο πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το ρουσφέτι, αυτό είναι το να βρεις δουλειά, αυτό είναι... Δηλαδή, έχει ένα πολιτικό κόστος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πολιτικό κόστος? Γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, το κράτος γίνεται όμηρος αυτού του συστήματος. Ακούγονται τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος διάφορες ιδέες. Η γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την αναθεώρηση του συντάγματος να πάει χαμένη. Mm-hmm. Γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι καλό σύνταγμα προς τα δεδομένα και τα λοιπά, είναι ένα καλό σύνταγμα, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις με την κλιματική αλλαγή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Προκύπτουν προβλήματα για την αγορά εργασίας και τα λοιπά, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και λίγο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά της σύνδεσης της πολιτικής με τον κόσμο. Ακούγονται διάφορες ιδέες, ας πούμε. Τι θα γίνει, ας πούμε, με το Σταυρό Προτίμησης, τι σχέση θα έχουν οι υπουργοί με τους βουλευτές, πώς θα πρέπει αυτά να βάλουμε μια τάξη, αλλά δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους, δεν μπορεί δηλαδή η σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, με τον πολίτη να είναι σχέση πελατειακή. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με ρήξη ή μπορεί να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση, αλλά πρέπει να το αντιληφθεί και ο πολίτης ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
1: Ναι, φυσικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, τέτοια προβλήματα λύνονται μόνο με ρήξη.
0: Μόνο με ρήξη.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρεις απόφαση ότι πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της περιοχής μας, που είναι και το δικού μας κόσμο, για να έχουμε χέρι να πάμε εκεί πέρα. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους.
0: Μάλιστα. Παλιότερα σε Μανάβικα, όταν έμπαινες, και Ψιλικατζίδικα, ξεχώριζες δύο ταμπέλες. Η πρώτη έγραφε «Απαγορεύεται το Βερεσία», και τουρκική λέξη και αυτή που σημαίνει επιπιστώσει. Μήπως είμαστε πολύ επιπιστώσει?
1: Ναι, καταρχήν ήμασταν πολύ επιπιστώσει και το πληρώσαμε αυτό. Η κρίση που ζήσαμε ήταν το επιπιστώσει, έτσι δεν είναι? Επιπιστώσει, επιπιστώσει, επιπιστώσει, έφερε μια στιγμή που δεν σου δίναν πίστοση. Έτσι δεν είναι? Σαν χώρα δεν πέραμε πίστοση, σαν άνθρωποι στο Ψιλικατζίδικο. Και επομένως εκεί την πατήσαμε και από εκεί προέκυψαν τα μνημόνια, οι δανειστές, όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε και τα οποία έχω την εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Τότε δεν τα βγάλαμε σίγουρα. Εάν είχαν τότε οι πολιτικές δυνάμεις, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ψηφίσει όλες μαζί, ας πούμε, το πρώτο μνημόνιο, θα είχαμε μπορέσει να ξεφύγουμε. Αλλά βλέπετε ότι ψήφισε τη μια φορά ένα κόμμα, μετά ήρθε, ψήφισε και ένα δεύτερο κόμμα, αλλά άλλο μνημόνιο, ξανά χρέη κτλ. Μετά ήρθε και το τρίτο κόμμα, ψήφισε και αυτό μνημόνιο. Περάσανε 10 χρόνια, αλλά αυτά περάσανε από πάνω μας και χρεωθήκαμε. Και αυτά τα χρέη πρέπει. Μετά ήρθε και το τρίτο κόμμα, ψήφισε και αυτό μνημόνιο. Περάσανε 10 χρόνια, αλλά αυτά περάσαν από πάνω μας και χρεωθήκαμε.

0: καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε.
1: Θα το συνεχίσουμε ασφαλώς την κουβέντα σε λίγο. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας. 8 και 30 πρώτα λεπτά εδώ στον Καθρέφτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων. Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ελπίδα ότι θα την έχουμε απόψε στα χέρια μας εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν την διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Συγκεντρώσεις και πορείες για μαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις με κεντρικό σύνθημα «Σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ανήμερα της επετείου για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη». Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το δεύτερο μέρος με την κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου από την Σουίτα Όνειρα που έχει γράψει. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέα επίσης. Θα ήθελα πολύ επί τη ευκαιρία να μας πείτε λίγα πράγματα για την συγγραφική σας, έτσι.
1: Ναι, το συγγραφέας είναι μια βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια. Στην ουσία έχω δώσει πολύ χρόνο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στην κυκλοφορία της μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε από μια έντυπη μορφή, έγινε free press, ακολούθησε δηλαδή την πορεία των γεγονότων και μετά έγινε ένα site, το λέμε ηλεκτρονικό περιοδικό. Πρέπει να πούμε ότι το όνομα αυτό το δανειστήκαμε, στο πούμε έτσι, το οικειοποιηθήκαμε από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, για να είμαι ειλικρινής, και είπαμε ότι εντάξει, κυβέρνησε την Ελλάδα 8 χρόνια, αλλά η μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί. Και όταν λέμε μεταρρύθμιση, εννοούμε το δικό μας το site, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις εξακολουθούμε να στηρίζουμε σήμερα, ανεξάρτητα από ποιος κυβερνάει τη χώρα κλπ.
0: Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις που μπορείτε να...
1: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, έχουν γίνει και μεταρρυθμίσεις που δεν είναι ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις και που αποκαλούνται γιατί είναι ένας όρος που παρά ότι έχει δυσφημιστεί αρκετά, ενώ πάρα πολλοί εξακολουθούν να τον χρησιμοποιούν. Ας πούμε, λέμε τώρα η ψηφιοποίηση. Διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων, άλλαξε τη ζωή μας. Σταμάτησαν οι ουρές, σταμάτησαν. Εντάξει, είναι μία πρόοδος. Είναι μία πρόοδος της ανθρωπότητας. Έτσι δεν είναι, που εμείς πρέπει να τα. Μεταρρύθμιση, ας πούμε, θα ήταν μια μεταρρύθμιση, να σας πω, ας πούμε, είναι η μεταρρύθμιση για την εκπαίδευση, που περιμένουμε να γίνει κιόλας, να πάρει και μια οριστική μορφή. Έγινε μια μορφής μεταρρύθμιση με τα κολέγια αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά που οριστικά το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος, διότι εκεί θα επιτρέπονται πια επισήμως μη κερδοσκοπικά, αυστηρά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που τα παιδιά μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες να τα κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε να γίνουμε και κέντρο προσέλκυσης και από τα Βαλκάνια και όχι μόνο παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν. Γιατί η χώρα μας προσφέρεται για σπουδές. Γιατί είναι άλλο να διδάσκεις αρχαιολογία, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, και άλλο εδώ πέρα και να επισκέφτεσαι τα μέρη. Είναι άλλο να λες σπουδάζουμε τουρισμό, και άλλο στα μέρη εδώ τα οποία είναι τουριστικά κλπ. Επομένως, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα να γίνουν, σας είπα προηγουμένως για το πελατειακό κράτος, και που χρειάζεται σε αυτά να υπάρχει και μια δυνατότητα συμφωνίας των κομμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πρόοδος, δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις. Προσφέρονται για να βελτιωθεί μια μεταρρύθμιση, για να γίνει πιο πλήρης, για να προχωρήσει κτλ. Μεταρρυθμιστές, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε μεταρρυθμιστής. Δεν είναι μια ταμπέλα, ας πούμε, την οποία αγοράζουμε από κάπου, πάμε στο περίπτερο ή κάπου και λέμε δώστε μας. Μεταρρυθμιστής μπορεί να είσαι σε μια εποχή, μπορεί να μην είσαι μια άλλη εποχή. Όπως μεγαλώνουμε κιόλας, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που ήμασταν ίσως μεταρρυθμιστές το 96, το 2000, το 2004, δεν είναι όλοι σήμερα μεταρρυθμιστές. Είναι μια σκέψη, ένα ρεύμα ιδεολογικό, το οποίο είναι και εγκάρσιο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα λοιπόν μέσω της μεταρρύθμισης, αλλά μέσω και των άρθρων που γράφω σε διάφορες εφημερίδες, σε site κλπ. Και με ένα-δύο βιβλία, κυρίως αυτοβιογραφικά και σε συνεργασία με άλλους φίλους, κυρίως για να μείνουν ορισμένα πράγματα και να μπορούμε να, σαν μια μικρή κληρονομιά, επαναλαμβάνω, γιατί η λέξη συγγραφέας είναι πραγματικά. Δηλαδή, όταν ακούω ονόματα συγγραφέων, ντρέπομαι να λέμε, ας πούμε, ότι είμαι και εγώ συγγραφέας. Καταλάβατε.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλεσμένο της Παρασκευής στο στούντιο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, και μία σκέψη, καθώς μιλάμε, δεν θα την πω πονηρά, αλλά θα την εκφράσω στον κύριο Μεϊμάρογλου. Ακούγοντάς σας και παρακολουθώντας και τα γραπτά, ο ορθολογισμός, ο λόγος, έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα επόμενο βήμα στην πολιτική? Ή θα μείνετε στη μεταρρύθμιση, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι εάν σε όλη μας τη ζωή μιλάμε για την ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής, πράγμα το οποίο το έχω κάνει σημαία από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκα. Καταρχήν να σου πω ότι με την πολιτική ασχολήθηκα, ας το πούμε έτσι, ας μην το εχειδαίσω από χόμπι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισα να έχω το επάγγελμά μου, είμαι μηχανικός και ορισμένες επιχειρήσεις και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να ακολουθώ. Άρα η πολιτική για μένα είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω και ασχολούμαι με αυτό. Επομένως, αν εννοείται κάτι παραπάνω στην πολιτική με την έννοια ενός αξιώματος βουλευτικού ή δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν το.
0: Αν σας φώναζε κάποιος που έχει την δυνατότητα, είτε πρωθυπουργός είτε οτιδήποτε, και να σας πρότεινε μία θέση σε κυβέρνηση ή στο δημόσιο τομέα, ναι, ποια θα θέλατε?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ με τη σκέψη μου, με την πείρα την οποία έχω, να βοηθήσω στο να πάνε ορισμένα πράγματα μπροστά, χωρίς να έχω το αλάθητο φυσικά, αλλά με την έννοια που το λέτε, όχι. Πιστεύω ότι έδωσα.
0: Ποια είναι τα 2-3 επίγοντα πράγματα που χρειάζεται να τα πάρουμε πιο μπροστά?
1: Τα 2 πράγματα που χρειάζεται να πάρουμε μπροστά είναι, ένα, η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι θεσμοί. Δεν μπορεί να πέφτουν σκιές πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους και λυπάμαι που γίνεται κομματική αντιπαράθεση απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει.
0: Πώς τα ενισχύουμε αυτά, πώς τα διαφυλάμε?
1: Τώρα αγγίζουμε τους θεσμούς. Ας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τώρα τις ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητα τι σημαίνει αρχή. Δεν σημαίνει ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους απολιτικοποίητους, ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι, ας πούμε, και αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το πιστεύω του και πρέπει να έχει το πιστεύω του, την οντολογία του κτλ. Αλλά ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πείρα, έχουν τις γνώσεις και έχουν και την εμπιστοσύνη μας ότι θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, έπρεπε με βάση το προηγούμενο Σύνταγμα να βρεθούν 4/5. 4/5 τι σημαίνει? Το 80% να συμφωνήσει σε έναν άνθρωπο που είναι ουσιαστικό, έτσι δεν είναι? Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στη Βουλή δηλαδή, άσκεψη των Προέδρων. Πήγαμε στα 3/5. Ούτε τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Και βλέπετε ότι γίνεται μια συνεχής λογομαχία. Μία φορά το κάναμε με 2 και 85, γιατί δεν μπορούσαμε το 3. Μία φορά τώρα λέμε συμφωνήσαμε, μιλήσαν τα κόμματα, συμφωνήσαν σε 2, εσύ είπατε σε 1. Δηλαδή, ο θεσμός της ανεξάρτητης αρχής είναι μια ασπίδα της δημοκρατίας απέναντι σε μια λαζονία, απέναντι σε μια συμπεριφορά αντιδημοκρατική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και άλλοι θεσμοί, η δικαιοσύνη για παράδειγμα. Το κράτος δικαίου. Το κράτος με το κράτος δικαίου δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή, πάω εγώ στο δικαστήριο, χάνω την υπόθεσή μου. Τι χάνω? Εγώ πιστεύω ότι είχα δίκιο. Αλλά τι χάνω? Δεν μπορεί. Έχω μέσα ένδικα να κάνω έφεση κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να λέω, ήταν στημένοι οι δικαστές, αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή. Πάω μετά στο εφετείο, με βγάζει, σου λέω μπράβο το εφετείο. Αυτό είναι σωστό, το άλλο δεν ήταν. Yeah. Πρέπει δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιοσύνη αλλά κάρτ, δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά κάρτ. Σας λέω ένα.
0: Yeah.
1: Και το δεύτερο σημαντικό είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, αν δεν μπορέσουμε να εξάγουμε, να παλατζάρουμε λίγο τον ισολογισμό μας και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε τις δυνάμεις και τις επιστημονικές αλλά και τα κεφάλαια, ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις ας πούμε και μικρότερες. Είδατε τώρα που ασχολούμαστε ας πούμε και λέμε πήραμε τις Μπελχαράτσες αυτές τα λοιπά, να πάρουμε και εμείς να κάνουμε ένα μέρος στην Ελλάδα, να δώσουμε εργασία και να δώσουμε εργασία όχι μόνο στους εργάτες με αυτή την έννοια που δίνουμε αλλά στις μελέτες μας, στα σχέδιά μας. Να πάρουμε μια ανάσα και να πάμε μπροστά σαν χώρα. Και βέβαια έρευνα και τεχνολογία. Χωρίς έρευνα και τεχνολογία.
0: Το ακούω πολλές φορές αυτό και το συμμερίζομαι ως έναν βαθμό, αλλά δεν έχουμε βελτιωθεί σε αυτό το τομέα. Δηλαδή εξάγουμε και πράγματα.
1: Ακούστε, φυσικά εξάγουμε και πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε κατά το δυνατόν η παραγωγή μας πέρα από την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών να στρέφεται και προς τα έξω. Έχουμε, δεν θα μηδενίσω με τίποτα. Δεν είμαι. Δεν στηρίζω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ να μη στηρίξω πράγματα τα οποία γίνονται σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και πρέπει να γίνει και αύριο, αν υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Ο καθένας, κάθε κόμμα έχει τη δική του. Εμείς λέει θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Άλλο λέει η Σοσιαλδημοκρατία, άλλα λέει η Συντηρητική Παράταξη, ας το πούμε έτσι. Η αριστερά επίσης έχει τις δικές της ιδέες. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν προχωρήσουμε, δίνουμε έδαφος στο λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος. Φοβάμαι ότι τις επόμενες εκλογές, ένα 25.
0: Και τον ζήσαμε κιόλας.
1: Ένα 25 τον ζήσαμε και τον πληρώσαμε.
0: Πολύ.
1: Έτσι δεν είναι. Θυμάστε τους αγανακτισμένους και αυτά όλα κλπ. Λοιπόν, εάν ένα 25% είναι εκτός συζήτησης και ένα άλλο 40-45% δεν έχει πάει να ψηφίσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο παίρνω 36% και εγώ αυτοδυναμία. 36% πιανού. 36% του 55%. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια βάση και στον κόσμο μέσα που να στηρίζει αυτές τις αλλαγές. Χωρίς να σημαίνει ότι θα εξομοιωθούν τα κόμματα. Δεν μπορεί, δεν θα ήταν αφύσικο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Υπάρχουν κόμματα πολιτικά που έχουν διαφορετικές απόψεις. Και συγκρούονται και αντιπαρατίθεται. Αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Να πάει η χώρα μπροστά.
0: Λέμε. Και είναι αποδεδειγμένο τουλάχιστον στατιστικός ότι έχουμε πολίτες πλέον, κυρίως οι νεότεροι, οι οποίοι έχουν εφόδια από τη μόρφωση που έχουν λάβει και εδώ στην Ελλάδα και εκείνοι που πήγανε στο εξωτερικό. Αυτό δεν παίζει ρόλο στην βελτίωση και του πολιτικού, ας πούμε έτσι, μηχανισμού.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να πάνε να ψηφίσουν. Όμως από την άλλη, αυτοί που έχουν εκλεγεί, μερικοί από αυτούς που έχουν εκλεγεί, και δεν θέλω να αμφισβητήσω τη διαδικασία, αλλά είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είσαι ακόμα εδώ. Άλλος πουλάει προϊόντα από την τηλεόραση.
1: Ναι. Αυτός είναι ένας χειδεϊσμός της πολιτικής, έτσι δεν είναι? Αλλά...
0: Ναι, αλλά γιατί ψηφίζετε?
1: Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτική ηγεσία και η πολιτική γενικά, η Βουλή, είναι ένας καθρέφτης, είμαστε στον καθρέφτη τώρα της ΕΡΤ, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ψηφίζεται από ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε καλώς ή κακώς αυτοί ψηφίστηκαν. Είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας, ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν στο σημείο να ψηφίζουν κάποιον ο οποίος λέει παράλογα πράγματα. Κάποιον ο οποίος είναι αδίστακτος, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ομή της εξουσίας. Ακούμε πράγματα τα οποία πραγματικά και από αρχηγούς κομμάτων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και το έχουμε πληρώσει. Αλλά μόνο αν υπάρξει μια πολιτική η οποία θα δώσει διέξοδο στον κόσμο, όσο προχωρούμε μπροστά, τόσο περισσότερο θα πριονίζουμε τον λαϊκισμό.
0: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα. Πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και σιγά σιγά άρχισε να δυναμώνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας ή η μεθεπόμενη, δεν ξέρω πότε, ή μπορεί να συνεργαστεί με άλλο κόμμα ούτως ώστε να αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο να ανέβει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω. Δεν ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ από το 17 που κάναμε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τα λοιπά, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια παντοκρατορία, δεν επαναλαμβάνω και πάλι, ψηφίσαμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση από μια δημοκρατική παράταξη, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη.
0: Επομένως, είναι θέμα ηγεσίας επίσης το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος που έχει τώρα τελευταία βγει πολύ μπροστά και στην πολιτική και στους Δελφούς τον παρακολούθησα και σημείωσα πράγματα, είναι και θέμα ηγεσίας να πάρει επάνω του το ΠΑΣΟΚ?
1: Είναι και θέμα ηγεσίας φυσικά, αλλά δεν είναι θέμα μόνον ηγεσίας. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει η ηγεσία, μια ηγετική ομάδα και να στηρίζεται από τα στελέχη και κυρίως να έχει μια σωστή πολιτική. Είναι θέμα πολιτικής καταρχήν. Και βεβαίως είναι και θέμα της ικανότητας της κάθε ηγεσίας, η οποία όμως εκλέγεται κτλ. Και Βέβαια ο κύριος Βενιζέλος που έχει περάσει πια στην μεταπολιτική, όπως δηλώνει ο ίδιος, και από αυτό το μετερίζει, ας το πούμε έτσι, κάνει την κριτική του, αυτή που κάνει και τα λοιπά, μας λείπει από την πολιτική, θα προτιμούσα να είναι στην πολιτική και όχι στην μεταπολιτική, αλλά αυτό είναι δική του απόφαση και δική του επιλογή, μετά από μια απορία βέβαια που δεν την ακολούθησε και προσέφερε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πούμε ότι να μην το προσπερνάμε τόσο εύκολα αυτό. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του, τώρα πάει καλύτερα. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του γιατί την πλήρωσε την κρίση αυτή. Γιατί πήρε 4% επειδή όλοι βγαίναν και κάναν τους έξυπνους και λέγανε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Δεν το έλεγε μόνο η αριστερά αυτό, επαναλαμβάνω έτσι, το έλεγε και η δεξιά πριν από προηγουμένως, έτσι, στα Ζάπια κτλ. Επομένως το Πασόκ είχε το θάρρος, πρώτον αυτό, και δεύτερον το Πασόκ είχε το θάρρος να συνεργαστεί με το αντίπαλο κόμμα για τη διεκδίκηση της εξουσίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για να μπορέσει να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και προφανώς θα το ξανακάνει εάν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση η συντηρητική παράταξη να συνεργάζεται με την σοσιαλδημοκρατία και να είναι αντιπολίτευση, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο κόμμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει ένας ειδικός λόγος, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και από εκεί και πέρα τα κόμματα να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και να εκλέγεται αυτό το οποίο μπορεί να εκλέγεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Μημάρογλου, περιβαλλόμεθα από πολεμικές εστίες και από βορρά και από νότο. Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτά, αλλά γεύεται τις επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Και όσον αφορά την Ουκρανία, όσο αφορά...
1: Γεύεται πικρή γεύση, έτσι.
0: Πικρή γεύση, ασφαλώς. Τώρα, έχουμε ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμούς. Τα μπελχάρα και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι αναγκαία αυτά? Και δεν θέλω να λαϊκίσω πάνω σε αυτό, αλλά πρόσφατα στην Κύπρο, όταν ρίφθη μια βόμβα από τη Μέση Ανατολή στις Βρετανικές...
1: Σπεύσαμε και σπεύσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι, όλοι εκεί πέρα κατεβήκαν τα μπελχάρα, κατεβήκαν όλα. Μήπως τρομοκρατούμε θα περισσότερο από ό,τι πρέπει?
1: Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εμπλάκει στον πόλεμο η Αμερική καταρχήν, της οποίας Αμερικής έχουμε βάσει και εμείς και άλλες χώρες της Ευρώπης, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα.
0: Εμάς ο Τραμπ δεν μας έχει ακουμπήσει ακόμα, δεν φοβάμαι.
1: Δεν μας έχει ακουμπήσει, αλλά είναι τόσο απρόβλεπτος που δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα μας απαντήσει και θα μας ακουμπήσει και τι διορία θα μας δώσει για να το απαντήσουμε. Έτσι. Είναι, και αυτό το, είναι και αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα το εξής. Το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας για να λύσουμε μια κρίση είναι η διπλωματία. Είναι η διπλωματική οδός. Αυτό είναι. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα ασφάλειας, θέμα άμυνας. Το οποίο θέμα ασφάλειας και άμυνας θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη. Δεν μπορεί κάθε χώρα μόνη της να σηκώσει το ανάστημά της. Βεβαίως, άλλο κίνδυνο έχει το Λουξεμβούργο και άλλο κίνδυνο έχει η Ελλάδα, η οποία είναι σε απόσταση βολής. Τώρα απόσταση βολής το νιώσαμε, δηλαδή, γιατί ήρθε και η βολή.
0: Η Ευρώπη όμως δεν έχει συμμετάσχει σε αυτά τα μέτωπα.
1: Η Ευρώπη έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο εμείς μάλιστα επιμείναμε, και σωστά πιστεύω εγώ, να μην πάρει μέρος η Τουρκία, διότι δεν μπορεί μια χώρα που σε απειλεί με κάποιο τρόπο να παίρνει εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Βέβαια και αυτό είναι κάπως, δηλαδή βλέπετε ότι η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει σχέσεις, έχει αγοράσει εταιρείες και στην Ιταλία και τα λοιπά, έχει συνεργασία για τα υποβρύχια με την Ισπανία. Εγώ θα έλεγα όλα αυτά να τα προσέχουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πιστοί στο δόγμα ότι μόνο σαν δύναμη αποτροπής και για αποτροπή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε αγοράσει σαν ασπίδα προστασίας της χώρας μας, μην ξεφύγουμε σε καμιά περίπτωση δηλαδή. Και κυρίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη διπλωματική οδό. Και τώρα που είμαστε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος κτλ., πιστεύω ότι έχουμε αυτές τις ευκαιρίες για τις οποίες πρέπει να υπάρχει επίσης μια εθνική συνεννόηση. Μακριά από εθνικισμούς, αλλά και μακριά από παραχωρήσεις που μπορεί να μην βοηθάνε την ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Η ώρα τώρα είναι 8 και 55, 5 λεπτά μας απομένουν. Έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο μας τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρουγλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Συνήθως προς το τέλος της εκπομπής ρωτώ τους καλεσμένους μου από πού κρατάει η σκούφια τους, από πού ξεκινήσατε, είστε Αθηναίος.
1: Ναι, καταρχήν το όνομα νομίζω με προδίδει.
0: Ναι.
1: Μεϊμάρουγλου είναι μια τουρκική λέξη.
0: Ναι.
1: Μεϊμάρ είναι ο αρχιτέκτονας στα τουρκικά.
0: Α,
1: και ο γλου, ο γιος, όταν ακούτε ο γλου, ναι, είναι ο γλου, όπως είναι ήδη Σάκης, Μάκης κτλ.
0: Ναι.
1: Η μητέρα μου είναι από την Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είστε και αεξής, μήπως.
1: Είμαι και αεξής, βέβαια. Όλοι πρόσφυγες, έτσι δεν είναι. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ αύριο το πρωτάθλημα της Ευρώπης, πιστεύω ότι καλά κάνουμε και το λέμε.
0: Έτσι.
1: Για να δημιουργηθεί και η νέα γενιά των αεξίδων.
0: Okay.
1: Από ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια. Το 22 πέρασε απέναντι από το Τσεσμέ και εκεί μεγάλωσαν ο πατέρας μου, ο αδερφός του κτλ. Και ακολουθήσανε μετά την ζωή τους. Μια ζωή που δεν ήταν εύκολη, αλλά ποια ζωή ήταν εύκολη εκείνη την εποχή. Κατάφεραν πάντως να τα βγάλουν πέρα και να έχουν παιδιά που γι' αυτά ακολουθήσαν μια καριέρα, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική.
0: Και σίγουρα το κάνανε με τον δικό τους τον τρόπο. Με το my way, δηλαδή.
1: Το κάναμε με τον δικό τους τον τρόπο.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό άλλωστε και τότε μου ζητήσατε ευγενικά δύο τραγούδια, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Γι' αυτό στην αρχή θέλω να σας πω ότι μένω στο στίχο «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο γιατί μεγαλώσαμε παρέα χέρι-χέρι με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά γιατί οι παρέες ήταν οι παρέες του σχολείου, ήταν οι παρέες του πανεπιστήμιου και μάλιστα της δικιάς μας γενιάς, της γενιάς του Πολυτεχνείου και αν ήταν παρέες. Και μετά οι πολιτικές παρέες. Οι πολιτικές παρέες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δίνουν ενθουσιασμό, αλληλεγγύη. Αυτό έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι μειοψηφικές συνήθως. Και αυτό εγώ στην πολιτική δεν έχω συνηθίσει στην πλειοψηφία πάντα, με τις απόψεις μου, ακόμα και στο ίδιο μου το κόμμα ή όπου ήμουν, εν πάση περιπτώσει, πάντα ήμουν μειοψηφικός. Αλλά έλεγα τη γνώμη μου, το έκανα δηλαδή in my way, και με αυτό ίσως θα κλείσουμε με το δικό μας τρόπο και την σημερινή μας συζήτηση, για την οποία σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Ειλικρινά ήταν από τις ωραιότερες στιγμές εμένα να σας έχω εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας και εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα. Εδώ, στον καθρέφτη μας, ας απολαύσουμε το My Way. Much more.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν αναμονή της απάντησης στη Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάσα Ραξί, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλούν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστο προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα ή η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά την χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογιών και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι αυτή της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη στην τριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Θερμοκρασία στην Αττική από 13 ως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγέρου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκυριακό όπου και με την σκόνη και με όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρω. Όμως κάπως το κοντομάνικο, το καλοκαιράκι, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν ξέρω, του πρώτου Σαββατοκύριακου που κάπως νιώθουμε ότι σχεδόν έχει μπει το καλοκαίρι.

Και ρωτήστε με, θέλω να με ρωτήσετε, τι είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα social media. Εξωγήινοι. Θα σας απαντήσω, δεν μας φτάνουν όλα τα αληθινά προβλήματά μας. Έχουμε εξωγήινους. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες χίλια, πάρα πολλά αρχεία, σχετικά με τους εξωγήινους, με UFO. Τα αποχαρακτήρισε στο πλαίσιο δέσμευσης για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Ήταν μια υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της θητείας του. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, και θα πούμε πολλά πολλά πολλά την επόμενη ώρα, όχι μόνο για εξωγήινους. Όμως δεν μπορώ να κρατηθώ, διότι πρέπει να σας πω ότι σε αυτά τα αρχεία που επαναλαμβάνω έδωσε στη δημοσιότητα που χαρακτήρισε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν αναφορές για την Ελλάδα, στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν διάφορα περιστατικά όπου τέλος πάντων είναι διάφορα βίντεο στην πραγματικότητα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο, όπου εκεί υπήρχαν θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.

Βασίλη Νικολόπουλε, θέλω Μετάλλικα σήμερα. Διότι είναι το Σαββατοκύριακο των Μετάλλικα, δίνουν αύριο μία το συγκρότημα, αυτό το εμβληματικό, το ιστορικό ροκ συγκρότημα, δίνει αύριο μία sold out συναυλία στο ΆΚΑ, αναμένοντας πάνω από 70.000 θεατές. Είναι ένα συγκρότημα που τον κόσμο τον παθιάζει. Σκεφτείτε ότι σε προηγούμενες συναυλίες στην Αμερική οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, γιατί χοροπηδάει συγχρονισμένα όλο το κοινό. Σκεφτείτε τώρα 70.000 άτομα να χοροπηδάνε πάνω κάτω. Και αυτές οι δονήσεις ονομάστηκαν Metallica Quok. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.

Εσείς οι τυχεροί που εξασφαλίσατε εισιτήριο, σας εύχομαι να περάσετε τέλεια. Εμείς οι υπόλοιποι θα ζηλεύουμε και θα ακούμε μετάλλικα εδώ, από το Air News Radio.

αγορά, με την Paramount, με το Netflix, αυτός είναι. Πέμπτη θέση, τον γνωρίζουμε, ο διάσημος Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια, Meta, η εταιρεία Meta, τεχνολογία, κοινωνικά δίκτυα, και αυτός τώρα στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέταρτη θέση, Jeff Bezos, 272 δισεκατομμύρια δολάρια, ηλεκτρονικό εμπόριο, Amazon φυσικά, και τεχνολογία. Τρίτη θέση, τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον, Sergey Brin, τον ξέρετε, 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνιδρυτής της Google, τον ξέρετε, και αν δεν τον ξέρετε, τον ξέρετε, γιατί ξέρετε την εταιρεία του έχει ανέβει στην τρίτη θέση, γιατί δεν την περιουσία του να εκτοξεύεται. Με άνοδο 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεύτερη θέση, Larry Page, 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google, ο οποίος όμως ασχολείται και με διάφορα άλλα πράγματα που τον έχουν κάνει πλουσιότερο. Και πρώτος, ο Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Και με τι δεν ασχολείται, SpaceX, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, την τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα κτλ. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Καταλαβαίνουμε το εξής, ότι πολλοί λίγοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Όμως, η λίστα αναδεικνύει και κάτι άλλο. Αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα πια στη δημιουργία πλούτου. Αυτά πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε αυτές τις εταιρείες, καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευτεί όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώσατε με όλα αυτά. Σας αφήνω λίγο να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας τα δισεκατομμύρια και να χορτάσετε.

να πούμε συγχαρητήρια σε έναν σπουδαίο νεοαθλητή, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος έκανε μια αδιανόητη επίδοση. 20 ετών είναι, κολυμβητής, στο Meeting Ακρόπολης, αυτό που διεξάγεται στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Τέτοια επίδοση, για να καταλάβετε, ένας χρόνος δεν επιτεύχθη ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Εκεί ο Σίσκος τερμάτισε δεύτερος. Οπότε έχουμε να δούμε πάρα πολλά από αυτόν τον σπουδαθλητή που συνέτρεψε το πανελληνίο ρεκόρ, έτσι, και σπάει τα κοντέρα.

0: να πούμε και έτσι στέλνουμε τις ευχές μας στον Παναθηναϊκό, φιλοξενεί τη Βαλένθια, τέταρτη αναμέτρηση της σειράς των playoffs της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την νίκη, που θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final Four. Οι πράσινοι το θέλουν και εγώ επίσης. Να και η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία αποκάλυψε τα συναισθήματά της.
1: Ε, βέβαια.
0: Και εσύ.
1: Να μην υπάρχει.
0: Παναθηναϊκός.
1: Να μην φτάσουμε στο 3-1.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ε?
0: Τι γίνεται με τα άλλα. Για τον Παναθηναϊκό συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Νίκη θέλουμε. Με τα άλλα τι γίνεται.
1: Ακόμα περιμένουμε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Καταρχήν, έχουμε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το πρώτο είχαμε τις εκατέρωθεν, τα εκατέρα επιθέσεις, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη το Ιράν, ότι πρώτα χτύπησαν οι Ιρανοί, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτα χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε λέει η Τεχεράνη. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιες ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ, υπάρχει μια ήρεμη κατάσταση στον κόλπο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικές πηγές του Ιράν, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα στα ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Περιμένουμε την πρόταση. Ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα βρισκόταν στην Ιταλία. Είχε μια συνάντηση με την κυρία Μελώνη.
0: Ναι, και διάβαζα και τώρα τα σχόλια της Μελώνη, ότι ήταν επικοδομητικά.
1: Εντάξει, καλό κλίμα, ναι.
0: Ναι, καλό κλίμα.
1: Εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση της Τεχεράνης, με την ελπίδα ότι θα δώσει μια απάντηση η οποία θα δώσει χώρο σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.
0: Okay.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Η καλή πρόταση είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm.
1: Αυτά που θέλουν. Είπε ότι θεωρούν απαράδεκτο ότι τα στενά του Ορμούς ελέγχονται αποκλειστικά από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Αναφέρθηκε βέβαια και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΝΑΤΟ, ότι δεν βοήθησαν όπως έπρεπε, αλλά είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το τι θα κάνει με αυτό, mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρεται εναντίον των δυνάμεων, των συμμαχικών δυνάμεων στο ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν όπως το ήθελε. Σε όλα αυτά λοιπόν, ως προς την πρόταση, υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει ότι βρίσκεται υπό εξέταση συγκεκριμένη πρόταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
0: Άλιστα.
1: Στο ήρεμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Okay.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και δηλώσεις, τώρα κήρυξε και εκεχηρία στην Ουκρανία.
0: Μεστού.
1: Ναι, είπε ότι θα κάνει ότι υπάρχει.
0: Ενώ έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων. Μόνο ήταν ευθέρετο.
1: Τώρα και εσύ. Τώρα και εσύ. Ανακοίνωσε.
0: Ανακοίνωσε, εντάξει.
1: Το είπε.
0: Okay.
1: Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι 9 ημέρα νίκης και θα έχει την παρέλαση στη Μόσχα.
0: Σωστά. Ωραία. Λες να γίνουν το Σαββατοκύριακο, που τι πιστεύεις, θα είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο ή θα έχουμε εξελίξεις?
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ήρεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι την πρόταση της Τεχεράνης. Τεχεράνη, από ό,τι φαίνεται, έχει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Να.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει? Βέβαια, η εκηχηρία αυτή που λένε ότι δεν έχει καταρρεύσει.
0: Mm-hmm.
1: Χθες το βράδυ είχαμε χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, άσχετα με το ποιος ευθύνεται. Είναι εκηχηρία αυτό?
0: Να.
1: Υπάρχει, δηλαδή, τίθενται
0: διάφορα
1: ερωτήματα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των ΗΠΑ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν την απάντηση απόψε στα χέρια τους, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τη Βάσια Τζανακάρη. Γεια σου Βάσια.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, θα μιλήσουμε για...
1: Είμαι καλά.
0: Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για τα βραβεία Πούλιτζερ, διότι βραβεία Πούλιτζερ λογοτεχνίας, έτσι. Και στους φιναλίστ βρίσκεται η Κέιτι Κιταμούρα.
1: Σωστά.
0: Εσύ...
1: η Κέιτι Κιταμούρα που έγραψε το Audition, το οποίο το μετέφρασα εγώ, Audition στα ελληνικά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker.
0: Ναι.
1: Το έχασε από τον David Soloy και τη Σάρκα. Το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι λίγο αστεία ιστορία. Το μετέφρασα και εγώ αυτό.
0: Α, εσύ ήσουν δηλαδή κονταροχτυπιόντουσαν οι συγγραφείς σου.
1: Ναι, παρακολουθούσα την τελετή με κομμένη την ανάσα, πραγματικά. Το Audition λοιπόν είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ξεχωριστό. Παίζει πάρα πολύ με την έννοια της ταυτότητας, της εναλλακτικής πραγματικότητας. Έχουμε να κάνουμε με μία ηθοποιό σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, η οποία μέχρι τα μισά του βιβλίου ζει μία ζωή όπως την νομίζει. Ξεκινάει το βιβλίο με μία συνάντηση με ένα νεαρό άντρα, ο οποίος... της αποκαλύπτει ότι πιστεύει πως είναι γιος της. Αυτό γίνεται πολύ αρχικά στο βιβλίο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πως όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση της με τον άντρα της και την πραγματικότητά της. Στα μισά του βιβλίου βρισκόμαστε σε ένα άλλο χρονικό σημείο, αφού έχει ολοκληρώσει την παράσταση την οποία την απασχολούσε κτλ. Με το γιο της παρόντα ως δεδομένο. Ως ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί τους κανονικά κτλ. Και εκεί καλούμαστε εμείς οι αναγνώστες να ερμηνεύσουμε. Στην ουσία είναι πάρα πολύ ανοιχτό το βιβλίο και είναι αυτή η πρωτοτυπία του.
0: Okay. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθει η Κέιτι Κιταμούρα και στην Ελλάδα.
0: Α, πότε?
1: Θα μας επισκεφτεί τον Ιούνιο, από όσο ξέρω, σίγουρα στο Φεστιβάλ Χανίων, και έχω την εντύπωση ότι και στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντα να γνωρίζουμε κάπως. Οι αναγνώστες να έχουν την ευκαιρία.
1: Ναι, και μάλιστα
0: να
1: είχαμε κάνει ένα Zoom με την Διόπτρα και με μια Λέσχη Ανάγνωση, δεν μπορώ να ανακαλέσω τώρα το όνομα της Λέσχης, που συμμετείχε η ίδια η Κιταμούρα και ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός και φιλικός άνθρωπος και ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση.
0: Να σου πω, τα βραβεία έχουν χρηματικό έπαθλο? Δεν ξέρω, είναι συμβολικό, είναι σημαντικό.
1: Για ξέρεις. Το Booker δεν ξέρω, ομολογώ. Το Booker έχει 50.000. Ναι,
0: έβλεπα τώρα που λες για Booker, έβλεπα πως... Καλά, από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που έγινε, την έβαλαν.
1: Ναι, κριτική επιτροπή.
0: Κριτική επιτροπή. Και έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσει τα πάντα, όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις για ένα χρόνο για να διαβάζει βιβλία.
1: Μα και βέβαια, όπως και εδώ αντίστοιχα, ας πούμε.
0: Πόσα βιβλία λοιπόν
1: πολλά βιβλία, όπως και εδώ αντίστοιχα στα βραβεία του κύκλου ελληνικού παιδικού βιβλίου. Διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία μέσα στη χρονιά. Ή όσοι είναι κριτική επιτροπή στα βραβεία, το αναγνώστη και στα κρατικά. Όλη την παραγωγή ουσιαστικά πρέπει να διαβάσει.
0: Πόπο, είναι τρομερή ευθύνη και full time job, όχι αστεία.
1: Βέβαια, είναι full time job, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, φαντάζομαι ότι κάποιοι εδώ δεν μπορούν όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να αφήσουν δουλειές και να πούν «Α, για ένα χρόνο θα διαβάζω βιβλία».
1: Σίγουρα όχι, και σίγουρα δεν θα υπάρχει και νομίζω και η αποζημίωση που θα υπάρχει στο εξωτερικό.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Βάσια.
1: Ευχαριστώ και
0: εγώ. Πες μας για τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
1: Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ίσως ακούτε και λίγη φασαρία τώρα. Έχω έρθει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
0: Ωραία.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση φέτος, όπως και πέρυσι. Με πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Φέτος, μια χώρα που είναι πολύ κοντά μας, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη πολιτισμική εγκύτητα μαζί της, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της έκθεσης, θεωρώ, φέτος. Ωραίο κλίμα, ωραίες συζητήσεις, πολλοί κόσμος. Σήμερα βέβαια μας έβρεξε κιόλας, οπότε είχαμε
0: σήμερα
1: και αυτό, ναι. Θεσσαλονικιώτικη μπόρα μας. Πολύ ωραία, η πόλη ζωντανεύει πάρα πολύ πάντα.
0: Πότε ολοκληρώνεται αυτό?
1: Έγινε μέχρι την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή. Και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά.
0: Άρα μια φανταστική βόλτα, έτσι, για όλη
1: την
0: οικογένεια.
1: Είναι μια φανταστική βόλτα, έρχονται πολλά παιδάκια, αγοράζουν και βιβλία. Δηλαδή έχω χαρεί πάρα πολύ που το βλέπω αυτό.
0: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να
0: καλά. Είσαι καλά, γεια.
1: Yeah.
0: Ήταν η Βάσια Τζανακάρη, συγγραφέας και μεταφράστρια. Την ευχαριστούμε πολύ.

αυτό μια πολύ συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε σε μια πτήση. Ο προορισμός ήταν το Σαν Ντιέγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξαφνικά οι επιβάτες άκουσαν το πλήρωμα του αεροσκάφους να κάνει μια αφιέρωση από τα ηχεία σε ένα δίχρονο αγόρι που βρισκόταν στο αεροπλάνο και κατάφερε να νικήσει μια πάρα πολύ σπάνια μορφή καρκινού. Και το βίντεο το δημοσιεύει η Washington Post και αξίζει να το δείτε, γιατί δείχνει τη στιγμή που ακούγεται η φωνή μέλους του πληρώματος να λέει: έχουμε ένα μικρό ήρωα που λέγεται Cruz και είναι 2 ετών. Τα κατάφερε, έδινε μάχη, πλέον ξεπέρασε και επίσημα τον καρκίνο. Cruz, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε πίσω στο σπίτι σου με αυτή την πτήση. Σας το λέω και συγκινούμε. Και έτσι αυτός ενθουσιάστηκε. Ο διχρόνος που άκουσε το όνομά του άρχισε να χαμογελά, να κοιτάζει πίσω του και οι επιβάτες τον χειροκροτούσαν.

Έχουμε ένα ύποπτο κρούσμα Χανταϊού στην Ισπανία. Είναι μια 32χρονη που υποβάλλεται ακόμα σε εξετάσεις. Φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg. Είναι η γυναίκα η οποία νόσησε και έφυγε από τη ζωή. Είναι ένα από τα 3 άτομα.

σας αφήσω με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη έκθεση από τον Νίκο Σότμπις της Νέας Υόρκης. Παρουσιάζει 20 έργα του Keith Haring. Τώρα ο Keith Haring, εντάξει, είναι ένας καλλιτέχνης ή τον αγαπάς με την πρώτη ματιά ή όχι. Έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή. Ήταν μόλις 31, νικημένος από το AIDS. Έγινε φίλος, ήταν μέλος μιας παρέας απίστευτης καλλιτεχνών, και πέθανε το 1990. Πλέον τα έργα του κοστίζουν $1,000,000. Και γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η έκθεση? Γιατί τα έργα αυτά, τα 20 έργα της έκθεσης, προέρχονται από τον παιδικό κολλητό φίλο του Keith Haring, τον Kermit Oswald. Ένας φίλος που έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, παρότι ο ένας ήταν διάσημος και ο άλλος ένας συνηθισμένος τύπος. Και αυτά τα έργα τέχνης δεν είναι απλά έργα τέχνης. Ανάμεσα τους βρίσκεται ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφησε ο Haring το 1986 για το φίλο του που περίμενε το πρώτο του παιδί, που τελικά έγινε κενονός αυτού του παιδιού. Θέλω να πω, βλέπεις ένα καλλιτέχνη μέσα από τη ματιά του παιδικού του φίλου που τον ήξερε από 5 ετών, που δεν χωρίστηκαν ποτέ, που ο Keith Haring δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, ακόμα και όταν έγινε ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους, και τότε του δάνειζε ρούχα για να πηγαίνει, να μπορεί να πηγαίνει στις εκθέσεις του. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς φυσικά και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 η ώρα όπως πάντα, Ed News Radio 105,8. Ήταν το Δήμαρχος Ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.

0: maxing this shit out.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μία διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μια παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι άνοιξε ένα ακόμη Pop 10. Παρασκευή βράδυ 8 Μαΐου εδώ στο Earth News Radio 105,8.

I know there's something's going on. Λίγα λεπτά μετά τις 10 ήταν η Φρίντα, η μία από τις δύο κυρίες των ABBA, όπου το 1982 και με παραγωγό το Phil Collins τότε θα κυκλοφορούσε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ήταν η Μαριάννα Ευστρατίου στα πρότυπα της, έτσι, της synth-pop και της disco μουσικής εκείνης της εποχής. Talk About Love στο Ernest Radio 105,8. Τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και του Βασίλη Δερτιλή από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Μαριάννα, εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού τότε, συμμετείχε και δύο φορές στη Eurovision, η πρώτη το 1989 και η δεύτερη το 1996. Ακούσαμε τη Μαριάννα και το Talk About Love. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα τραγούδι που το μάθαμε μέσα από το soundtrack της ταινίας 9,5 εβδομάδες, με την λατρεμένη Kim Basinger και τον Mickey Rourke. Let It Go εδώ στο News Radio 105,8.

sit together on the sofa with the music way down.

συμφωνήσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς, ακούγοντας το τραγούδι, σιγοψιθυρίζαμε και τους ελληνικούς στίχους. Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8. Art Company ακούσαμε και το τραγούδι για το οποίο θα το θυμόμαστε. Σουζάνα λοιπόν, από μια άλλη εποχή, και τους Ολλανδούς Art Company. Και επειδή, όπως μας αρέσει να λέμε, το ένα φέρνει το άλλο, θα πάμε στο συγκρότημα των Όπους. Θυμόμαστε ακόμα.

ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο από την προθέρμανση της Νάπολη το 1989, που έδειχνε τον Diego Maradona να κάνει κόλπα με την μπάλα στο ρυθμό του Life is Life.

Ανάμεσα στα πολλά, ξεχωρίσαμε τη διοργάνωση του πρώτου Aristotle Innovation Forum, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα Aristotle meets AI. Ο Αριστοτέλης συναντά τη τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Το φόρουμ αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γιορτή καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Οι δράσεις λοιπόν θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την τεχνητή νοημοσύνη και την αεροδιαστημική μέχρι την ιατρική, τη φιλοσοφία, την κλιματική αλλαγή και την τέχνη. Με αυτό μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop-ten.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στο Truth Social τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, συμφώνησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτος στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στόρμους, λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές για αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 άνοιξε με την ιστορία ενός τύπου ο οποίος επισκέπτεται το νησί της Τζαμάικας για διακοπές και έρχεται αντιμέτωπος με έτσι διάφορες προκλήσεις και παρεξηγήσεις. Στην ουσία το τραγούδι σατιρίζει τους τουρίστες που δεν τα καταφέρνουν να σωματωθούν και να ταιριάξουν σε διαφορετικές κουλτούρες. Ήταν το Dreadlock Holiday από το συγκρότημα των 10cc. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Αυτή ήταν, λέει, μαύρη σαν τη νύχτα και ο Λούι πιο λευκός και από το άσπρο. Ήταν τον Brother Louie από τους Stories και τη δεκαετία του 70. Ένα τραγούδι που περιγράφει την ιστορία του Louie που είναι λευκός και ερωτεύεται μια μαύρη κοπέλα. Όταν όμως την παρουσιάζει στο σπίτι του να την γνωρίσουν οι γονείς του, αντιμετωπίζει τις ρατσιστικές τους αντιδράσεις. Στη νυχτερινή βάρδια ο Πάνος. Καλησπέρα και από εμάς, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την παρέα. Brother Louie από τους Stories, το οποίο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει αρχικά από τους Hot Chocolate, τους οποίους θα ακούσουμε στο κλασικό και αγαπημένο You Sexy Thing. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Σήμερα αναχώρησαν για τη Βιέννη της Αυστρίας Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, προκειμένου να αναλάβουν για μία ακόμη χρονιά τον σχολιασμό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Οι δύο σχολιαστές, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες λίγο πριν την πτήση τους, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την ελληνική συμμετοχή και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον συμπαθέστατο Ακύλα. Να πούμε ότι οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν από 12 έως 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Ακύλας θεωρείται ένα από τα φαβορί, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις στις αποδόσεις των στοιχημάτων.

την καλησπέρα μας και στο Γιάννη. Εδώ μαζί μας στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Hercules Radio. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Crazy από τους Aerosmith.

Ήταν το Crazy, μια θρυλική μπαλάντα για τη δική μας γενιά. Θα θυμάστε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που έπαιζε σε heavy rotation στο MTV τότε, το 1994, που έδειχνε την Αλίσια Silverstone αλλά και την κόρη του τραγουδιστή του τον Aerosmith, τη Liv Tyler, να το σκάνε από το σχολείο ξεκινώντας ένα road trip. Και εδώ να ρίξουμε μια ματιά, μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Ερευνάτε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, εξηγήσει ζητεί αντιπολίτευση. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και μεταφορές. Donald Trump. Ο Donald Trump ανακοίνωσε τριήμερη κατάθεση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Με κάποιους από εσάς θα ανταμώσουμε αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ. Εμείς φεύγουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχέζεται καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει, όπως και η ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμέλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν. Και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούζ είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Τον έχουμε στα χέρια μας, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία, σχολίασε, υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής αλλά και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν θα μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

τι κάνουν και ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που είναι η συναυλία των Μετάλλικα, για όσους δεν ακούσατε προηγουμένως. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε μέσω αυτών να επικοινωνούμε. Κάθε μέρα σας λέμε το ίδιο. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, τι θα γίνει με τον πόλεμο και να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο. Φαίνεται τώρα ότι σε μια προσπάθεια ο καθένας να πει ότι εγώ νίκησα, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Από όλο αυτό προκαλεί παγκόσμιες αναταράξεις. Ναι. Τέλος πάντων, οι δύο πλευρές φαίνονται πρόθυμες να δείξουν κάθε μια ότι νίκησε, είτε μέσω της διπλωματίας είτε με επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν κριθεί απαραίτητο. Το θυμάστε, τα λέγαμε από χθες τα ξημερώματα. Δεν δίστασαν να μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να ανταλλάξουν κατέρωθεν πυρά στα στενά του Ορμούς. Μετά οι αμερικανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά τάνκερ. Η Τεχεράν είπε θα απαντήσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι το Ιράν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και καθυστερεί την απάντησή της, την απάντησή του το Ιράν στο μνημόνιο κατανόησης αυτών των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και λένε τόσες μέρες το εξετάζουμε και το εξετάζουμε. Βέβαια, όλο αυτό δοκιμάζει την υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών. Okay. Που εξαπολύουν απειλές. Και το Ιράν εξαπολύει απειλές. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση

είναι έτσι σε αναμονή να δούνε τώρα τι γίνεται, προς τα που θα γύρει η ζυγαριά. Προσπαθούν, λέει, οι δύο πλευρές να πετύχουν την καλύτερη δυνατή αφετηρία για να έχουν το πάνω χέρι και να δηλώσουν στα ακροατήριά τους ότι είναι νικητές. Θα μου πεις πώς θα γίνει. Υπάρχουν θέματα που, στα οποία δεν υπάρχει σύγκληση. Τα πυρηνικά της Τεχεράνης, τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης, να μην ξεχνάμε, παρακαλώ, ότι όλο αυτό και οι κυρώσεις και τα λοιπά στραγγαλίζουν την οικονομία την Ιρανική. Το Ιράν δεν είναι ο Χαμενεΐ, είναι και ο κόσμος, ο πολίτης, οι άνθρωποι. Το κείμενο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι λέει ότι θα ξεκινήσει μία περίοδος διαπραγματεύσεων που θα παγώσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Αμερικανοί μιλούν για 10 χρόνια και αυτό θα γίνει μαζί με την παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, διότι στο τραπέζι βρίσκεται και η απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη λέει όχι. Τώρα, για τα στενά του Ορμούζ. Η πρόταση είναι οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στην αυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών να αρθούν σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μήνα. Ο Μάρκο Ρουμπιό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε χθες ότι περιμένουμε μια απάντηση, λέει, από αυτούς. Ελπίζω να είναι μια σοβαρή προσφορά. Η ελπίδα είναι ότι είναι κάτι που θα μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Βγαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, και λέει: παραβιάσατε την εκεχηρία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε φορά, λέει, που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Θυμάστε που είπε ο Τραμπ εχθές ότι δεν είναι τίποτα, χτυπηματάκια αγάπης ήταν αυτά, στενά του Ορμούζ, και παίξανε, λέει, μαζί μας, αλλά εντάξει, είναι μικρότητες αυτά, μικροπρέπειες, δεν δίνουμε σημασία. Ισχύει και χειρία. Όπως και να έχει, καμία συμφωνία δεν θα λειτουργήσει και δεν έχει αξία αν δεν έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, διότι είναι βέβαιο ότι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την περίοδο οποιασδήποτε δέσμευσης για περιορισμό της πυρηνικής δραστηριότητας. Και επίσης δεν είναι σαφές ποιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Επίσης, άγνωστο είναι κατά πόσο η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τα σχέδια για τη χρέωση διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Διότι τα παίρνει τα λεφτά αυτά για να τα αποκαταστήσει τις ζημιές από τον πόλεμο. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί η αμερικανική πλευρά θέλει να πετύχει συμφωνία με το Ιράν τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια, έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάμεση εκλογές τον Νοέμβριο και ο Τραμπ δεν θέλει να πάει με πόλεμο σε εκλογές αυτές. Ούτε να ζήσει όλο αυτό, να πάει σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Και όλο αυτό, λέει, μπορεί να αφορά στην Κίνα. Ήταν να πάει το Μάρτιο στην Κίνα. Αναβλήθηκε. Είναι να πάει την άλλη εβδομάδα, 14 με 17. Δεν μπορούσε να αναβληθεί πάλι η επίσκεψη, διότι ενώ όσο γίνονται αυτά, Ορμούζ, εμπλουτισμένο ουράνιο κτλ, κτλ, το Πεκίνο συνομιλεί με το Ιράν και τη Ρωσία, που σημαίνει είναι παίχτης σοβαρός
στη σκακέρα. Λοιπόν, το μνημόνιο αυτό των 14 σημείων για τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει προθεσμία 30 ημερών και είναι χρόνος αρκετός για τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Τζιπίνγκ. Την ανακοίνωση μιας νέας εποχής στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη σύντομα υπάρχει και περίπτωση να γυρίσουμε ξανά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για να δούμε. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, εκεί η κυρία έχει, να είχαμε να λέγαμε. Τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αν εξαιρέσεις κάτι δεξαμενόπλια, κάτι, δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει πλήγματα. Εδώ έχει κάθε μέρα πολλούς νεκρούς. Χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, απαντάει η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, γίνεται χαμός. Λοιπόν, ανακοίνωσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες τρίτο γύρο συνομιλιών 14 και 15 Μαΐου ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου που θα λείπει ο Τραμπ, θα λείπει στην Κίνα. Έχουν συμφωνήσει, έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στα μέσα Απριλίου, η οποία παρατάθηκε και το Μάιο. Και θυμάστε που είχαν πάει στο Βάλι γραφείο οι πρεσβευτές και είχε βγει ο Τραμπ που είχε παραστεί και είπε ότι από τώρα και τα λοιπά και είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δεν υπάρχει. Στα χαρτιά υπάρχει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η ανακοίνωση για το νέο γύρο των συνομιλιών έγινε ενώ συνεχίζει το Ισραήλ τις αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί χθες μόνο. Μόνο χθες 5. Ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, τη Σιητική, τη Φιλοϊρανική στο Βόρειο Ισραήλ. Θα μου πεις, είχαν δώσει προειδοποίηση, ναι, είχε βγει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος μιλούσε στα αραβικά, παρακαλώ, και εξέδωσε προειδοποίηση εκένωση στους κατοίκους 6 χωριών στην επαρχία Τύρα. Και χθες η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μια μοβροντία ρουκετών προς το Βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί είπαν καταρρύψαμε ένα πύραυλο, οι υπόλοιποι πέσαν σε ανοιχτές περιοχές κτλ. Το ζήτημα είναι, η κεχηρία ξέρει η κεχηρία, η βία συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό όμως. Για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί με όλα αυτά είναι πολλές οι ειδήσεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, αλλά όταν έχουμε την ευκαιρία να το μάθουμε, καλό είναι. Επίσης, μια που λέμε για Ισραήλ, οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσαν στην έδρα του ΟΗΕ συνεδρίαση τύπου Άρια για να δοθεί ευκαιρία στα μέλη του Συμβουλίου να ακούσουν ισχυρές μαρτυρίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι που ζουν στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένες Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δυτική Όχθη, όχι Γάζα, Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα λοιπόν, διαστόματος του αναπληρωτή μόνιμου αντιπροσώπου, προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ επιδεινώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Προσέξτε τώρα το διπλωματικό του θέματος, η διπλωματική γλώσσα. Καταδικάζοντας την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία επίκων κατά Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων. Μπαίνουν αδιακρίτως, βομβαρδίζουν, εντάξει. Οι έπικοι, δεν υπάρχει, ξέρεις, να δούμε, να συζητήσεις, έρχεται ο άλλος, κατεχόμενοι είναι η Δυτική Όχθη, δεν το συζητώ, στα εδάφη σου και τα λοιπά. Δεν είναι, πάνε, τους χτυπάνε, τους σκοτώνουν, τους βγάζουν τα σπίτια, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αν θυμάστε καλά,
Γιατί θα μου πείτε, γιατί να το θυμάμαι, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Ναι, όταν έγινε η συμφωνία καταπάψης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα στη συμφωνία αυτή είχε συμπεριληφθεί η Δυτική Όχθη υπό την έννοια ότι θα υπάρξει και εκεί λύση. Αλλά ο επικισμός συνεχίζεται. Και με τον τρόπο που συνεχίζεται και με τη βία που συνεχίζεται. Ο κύριος Σταματέκος, που είναι ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι η βία πρέπει να σταματήσει και ζήτησε οι Ισραηλινές δεσμεύσεις για λογοδοσία να συνοδευθούν από συνεπείς έρευνες, παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων. Και τόνισε επίσης ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις, διότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας κατά αμάχων, υγειονομικών εργαζομένων και δημοσιογράφων. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Επίσης, η Αθήνα, και πολύ καλά έκανε, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τις επιβαλλόμενες περιοριστικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, την παράνομη επέκταση των επικισμών και τον εντυνόμενο αναγκαστικό εκτοπισμό. Όλα αυτά που εγώ σας τα λέω και εσείς τα ακούτε η ώρα 1:25 τα ξημερώματα του Σαββάτου, που όπου τώρα τι μας λέει, αυτά αφορούν σε ανθρώπους των οποίων η ζωή είναι αφόρητη. Εμείς γενικά οι άνθρωποι που ζούμε σε καλύτερες συνθήκες, το οτιδήποτε μας συμβαίνει, και κακώς μας συμβαίνει, δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνει, ζωή είναι αυτή, το βαθίζουμε τραγωδία. Για φανταστείτε λίγο. Η Ελλάδα λοιπόν απέρριψε μονομερείς ενέργειες, όπως το σχέδιο επέκτασης του επικισμού ε1, υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν τόσο τις προοπτικές λύσεις δύο κρατών όσο και τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Και επανέλαβε ότι ο σεβασμός και η διατήρηση του status quo των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ παραμένουν υψηλής σημασίας. Και ζήτησε επίσης στο ανθρωπιστικό και οικονομικό πεδίο η Ελλάδα την αποδέσμευση των παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων. Έχει καταρρεύσει οικονομικά η Παλαιστινιακή Αρχή. Μαχμούτ Αμπάς είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Και επανέλαβε τη στήριξή της προς την αρχή της Παλαιστίνης ως αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη. Ανέδειξε επίσης ο κύριος Σταματέκος την πίεση που υφίσταται ο τομέας της υγείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου νοσοκομείων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έχει συνεισφέρει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μάλιστα. Και είπε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η Δυτική Όχθη και η Γάζα αποτελούν μια ενιαία αδιαίρετη εδαφική ενότητα για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Από αυτά ο Νετανιάχου δεν δέχεται τίποτα. Τίποτα. Διότι υπάρχει το διαδίκτυο πλέον, θα πεις χρόνια τώρα, χρόνια τώρα. Υπάρχει λοιπόν, που δεν είναι ότι ξέρεις κάτι έγινε, πού να το ξέρεις, να το μάθω. Υπάρχει δυνατότητα να συμβεί κάτι και να το μάθεις, αν όχι την ίδια στιγμή, λίγη ώρα αργότερα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για όλα αυτά, και δεν είναι μόνο Παλαιστίνοι, είναι και φίλοι των Παλαιστινίων. Και επειδή ο καθένας έχει δικαίωμα να σχολιάζει, καλά, σε μια δημοκρατία αυτό είναι θεμητό και πολύ καλό, να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακούμε, διαβάζουμε, πληθυντικός ευγενίας, κάτι σχόλια από κάτω, που δείχνει εικόνες με μωρά εξαθλειωμένα, παιδάκια εξαθλειωμένα, με στις λάσπες, να ζητάνε ψωμί, να ζητάνε νεράκι, έτσι. Και κάτι σχόλια από άνθρωπα από κάτω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω, διότι δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω λεγόμενα ή γραφόμενα ανθρώπων οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Κακή λέξη, κακή λέξη. Ανόητη είναι καλύτερη. Ανόητη. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για ανθρωπιστικό δίκαιο,
για δικαίωμα στη ζωή, για αξιοπρέπεια. Ψηλά γράμματα, ε. Το βασικό είναι να έχουν νερό, να έχουν ψωμάκι, να μπορούν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, τέλος πάντων, να έχουν βασική ιατροφαρμακευτική, βασική, όχι σπουδαία πράγματα, όχι κάτι φάρμακα κτλ. Όχι, τα βασικά. Ε, να μην σκοτώνουν τους γιατρούς, να μην σκοτώνουν το υγειονομικό προσωπικό. Δεν βομβαρδίζουν πια. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Όταν αφήνεις ένα λαό να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα, είναι κάτι. Επίσης είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε.

Σας είπα για το Λίβανο προηγουμένως, 5-10 οι νεκροί. Μην ξεχνιόμαστε. Έγινε χθες ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης στη Βιθλέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου του 7 Οκτωβρίου του 23. Και ένας παράλληλος αγώνας πραγματοποιήθηκε και στη Γάζα. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. 5 χιλιόμετρα στο κέντρο της Γάζας ο Μαραθώνιος. Συμμετείχαν, λένε οι διοργανωτές, 13.000 άτομα, 2.523 στη Γάζα και 1.000 ξένοι από 75 χώρες. Είχε μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων, μαραθώνιο 21, αγώνας 10 χιλιόμετρων, οικογενειακός αγώνας 5 χιλιόμετρων. Και δείχνει εδώ, έχει εδώ τις φωτογραφίες. Επειδή λέγαμε για τη Δυτική Όχθη και για το πόσο για την Ελλάδα στον ΟΗΕ και τα λοιπά, οι δρομείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μια διαδρομή 42 χιλιόμετρων, το καταλαβαίνουμε, χωρίς να περάσουν από ένα σημείο ελέγχου ή μια στρατιωτική πύλη του Ισραήλ. Η διαδρομή, λέει, την Παραθωνία έκανε δύο φορές τον ίδιο κύκλο. Πώς θα περάσεις, για πείτε μου εσείς. Έτρεξαν ανηφορικά, λέει, οι δρομείς μέσα από τα στενά δρομάκια δύο παλαιστινιακών προσφυγικών καταβλισμών και κατηφόρησαν προς μια αγροτική κομμόπολη δίπλα στη Βιθλεέμ, όπου τα χωράφια χωρίζονται από τσιμεντένιο τείχος, σηματοπλέγματα και κάμερες. Και η διαδρομή έκανε στροφή και κατέληξε στην πλατεία της Φάτνης. Της Φάτνης στη Βιθλεέμ. Και οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο αγώνας αναδεικνύει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τα σημεία ελέγχου μπορούν να διακόψουν ακόμη και τις καθημερινές μετακινήσεις. Διότι καταλαμβάνεται όλο και περισσότερος χώρος από Ισραηλινούς οικισμούς και σημεία ελέγχου. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ο καθένας ανεβαίνει τον Γολγοθά του, παιδιά. Ο κάθε λαός. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν σας λέγαμε ότι είχε βγει ο Πούτιν και είπε γιατί θα γίνουν οι εορτασμοί στη Γότικη πλατεία και τα λοιπά για την 81η επέτειο από την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, είχε βγει μετά ο Ζελένης και ο Ουκρανός Πρόεδρος και πει εμείς θα κάνουμε δική μας εκεχηρία. Τέλος πάντων, ετέθυνσε η εκεχηρία χθες τα μεσάνυχτα. Βγήκαν οι Ρώσοι, είπαν ότι ξέρετε, είχαμε κάτι drones εδώ, κάτι ιστορίες. Αλλά τώρα τι είναι το διατάφτα? Αυτό είναι. Το διατάφτα, λοιπόν, παιδιά, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλίμονο ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και λένε ναι, έτσι είναι. Θα τεθεί σε ισχύ 9 με 11 από σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 11 του μηνός. Και μέσω Truth Social η ανάρτηση έλεγε, λέει, ότι περιλαμβάνει αυτή η εκεχηρία αναστολή όλων των πολεμικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Και μετά έγραψε ότι μέρα με την ημέρα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης. Είπαμε, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι και είπε ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες. Σήμερα είναι, να μην το ξεχάσουμε, ξανά πάλι να το πούμε, ότι σήμερα είναι η παρέλαση, είπε ο γράφος Ζελένσκι, ότι μάλλον είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η κόκκινη πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών εχμαλώτων, οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Και επίσης ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα με εντολή να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλαση στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 26. Και η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμφώνησε, βεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Τώρα,
Τι γίνεται? Έχει πάει ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντηθεί ενδεχομένως με τους, όχι ενδεχομένως, με αυτούς θα συναντηθεί, με τους διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά θα γίνουν στο Μαϊάμι, περιμένουμε. Το ότι έχει πάει, έχει πάει. Τώρα πότε θα γίνουν οι συνομιλίες και τα λοιπά, τι ξέρει ο, που γνωρίζει, αλλά υποθέτω ότι θα μας το πει σιγά σιγά. Για το μέρα με τη μέρα έρχεται πιο κοντά η, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Ποιος να ξέρει? Ποιος να ξέρει? Κάτι θα γνωρίζει παραπάνω. Αυτά τα λουλούδια είναι για μένα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία είναι. Είναι πολύ χαριτωμένα. Με ειρήνη και αγάπη. Πού να την βρούμε? Την αγάπη κάτι γίνεται. Την ειρήνη δεν ξέρω. Την ειρήνη δεν ξέρω. Να σε καλά, Μαριώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θέλω να το πω πραγματικά. Παιδιά, σας έχω μετά θέματα, πάρα πολύ ωραία θεματάκια, για να ξέρουμε με τι άνθρωποι είμαστε. Κάποιος μας ρωτάει, παιδί μου, στον δρόμο, ξέρεις ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο? Να μην το πεις. Να μην το πεις, ποιοι είναι? Καλά, 2-3 τους θα τους ξέρουμε, υποθέτω, τα ονόματά τους. Αλλά είναι και άλλοι, 10 τον αριθμό. Λίστα Forbes. Βεβαίως, για το Μάιο τώρα, το 26. Νέο ρεκόρ πλούτου, λέει. Άκου τώρα. Αλλαγές στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων. Και επίσης, πλήρης αμερικανική κυριαρχία. Όχι, να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Να τα λέμε αυτά. Έχω και άλλα ζητήματα. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας κρατήσω έτσι σε αγωνία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος έχει χρήμα. Έχει, έχει. Ο κόσμος. Κάποιοι, τέλος πάντων. Κάποιοι. Α, τι είναι αυτό? Περίμενε, καινούριο. Περιμένετε, περιμένετε. Ανώτατος, λέει, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, εκτίμησε ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Χειρότα. Επί χρόνια, λέει, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των στενών του ορμού. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Βέβαια, το να έχουμε στα χέρια μας, λέει, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μια και μόνη απόφαση, σου λέει, εμείς αποφασίζουμε. Ο άλλος λέει, εγώ αποφασίζω, βρείτε άκρη. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Και επίσης, αναφέρθηκε, δεν λέγανε χθες, δεν τα λέγαμε, ότι βγήκε ο Πεζεσιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, και είπε ότι ό,τι συμβαίνει, ό,τι ακούγεται, ό,τι λέγεται, το έχει εγκρίνει ο Χαμενεΐ, άρα ζει ακόμα. Ο ιός, ο Μουντάμπα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, λοιπόν, ο σύμβουλός του στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των στενών με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά, πάντα υπάρχει το όλα, ή αν χρειαστεί βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Και επειδή δεν βγήκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λέει ότι μας χτυπάει το Ιράν, είχε βγει τότε το Ιράν και λέει όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Βγήκε τώρα ο σύμβουλος του Χαμενεΐ και λέει ότι τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο. Διότι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Πρώτα γίνονται κάποια πράγματα και μετά σου λέει εγώ όχι. Αλλά αφού πήρε την, πώς να το πω, την έγκριση του Χαμενεΐ, είπε ο σύμβουλός του ότι ναι, θα τιμωρηθούν κι άλλο. Υποτίθεται ότι αν υπάρξει συμφωνία θα σταματήσουν όλα αυτά, θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις χώρες του κόλπου. Ναι, γιατί από χθες λέγανε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει ενεργοποιηθεί αντιεροπορική άμυνα για πυράβλους κεντρών. Το θα τιμωρηθούν κι άλλο τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε συνέχεια των επιχειρήσεων? Ποιος να ξέρει? Ποιος να ξέρει? Και επειδή λέμε για τα στενά του Ορμούς και τα πλοία και τα λοιπά, λέει το CNN ότι τα συμβατικά πλοία του ναυτικού του Ιράν μπορεί να έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν είπε ο Τραμπ, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και αυτά. Οι αναλυτές, λοιπόν, λένε ότι η πραγματική ναυτική δύναμη δεν βρίσκεται εκεί. Η πραγματική δύναμη είναι τα πολλά επίπεδα φθηνών και μη συμβατικών συστημάτων πολέμου που χρησιμοποιεί ντρόουν, νάρκες και τα μικρά επιθετικά σκάφη. Διότι αυτά τα
πώς τα λένε παιδιά, στόλος κουνουπιών, κουνουπιών. Αυτά λέει είναι πιο δύσκολα να εντοπιστούν από τα παραδοσιακά ναυτικά μέσα. Βέβαια. Όπως τέλος πάντων, ναι, τα καράβια τα μεγάλα, όπως είδαμε τώρα, θα μου πεις ήταν, είχε όπλα επάνω το δεξαμενό όπλιο, όχι, αλλά δεν είχαν πει Αμερικανοί που σπονάει, δεν θα βομβαρδίζεται. Λοιπόν. Ουσιαστικά λέει πρόκειται με αυτό το στόλο του κουνουπιών για έναν αταρτοπόλεμο στο νερό. Διότι η γεωγραφία ευνοεί το Ιράν. Δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή. Μια διαδρομή υπάρχει για τα πλοία που πρέπει να περάσουν από το στενό σημείο διέλευσης του Ορμούζ. Και αυτά τα χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Έτσι. Δεκαετίες πριν λέει η χρήση τους χρονολογείται. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Αμερικανικός στρατός απέδειξε ότι μπορούσε να αποδεκατήσει το παραδοσιακό ναυτικό του Ιράν. Να φανταστείτε από τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Περσικό το 88 Ιράν-Ιράκ. Βέβαια. Οπότε τώρα με τα κουνούπια, το στόλο των κουνούπιων, κάνουν αυτή την ιστορία χαμηλού προφίλ, εγκύτητα, στενής αλλογραμμή, συστήματα ραντάρ, τα συστήματα ραντάρ δεν καταφέρνουν να τα πιάσουν. Κατά τα άλλα περιμένουμε αγωνίως την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 14 σημείων των Μέρων Πολιτειών για να δούμε τι θα γίνει, διότι σταθερά το πετρέλαιο έχει ανωδική τάση. Δεν έχει φτάσει την περασμένη εβδομάδα 120, έτσι το βαρέλι, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν ξέρω που θα φτάσει. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εσείς που είστε εδώ τώρα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τριήμερη κατάπευση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει πάυση κάθε ενόπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει εγχειρία για την επέτειο της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Σε πόλεμο τακτικής έχουν επιδοθεί πλέον οι ΗΠΑ και Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες Ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο Ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα Αμερικανική παρέμβαση σε Ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου με την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό Απριλίου με προπονητή την κυβέρνηση. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε στο μεταξύ το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη αναβάθμιση που μας είχε κάνει εντός επενδυτικής βαθμίδας τον Νοέμβριο. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης, προανήγγειλε επίσης συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι η σύνταξη χειρίας. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιζελ Φάραντζ, που ενισχύει τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για την μεταφορά σκόνης από την Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων άνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα 10 και 10 πρώτα λεπτά, ναι τώρα, μία και 10. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα το ωραίο, το καταπληκτικό που θα έχει μία σκόνη άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, επειδή η σκόνη δεν είναι απλό όπου σκόνη έχει την πάθαμε, δεν έτσι, παρακαλώ να προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε προβλήματα με το αναπνευστικό μας και με όλα τα σχετικά, διότι καλοκαίρι τα πρώτα τριαντάρια λέει φτάνουν την άλλη εβδομάδα, ναι, κατά άλλη εβδομάδα φανταστείς, ξέρω εγώ, Πέμπτη, Παρασκευή από Δευτέρα, και θα έχουμε και αυτό το οποίο δεν θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε, μας έρχεται από την Αφρική, πως θα το διώξεις, μπορείς, όχι, αποφασίζει η φύση. Εν διάφυ περιπτώσει, σήμερα που είναι Σάββατο θα έχουμε κάποιες λίγες βροχές ή μπόρες στα βόρεια, αλλά από αύριο θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες θερμοκρασίες άνω το 30 στην Κρήτη και στα Ηπειρωτικά. Ναι. Θα φτάσουν τώρα. Υπάρχει και το άλλο με τους μετεωρολόγους. Είναι ποιος θα πει την πιο υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο το ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στην Τρίτη στους 34. Ναι, λέει κάποιο ένας μετεωρολόγος μια θερμοκρασία, κάποιος άλλος να μην πει κάτι άλλο. Βέβαια, σου λέει κάτσε να πω από 2 βαθμούς παραπάνω. Εν τη αυτή περιπτώσει, καλοκαίρι θα είναι έτσι. Σήμερα μέχρι 27 στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή μέχρι 29 κατά τόπου στα Ηπειρωτικά, Δευτέρα θα έχουμε τους 30, μικρή άνοδο λέει, στα νότια, κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη 28 με 30. Τώρα σε περιοχές που κάνει ζέστη όμως, αν δούμε και 31, να μην πούμε και εμείς μια δική μας θερμοκρασία. Εδώ ο μετεωρολόγος λέει ο καθένας τη δική του. Λέμε και εμείς τη δική μας που δεν είμαστε και μετεωρολόγοι. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να λάβουμε τα μέτρα μας. Και θα ακούω, το ακούω τώρα κάποιους που λένε, μα είναι, γιατί να μην είναι ρε παιδί μου το Σαββατοκύριακο 30 και μετά να πέσει η θερμοκρασία. Θα βρούμε λύση. Καλή θέληση να υπάρχει. Κάποια στιγμή σχολάμε από τη δουλειά, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα σχολάσουμε, πάρουμε τα μπανιερά μας, να πάμε στις σκοτεινές παραλίες, να έχουμε εκείνα τα ρεπορτάζ που να λένε ότι ακόμα είναι κρύα η θάλασσα, αλλά εγώ ήρθα γι' αυτό και τι να κάνουμε και ο τρόπος είναι αυτός να δροσιστούμε και τα σχετικά. Τα γνωστά που συμβαίνουν πάντα. Να θυμίσω μόνο ότι κάποτε οι 33 βαθμοί ήταν μίνι κάψωνας. Κάποτε. Τώρα με την κλιματική αλλαγή μίνι κάψωνας είναι η 38. Και μετά 50 είναι καύσωνας κανονικός και μετά συνεχίζουμε την ανωδική πορεία. Υποθέτω ότι θα είναι, όχι υποθέτω, διάβασα όλες τις αναλύσεις που λένε, γιατί έχω και τα θέματα μου εγώ, αντιλαμβάνεστε, που λένε ότι θα είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια αυτό που θα περάσουμε. Θα, πώς το λέμε, θα επιβεβαιωθεί. Ποιος να ξέρει, το πάμε μέρα-μέρα. Επίσης, λέει το σύστημα Κοπέρνικους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, τον οποίο υλοποιεί την υπηρεσία Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή, ότι η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, τουλάχιστον 95% λέει, βίωσε το 25 πέρυσι ετήσιες θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου, με κύματα καύσωνα να επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της Ηπείρου από τη Μεσόγειο στην Αρκτική. Και η ραγδαία αύξηση λέει της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια. Και στην Ανατολή, η Ανατολική λέει και Νότια Ισπανία κατέγραψαν έως και 50 μέρες περισσότερες από το μέσο όρο με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών. Και ένα ρεκόρ, για πέρσι μιλάμε, ένα ρεκόρ καύσωνα διάρκειας 3 εβδομάδων έπληξε την υποαρκτική Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Με τις θερμοκρασίες κοντά και εντός του αρκτικού κύκλου, ξαναλέω, να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, και μάλιστα στη περιοχή Φρόστα της Νορβηγίας θερμοκρασία έφτασε τους 35. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πέρσι ακραία ζέστη έπληξε και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα
Η έκθεση εκτιμά ότι το 85% του πληθυσμού επηρεάστηκε από ακραίες θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη καταγραφή 44. Για να είμαστε απολύτως σωστοί. Υποσκιάν σε χωματάκι είναι μέτρηση. Δεν είναι στον ήλιο, στο τσιμέντο. Έτσι, γιατί έχουμε δει και κάτι 90. Λέω. Μπορεί φέτος να μην τα δούμε, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, όπως διαπιστώνεστε στην έκθεση, τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Και είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Βεβαίως. Βεβαίως. Οι θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο και οι βροχοπτώσεις κάτω από το μέσο όρο. Φέτος έβρεξε το χειμώνα, αλλά γενικά μιλάμε. Οδήγησαν σε σημαντική απώλεια χιονιού και πάγου. Το Μάρτιο του 25 η χιονισμένη έκταση στην Ευρώπη ήταν περίπου 1,32 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από το μέσο όρο. Τι είναι αυτά τα χιλιόμετρα, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα? Είναι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία μαζί. Αυτό, λέει, σηματοδότησε την τρίτη χαμηλότερη έκταση χιονιού από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1983. Επίσης, οι παγετώνες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές είχαν απώλεια μάζας, με την Ισλανδία να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια παγετώνων που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Γροιλανδία επίσης έχασε 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Αυτή η απώλεια πάγου, δεν μας νοιάζει τώρα αλλιώς ο πάγος, ναι, συμβάλλει στην άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας, με κάθε εκατοστό αύξησης να εκθέτει επιπλέον 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες πλημμύρες. Η έκθεση καταδεικνύει μια συνεχιζόμενη τάση ταχείας θέρμανσης των πιο ψυχρών περιοχών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής και των Άλπαιων, όπου το χιόνι και ο πάγος παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, αντανακλώντας το ηλιακό φως πίσω στο διάστημα. Έχω να σας πω και το διάστημα, θα σας πω μετά. Η ετήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας για την περιοχή της Ευρώπης ήταν υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Και αυτή η μακροπρόθεσμη τάση επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, τα είδη και το φυσικό περιβάλλον. Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα ήταν ευρέως διαδεδομένα το 2025, επηρεάζοντας το 86% της ωκεάνιας περιοχής της Ευρώπης. Η Μεσόγειος έχει βιώσει τουλάχιστον μία μέρα με ισχυρές συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα τα τελευταία 3 χρόνια. Και το 2025 η μέση ετήσια θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν η δεύτερη υψηλότερη που είχε παρατηρηθεί ποτέ. Αυτά όλα τι επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα. Αναφέρονται ως παράδειγμα τα λιβάδια της Ποσειδονίας στη Μεσόγειο που είναι σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία 50 χρόνια, λέει, η έκτασή τους έχει μειωθεί κατά 34%, αλλά με βάση τα σενάρια των υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται ότι η μείωσή τους μπορεί να φτάσει και ακόμα και το 75% μέχρι το 2050, 26 έχουμε. Και επίσης η καμένη έκταση από πυρκαγιές έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ. Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 1 εκατομμύριο εκτάρια, όπως και εκπομπές αερίων από τις πυρκαγιές. Ιδιαίτερα έντονη περίοδο πυρκαγιών βίωσε η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και φέρνω σαν παράδειγμα εμάς, την Ελλάδα, που είδε ένα από τα πιο σοβαρά ξεσπάσματα πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον 50 πυρκαγιές να έχουν αναφερθεί σε ένα 24ωρο. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες επηρέασαν ξεσπάσματα πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον 50 πυρκαγιές να έχουν αναφερθεί σε ένα 24ωρο. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες επηρέασαν.

Δεν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σκοπός είναι να πάρουμε, πώς λένε, τις αδειές μας, να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Τώρα άμα καταστρέφει το πλανήτη, τι μας νοιάζει. Μετά από δύο γενιές, τρεις, θα ζούμε, όχι. Δεν θα έπρεπε να προλαμβάνουμε από το να τρέχουμε να θεραπεύουμε. Θα έπρεπε, αλλά τώρα σιγά το πράγμα. Έχουμε άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμεθα. Σας είπα για τους πλουσιότερους ανθρώπους. Δεν σας το είπα, θα τους αναφέρουμε. Να μην σε φορεία είσαι. Όχι ρε παιδί μου, αλλά αφού το έχει βγάλει η λίστα Forbes, να μην ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, δεν θα σας το πω από την αρχή, διότι δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε για ψυχουλάκια. Ναι. Είναι τα 10, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι. Ο πιο, πώς να το πω τώρα, αυτός με τα λιγότερα χρήματα από τους πλουσίους έχει περιουσία 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Είναι, ναι, okay. 147. Ο ένατος έχει 150. Αυτά είναι αδέρφια αυτοί οι δύο που έχουν 147 και 150. Το 8ος είναι, το πάμε από το τέλος προς την αρχή, 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Τίποτα. Τίποτα. Πόρκα μιζέρια. Ο 7ος 177. Η περιουσία του λέει αυξήθηκε κατά 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Με άνοδο 27% στις μετοχές της Dell Technologies και θετικές επιδόσεις στο τεχνολογικό κλάδο. Ο 6ος, πολύ πάνω, 205 δισεκατομμύρια, ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ρε παιδιά, λεφτά. Εμπλέκεται αυτός ο άνθρωπος και σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Και μετά θα σας πω, μάλλον τώρα θα σας πω, τους 5 πρώτους. Ο 5ος είναι ο Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελευταίο μήνα πρόσθεσε στη περιουσία του 14 δισεκατομμύρια. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ναι. Μετά είναι ο Jeff Bezos, που είχε πάει στο Met Gala και λέγανε όλοι τι είναι αυτό το πράγμα, που ποια τέχνη και ποια μόδα και τα λοιπά, πήγαν οι πλούσιοι που ήταν kids, τα λέμε εμείς, τα δημόσια, τα διεθνή μέσα τα λένε. Εμείς στη δουλειά, εμείς πήγαμε, πού να ξέρουμε. Λοιπόν, ο Jeff Bezos είπαμε 272 εκατομμύρια, διότι ανέβηκε η μετοχή της τάδε εταιρείας και αυξήθηκε, που ανήβηκαν οι μετοχές του, η μετοχή, κατά 49 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι, αδερφέ. Επίσης, ο συνιδρυτής της Google, 289 δισεκατομμύρια. Ο άλλος συνιδρυτής της Google, 313. Γιατί αυτός 313 και ο άλλος 289, δεν καταλαβαίνω. Ο δεύτερος, ο Larry Page, με τα 313 δισεκατομμύρια, σημείωσε, λέει, τη μεγαλύτερη άνοδο του μήνα. Για μήνα μιλάμε τώρα, έτσι, αυτό που λέει αύξηση, αυτά, 76 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι να πεις. Αυτός είναι δεύτερος με τα 213. Και μετά μακράν όμως, δηλαδή, εντάξει, Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένει, λέει, στην κορυφή, παρά τη μείωση της περιουσίας του κατά 35 δισεκατομμύρια λόγω αναθεώρησης της αποτίμησης της SpaceX. Καταλαβαίνετε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, καλοφάγοντα να είναι, τρώγονται αυτά τα λεφτά, όχι. 17 γενιές πρέπει να περάσουν. Βέβαια, εξαρτάται και σε τι χέρια πέφτουν. Αλλά νομίζω δεν θα τα αφήσουν έτσι να τα σκορπίσουν από εδώ και από εκεί οι, πώς τους λένε, οι απόγονοι. Η λίστα, λέει, αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα στη δημιουργία πλούτου. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Μα τώρα. Και το όριο εισόδου στο top 10 ανέβηκε στα 147 δισεκατομμύρια. Ξέρω, μπορεί να έχει 146. Δεν μπαίνει, κυρία, στη λίστα Forbes. Δηλαδή, εντάξει. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Και τώρα εγώ θα πω αυτό που σκέφτομαι και συγγνώμη που θα το πω, αλλά. Δεν ζητώ συγγνώμη. Το σκέφτομαι και θα το πω. Παιδιά, από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια μιλάμε για πολύ χρήμα. Okay, ήσουν έξυπνος, έκανες επενδύσεις, φρόντισες και λειτουργήσε το σύστημα πολύ καλά και έγινες ζαμπλούτου. Μπράβο σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είπαν να δώσουν τα λεφτά τους, όχι. Αλλά κάτι να βοηθούσαν, έτσι, όχι. Ναι. Έχουν βγει, κάνουν καθοδηγίες, κάνουν και ότι έχουν φιλανθρωπικό έργο, έχουν, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά βλέπεις αυτά, ακούς και τα λοιπά, μαθαίνεις, θα βλέπεις και την πραγματικότητα πως είναι.
ένα κάτι, μια βοήθεια, κάτι της. Σε ανθρώπους που πεινάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα που θα γίνει η Γάζα, θα γίνει, πώς το λέμε, η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, κάτι θα κάνουν νομίζω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το τραγούδι, αυτό που θα ακούσω τώρα, από την αγαπημένη μου ταινία με τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον θαυμάσιο Patrick Swayze που έπαιζε, ναι, και την Jennifer Grey, το Dirty Dancing, το έχετε δει? Θα μου πεις παλιά, δεν είναι παλιά, θα τα λέμε vintage, αλλά έχει τραγούδια συγκλονιστικά. Για πάμε, παρακαλώ.

Επειδή είσαι άνθρωπος των social media και έχεις λογαριασμούς και τα λοιπά και μπράβο, καλά κάνεις. Εγώ στο έστειλα το βιντεάκι, το οποίο δεν είναι βιντεάκι φτιαγμένο, είναι βιντεάκι που δείχνει πάνω πλούς στρατιώτες, δεν θα πω περιοχή, μαντέψτε μόνοι σας, πάνω πλούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν παιδάκια 5 χρονών, 6 χρονών, 10 χρονών, επειδή βγήκαν να μαζέψουν χόρτα να φάνε, να την πεινάνε. Και τα συλλάβανε λοιπόν αυτά τα παιδιά, οι πάνω πλοί στρατιώτες. Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγούμεθα, δεν έχω καμία πρόθεση να δικαιολογήσω οποιονδήποτε, καμία όμως. Όταν έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει τις αγριότητες που πράττουν οι διάφορες οργανώσεις, διάφορα κινήματα, διάφορες στρατοί, αυτό που λες εν δυνάμει, εσύ που το ξέρεις, εν δυνάμει λοιπόν, δεν θα το σχολιάσω γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν θέλω να το πω σε ευρύ κύκλο. Να βάλει ο καθένας στο μυαλό του να σκεφτεί. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχει στείλει, ναι. Γεια σου Πολίνα. Είναι παιδιά μία εικόνα, δεν υπάρχει, στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά, είναι του εξωτερικού, αλλά εντάξει. Είναι λοιπόν ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο. Το λες και πώς το λένε ρε παιδί μου, cottage, όχι που τρώμε κοτετερί, όχι, cottage, που είναι εξοχικό θα το πω, ναι. Το οποίο αυτό είναι εικόνα Οκτωβρίου, με τις εκείνες, το Halloween, μπράβο, ναι, με τις κολοκύθες και τα λοιπά που αυτό, και βροχή έξω. Είσαι mentally, είσαι εκεί, δεν είσαι η μόνη, είμαστε πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, θα περάσουμε ακόμα, έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτι περίπου 9, έχουμε ακόμα μέχρι τον Οκτώβρη καιρό πολύ, αλλά είπαμε να, καλά να είμαστε, να ζούμε το τώρα και κάποια στιγμή θα έρθει και η εποχή μας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μοναζικά δικά μας. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να μεταφερθούν εκεί που τους αρέσει, γιατί δεν έχουν ζήτημα, δεν κοιτάνε το λογαριασμό και λένε έχω 13 ευρώ μέσα, κατάλαβες, ναι, αλλά τι να κάνω, υπομονή. Προσέξτε με, είναι βασικό για να μαθαίνετε. Α, έχω και εδώ και το Θοδωρή. Γεια σου Θοδωρή. Βουνό και πάλι βουνό σε όσο ονειρεύω το σπίτι, πρώτα στη θάλασσα. Γιατί καλά, η θάλασσα τι έχει? Εγώ τι θέλω, τι θέλω τη θάλασσα, τι θέλω? Θέλω μια θάλασσα η οποία με τους δικούς μου όρους, με ηρεμία, όχι αυτό που είναι με υπερτουρισμό, να μην βρίσκεις να περπατήσεις. Ένα σπίτι δεν με ενδιαφέρει, να είναι ένα τίποτα, ένα καλύβι, δεν με απασχολεί. Αλλά να βγαίνεις αδερφέ και να βλέπεις τον ωκεανό, να βλέπεις το πέλαγο. Αυτό. Ρίτσος, τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα λέει στη ζωή μου, όχι τα μεγάλα σπίτια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά γίνονται εδώ στη γη. Αλλού γίνονται άλλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40 για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ναι. Σε ανάρτησή του λοιπόν αναφέρει ότι τήρησε την υπόσχεσή του για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων σε αντίθεση με τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και τα λοιπά, και εύχεται καλή απόλαυση στους πολίτες που θα εντρυφήσουν σε αυτά τα αρχεία. Σε μια προσπάθεια λέει για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα επτάμενα αντικείμενα. Ενώ λέει, γιατί άμα δεν ευλογήσουμε για τα γένια μας, ενώ οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα,
Με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο συμβαίνει. Στα αγγλικά, what the hell. Πάντε τώρα εσείς, εντάξει. Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση. Καλή βραδιά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση. Λέει στην ανάρτηση. Προσέξτε με τώρα. Μαρτυρίες για ανεξήγητα φαινόμενα στη διάρκεια των αποστολών Απόλλων στη Σελήνη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα πολύ αναμενόμενα αρχεία για τα UFO που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Το Υπουργείο Πολέμου, εμείς επιμένουμε το λέμε Υπουργείο Άμυνας, το έχει μετανομάσει, το έχει πει Υπουργείο Πολέμου, εμείς λέμε Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει, είμαστε φιλελληνιστές. Το Υπουργείο Πολέμου λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε εκατοντάδες σελίδες εγγράφων, φωτογραφιών και ηχογραφήσεων που φέρονται να παρέχουν στοιχεία για εξωγήινες θεάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40. Μάλιστα, στα αρχεία υπάρχει και αναφορά για θέαση UFO και στην Ελλάδα. Σε άλλο βίντεο από τον ιστότοπο καταγράφεται ένα UAP σε σχήμα διαμαντιού να κινείται με περίπου 434 κόμβους στη χώρα μας. Δεν αναφέρει τοποθεσία όμως. Η κεντρική διοίκηση λέει των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε αναφορά για ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, αυτό είναι το UAP, στο γραφείο επίλυσης ανωμαλιών όλων των τομέων. Υπάρχει και τέτοιο γραφείο. Η οποία περιλαμβάνει 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα βιντεοληπτικού υλικού που κατεγράφει μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 24. Τώρα, 2 χρόνια. Σε αυτό λοιπόν που έχει περιγραφεί ως η πρώτη παρτίδα των αρχείων που αναμένεται να προέλθει από το Πεντάγωνο φέτος, περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των Αποστολών Απόλλων 12 και Απόλλων 17 στη Σελήνη. Σε αυτά, αστροναύτες περιέγραψαν ότι είδαν ανεξήγητα φώτα, σωματίδια και λάμψεις στη διάρκεια πτήσεων προς τη Σελήνη και μάλιστα στη διάρκεια του Απόλλων 12. Οι αστροναύτες ανέφεραν ότι παρατήρησαν παράξενα φωτισμένα αντικείμενα έξω από το διαστημόπλιο, ενώ βρίσκονταν σε τροχιά κοντά στη Σελήνη. Και ο πιλότος, Alan Bean, λέγεται ο πιλότος, περιέγραψε ότι είδε σωματίδια και λάμψεις φωτός να πλέουν στο διάστημα. Ναι. Τα αρχεία από το Απόλλων 17 περιέχουν ακόμη πιο εκτενείς αναφορές για ασυνήθιστες θεάσεις. Οι αστροναύτες περιέγραψαν πολύ φωτεινά σωματίδια ή θράβσματα να παρασύρονται και να περιστρέφονται κοντά στο διαστημόπλιο λίγο μετά την εκτόξευση, με τον πιλότο να συγκρίνει τη σκηνή με την 4η Ιουλίου, όπως λέει το Newsweek. Το πλήρωμα υπέθεσε ότι τα αντικείμενα μπορεί να ήταν πάγος ή θράψματα χώματος που είχαν απομακρυνθεί από μέρη του πυράβλου Σατούρν V, αν και παραδέχτηκαν ότι η εξήγηση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια τρελή εικασία. Στην πορεία της αποστολής, ο διοικητής Γιουτζίν Σέρναν περιέγραψε ότι είδε έντονα φώτα να αναβοσβήνουν, ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στο διάστημα, λέγοντας ότι μία έκρηξη ήταν τόσο φωτεινή όσο ένα φως προβολέα τρένου που έλαμπε ανάμεσα στα μάτια του. Στη δέσμη εγγράφων περιλαμβάνεται επίσης μία έκθεση του FBI του 1957, που περιγράφει λεπτομερώς μια συνέντευξη με τον Βλαντισλάου Κρασούσκι, ο οποίος αφηγήθηκε ότι είδε ένα μεγάλο κυκλικό κατακόρυφα ανερχόμενο όχημα το 44 κοντά σε μια γερμανική στρατιωτική βάση. Αυτό το όχημα που παρατηρήθηκε από περίπου 150 μέτρα περιγράφηκε ως κυκλικό σε σχήμα διαμέτρου 69-91 μέτρα και ύψους περίπου 4,5 μέτρα. Έχει λεπτομέρεια. Αποτελούμενο από σκούρα γκρία κίνητα άνω και κάτω τμήματα ύψους 1,5-1,80. Το μεσαίο τμήμα φαινόταν να είναι ένα ταχαίως κινούμενο εξάρτημα, επεκτείνοντας την περιφέρεια του οχήματος όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα άλλο έγγραφο αναφέρει ότι το Μάρτιο του 23 ένα άτομο δήλωσε ότι είδε ένα μεγάλο μπλε τριγωνικό αντικείμενο χωρίς χαρακτηριστικά
με μια συμπαγή μορφή που εξέπεμπε ισχυρό λευκομπλε φως από πολλά σημεία κατά μήκος της περιμέτρου του. Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή της ζώνης όρας του Ειρηνικού, περιγράφηκε ως αιωρούμενο ακίνητο πάνω ή κοντά σε μια κατάσταση εθνικής ασφαλείας για περίπου 3 λεπτά. Το Νοέμβριο του 23 αναφέρθηκε ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο στη Συρία στη διάρκεια επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αναφορές λένε ότι αυτό το αντικείμενο είχε σχήμα μπάλας που αναπηδούσε και παρατηρήθηκε από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας για περίπου 7 λεπτά πριν βγει εκτός εμβέλειας. Αυτό το αντικείμενο δεν θεωρήθηκε απειλή για το αεροσκάφος και δεν είχε καμία επίδραση στα μέρη του πληρώματος. Επίσης, ένα βίντεο από τον Ιούνιο του 24 δείχνει ένα, περίμενα το πω σωστά, ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, ναι, που αποτελείται από ένα αντικείμενο με ένα κάθετο στήλο ή ράβδο προσαρτημένο στο κάτω μέρος του αντικειμένου, λέει η Βόρεια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μου τώρα εσείς. Και επίσης, δεν είναι κάποιος το είπε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Έχει και τα βίντεο. Βεβαίως. Θα μου πεις εδώ, άλλοι βγαίνουν και λένε, έλα τώρα το Απόλλο που απογειώθηκε, που, πώς το λένε, έκανε τον γύρο της Σελήνης και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι, λέει, για να μας, πώς το είπε, πώς το είπε ο κύριος που ανέβασε το βίντεο, για να μας προσανατολίζουν, για να μας αποκοιμίζουν. Διότι ως γνωστόν, στο σύμπαν όλο είμαστε μόνο εμείς, κανείς άλλος δεν υπάρχει, κάτι άλλο. Και επίσης εγώ λυπάμαι τους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο ό,τι βλέπουν, γιατί τότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία να σκεφτούμε που πιστεύουμε ενώ δεν έχουμε δει ποτέ. Θα μου πεις, δεν έχουμε ενδείξεις, και αυτό τα βιντεάκια που είναι ενδείξεις είναι. Δεν είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Και αυτά που τα αρχεία που έχουν τέλος πάντων δημοσιοποιηθεί, καταγεγραμμένα γεγονότα έχουν. Γιατί τώρα το πιστεύουμε για το άλλο όχι. Λέω, πού να ξέρω κι εγώ. Τραγούδια βάζουμε εμείς εδώ. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

Σε αυτό που λέει ο φίλος μου Μανώλης δεν έχει άδικο. Αν μέναμε, λέει, μόνο σε αυτά που ξέρουμε και βλέπουμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ μπροστά. Σοφόν. Κάποιοι αρέσκονται σε αυτό. Σου λέει η πραγματικότητα ποια είναι. Τι, όχι, ας το αλλιώς το πάμε. Τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Οπότε και αυτό θεμητό είναι. Δεν μπορείς να πεις τον άλλον πώς θα σκέφτεται. Ας σκεφτεί όπως νομίζει. Εκείνος θα μείνει πίσω. Αλλά είναι λίγο περίεργο να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μοναδικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, τέλειοι, στο σύμπαν. Πού δεν το ξέρουμε το σύμπαν, ε? Ψάχνουμε. Ξέρεις πότε φαίνεται η μικρότητα των ανθρώπων? Όταν είσαι σε... πώς θα το πω, ρε παιδί μου τώρα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έτσι το σκέφτομαι. Όταν είσαι, έχετε παρατηρήσει, πας μια εκδρομή και περνάς, παιδί μου, περνάς παιδιάδες, περνάς βουνά. Σταμάτα λίγο το αυτοκίνητο, κάνε στην άκρη όμορφα, με τα αλάρμ, έτσι μην έχουμε. Και κατέβα να δεις το βουνό, τα βουνά γύρω, να δεις πόσο μικροί είμαστε. Εγώ δεν θα πω σε διαδικασία, ένα νοσοκομεία και αυτά, όχι, δεν θα πω σε τέτοια. Σε μία άλλη. Μας αρέσει η θάλασσα και τα λοιπά και ιστορίες. Ναι. Στάσου λίγο στην άκρη της θάλασσας ή της παραλίας, της αμμουδιάς, τι έχει ο καθένας που έχει πάει. Και κοίτα λίγο τον ορίζοντα, πόσο μικροί είμαστε. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν πειράζει. Όταν, πώς να το πω, όταν έρχεται η ώρα, το παραδεχόμαστε. Και το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα δεν είναι ότι ξέρεις τι μπορώ να αλλάξω, τίποτα. Μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς όμως να λειτουργείς έτσι, λίγο ένα άγγιγμα μαγείας στη ζωή μας, που να κάνεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων καλύτερη. Να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, κακία, να μην υπάρχει φθόνος, να μην υπάρχει ζήλια, να μην υπάρχουν εγκλήματα. Να πεις πού ζεις, στα σύννεφα? Όχι. Εδώ ζω, στον κόσμο, αυτό που ζούμε όλοι. Αλλά νομίζουμε ότι είμαστε δεν ξέρω τι. Ή ότι θα ζήσουμε για πάντα, ή ότι μπορούμε να διαφεντεύουμε τις ζωές άλλων, δεν από τον άλλον, ας το επίπεδο αυτό που κουβεντιάζουμε, τις ζωές άλλων ανθρώπων. Παίρνω ένα πιστόλι και σκοτώνω, με άφησε η φίλη μου, τη σκοτώνω, κάτι μου έκανε ο φίλος μου, το σκοτώνω. Έλα μωρέ τώρα το σκυλί, εντάξει, τους πάω το κεφάλι, τι έγινε? Εγώ είμαι ο άρχοντας, ο εσείς ο άρχοντας. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το λέει όπως θέλει, αλλά υπάρχει και αυτό που εσείς που δεν πιστεύετε στα διαστήματα και στα διαστημόπλια. Υπάρχει αυτό που λέγεται θεία δίκη. Υπάρχει. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ernews Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Αν πια δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ποιος να ξέρει. Εδώ θα είμαστε τα ξημερώματα της Τρίτης στην εκπομπή αυτή που την ακούτε και πολύ μας αρέσει. Νύχτα Στάσου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Σας φιλ...

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Πόλεμος τακτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε 2 ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η νέα αμερικανική παρέμβαση σε ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 10 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου, με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9 το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό, με προπονητή την κυβέρνηση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΣ με σταθερές προοπτικές, μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι και χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι σύνταξη χειρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, που ενισχύει σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Earth News Radio 105,8.